0: Ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε παλιά. Για πάρα με στο
1: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίων, έβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα ο ειδικός απασταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκοβου. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπηκός σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε στην Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην πρώτη τους επαφή που γίνεται δημοσίως γνωστή από την αναζωπήρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραξή, δήλωσε στον ομολογό του ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της για τη διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, βασική κατηγορούμενη, αρνούνται της κατηγορίας. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός. Θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελέα έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της Πύρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Άνω Λιώσια. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στην αθλητική ενημέρωση. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά, αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά παροδικά, αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγια 8 και τοπικά 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Δημήτρη Γιαννήρη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και πάλι. Μια εβδομάδα όπου θα τα πούμε και αναλυτικά ζωντανά και στις 7 με τη Χριστίνα Σούζη. Φαίνεται πως θα έχουμε και έντονες βροχές και ανέμους. Αυτό το καταλαβαίνετε, και χθες είχαμε έντονους ανέμους. Πολλά τα μποφόρ και βεβαίως πολλά και τα μποφόρ και στην πολιτική και στην οικονομία. Και σε ένα διπλωματικό θρίλερ μετά και την ευνηδιαστική αυτή ανακοίνωση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ για την ενεργειακή εγχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για άμεση ισχύ και με άμεση ισχύ. Όλα αυτά βεβαίως έχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το Κρεμλίνο, το οποίο μέχρι στιγμής κρατάει και τη ρίση γην ηχθείως. Με το δημοσιογραφικό σώμα Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση αυτή για την ενεργειακή εγχειρία. Από την άλλη, ο κύριος Ζελένσκι, με συνέντευξή του στο δίκτυο ABC News, δηλώνει ότι πληροφορήθηκε για την εγχειρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συμπλήρωσε ότι ωστόσο το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί, και από την άλλη πλευρά, δηλαδή αν τηρηθεί από τη Μόσχα, δηλαδή από τον επιτιθέμενο. Όλα αυτά έρχονται σε μια είδηση που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και στα τελέγαμε και το Σάββατο το πρωί, για αυτή τη συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με την οψιόν, με αυτή την ευκαιρία δηλαδή εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Υπάρχουν γενικά και γενικότερα αντιδράσεις και ειδικότερα αντιδράσεις και από την Ευρώπη αλλά και από, από εξυγερουσιαστές στην Αμερική. Όλα αυτά βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Όλα αυτά βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την γενικότερη πολιτική σκακέρα και το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς παίζεται, αν θέλετε, εντός αγωγικών το παιχνίδι εκεί. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν και με τα όσα εδώ η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει και φυσικά έχει ως προτάσεις, αλλά και ως ιδέες, έτσι ώστε να υπάρχουν οι καλύτερες τιμές και βεβαίως η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Εδώ είναι, έτσι όπως γράφει και ο Νίκος Ταμπακόπουλος σήμερα στο libero.gr, όπου για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση υποτίμησε για ακόμη μια φορά, όπως ξαναλέμε, τον Πρωθυπουργό και τις επιστολές. Και όπως εδώ είπε την Παρασκευή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος προτιμάει τα γαλάζια χρώματα από τα πράσινα άλογα, κατά παράφραση της λέξης πράτην τα άλογα, δηλαδή τα μη λογικά, που είπε στον Άρη Πορτσάλτε την Παρασκευή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εδώ με τη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky αποκλειστικά. Έτσι το σημειώνει. Και έτσι ξεκινάει και ο Νίκος Ταμπακόπουλος αυτό το σημερινό του άρθρο και τη σημερινή του ενημέρωση που μας κάνει, διότι ο Πρωθυπουργός θυμίζει, έχει στείλει και θυμίζουμε και σε εσάς, επιστολή στην Κομισιόν που ζητάει περισσότερα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Κάτι λοιπόν το οποίο γίνεται και γίνεται αποδεκτό μόνο για την Ελλάδα. Ακολούθησε και η Τζόρτζια Μελανιέλα και ο κύριος Μακρόν, κάτι όμως το οποίο ακόμη δεν έχουν καταφέρει να πάρουν οι δύο αυτές χώρες. Υπάρχει όμως και ένα πολύ μεγάλο αλλά. Η Ελλάδα και η Ιταλία θα εξεταστούν ξεχωριστά, λένε τα σχετικά όργανα της Ευρώπης, με τη χώρα μας να κατεβάζει και δεύτερη πρόταση στο τραπέζι. Εδώ είναι λοιπόν, αγαπητοί της αντιπολίτευσης, εξωματική και ελάσσονα, όπου ναι, οι επιστολές, ας είναι και γαλάζια γράμματα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, φέρουν όμως αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Να ξέρεις πότε τα γράφεις τα γαλάζια γράμματα, αλλά και πότε τα παραδίδεις και πότε τα στέλνεις και φυσικά πότε παρεμβαίνεις. Η δεύτερη αυτή πρόταση που έρχεται στο τραπέζι, όχι μόνο δηλαδή να δοθεί στην χώρα μας δυνατότητα να ρίξει στην αγορά το ποσό, γράφει ο Νίκος Ταμπακόπουλος, που υπερβαίνει τον στόχο ίσπραξης του ΦΠΑ, αλλά και μία ακόμη, η οποία γράφει ότι επικοινωνήθηκε από τον Κυριάκο Πιαρακάκη, από τον Eurogroup και Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος, στους ομολόγους του και αποσπά θετικές προοπτικές. Αυτή λοιπόν η επιστολή λέει, με απλά λόγια γράφει ο Νίκος Ταμπακόπουλος, το εξής, έτσι για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην πολιτική γεωγραφία. γραφική ευρωπαϊκή κακέρα. Αν δεν θέλετε να μας δώσετε το έξτρα ποσό από το ΦΠΑ, λέει ο Κυριάκος Φυρακάκης, δια της επιστολής του μέσω της χώρας μας και του κυρίου Πρωθυπουργού, αν δεν θέλετε να μας δώσετε έξτρα ποσό από το ΦΠΑ για να ρίξουμε στην αγορά ενέργειας από τρίτερα διαφυγής στην ενέργεια, που όπως είπαμε, θυμίζουμε, εγκρίθηκε αποκλειστικά για την Ελλάδα, δώστε μας όρο ότι δεν θα μας δώσετε έξτρα δημοσιονομικό χώρο, αλλά ευελιξία με τα έσοδα που περιβαίνουν τους στόχους. Που σημαίνει τι? Πως θα ξοδευτούν χρήματα όχι μόνο για τα μεγάλα αυτά σχέδια που μεσοπρόθεσμα θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, αλλά και άμεσα να ξοδευτούν χρήματα για να ρίξουν το ενεργειακό κόστος. Εδώ είναι λοιπόν, πρέπει να ξέρεις πότε να παρεμβαίνεις, τι να ζητάς, πότε να το ζητάς και φυσικά πόσο συγκεκριμένα μπορούν να είναι τα πράγματα. Αναμένουμε λοιπόν και όλα αυτά θα συζητηθούν την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής, όπου θα συμμετάσχει προφανώς ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε ακόμη μία ημέρα με τηλεεκπαίδευση στην Γκράβα, διότι φαίνεται ότι είναι καλώς όλα, αλλά δεν έχουν δοθεί οι εγγυήσεις γραπτώς, έτσι όπως θέλει ο Δήμος Αθηναίων, αλλά και το ζητά και η Υπουργός Παιδείας, έτσι ώστε να επανέλθει η μαθητική κοινότητα στην καθημερινότητά της. Από την άλλη έχουμε το κύκλωμα όλο αυτό με τον και τις απολογίες του Φίλιππου Καμπούρη και όλου αυτού του συστήματος, όπου είχε εξαπατήσει ακόμη και τον ΕΦΚΑ, να ολοκληρώθηκε χθες αργά. Μάλλον τώρα οι απολογίες τους, και περιμένουμε την απόφαση ανακρίτρισης και εισαγγελέα και της εισαγγελίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα δικαστικά. Από την άλλη, έχουμε αυτήν την μεγάλη δήλωση του κυρίου Μπέρναμ, του Πρωθυπουργού, εν ενεργεία Πρωθυπουργός, ο οποίος δηλώνει ότι παιδιά, κάτι έγινε με ρωσική παρέμβαση στα ζητήματα που έχουν να κάνουν εδώ με το Brexit. Για να δούμε τι έχει να γίνει και πώς θα αξιολογηθεί όλο αυτό, και φυσικά με πολλά νεότερα, τα οποία θα συζητήσουμε και στη διάρκεια της ημέρας με διάφορες αντεύξεις από καθηγητές ευρωπαϊκής πολιτικής και όχι μόνο, οι οποίοι εργάζονται και ζουν και δουλεύουν και στο Λονδίνο. Παναγιώτη Παπακαλούσης μαζί αυτό το πρωινό, και αυτό το πρωινό την Παρασκευή όταν με τον Πρωθυπουργό συντονίζει τα πάντα, και σήμερα συντονίζει την έναρξη της εβδομάδος και επιμελείται της φροντίδας του ήχους. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη και η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στις μουσικές συνδέσεις του χτες με το σήμερα και ενθυμούμενοι πάντοτε τις ημέρες όπου κάτι αξίζει να θυμηθούμε όλοι μαζί, έχει ο Κωνσταντίνος Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραήτης. Το 210-4800-170-174 περιμένουμε τα κάστα πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, όπως επίσης και τα δικά σας μηνύματα μέσω του διαδικτύου sky.gr, στο διαδίκτυο που μας μηδενίζει και μειώνει τις αποστάσεις και επικοινωνείται μαζί μας απάντησε σε αυτό το πλανήτη, αλλά και βεβαίως μέσω του SMS, τον πενταψήφιο αριθμό του Sky, και φυσικά SMS μέσα στο μέσο του Viber 698-123-1003. Ήδη ο Τάκης έχει στείλει την καλημέρα του και μας έχει στείλει αυτό που μας έλεγε τις προάλλες για το ότι η Λιωσίων, σε κομμάτι της Λιωσίων, είναι πραγματικά τα φώτα αναβουζίνουνες και είναι στην δισκοτέκ. Βάλε ρε Τάκη μου και δυνατό τραγούδι με την ελπίδα στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ, να το κάνεις και έτσι να ταιριάζει απόλυτα και πώς το λένε, το πέρασμά σου από το συγκεκριμένο σημείο στη Λιωσίων. Να το στείλουμε, αγαπητέ Τάκη, το βιντεάκι σου και στους αρμόδιους. Ευελπιστούμε αυτό να φτιάξει, ώστε τα πράγματα να είναι ασφαλέστερα στον δρόμο εκεί. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, και σιγά σιγά θα κάνουμε και τη σύνδεσή μας με την τηλεόραση, με τη Μάρο Καρούση και τον Νίκο Μινά, με την πρώτη εικόνα, έτσι ώστε να ακούσουμε και τα παιδιά τι έχουν να πούν, και οι συνάδελφοι μιλάνε ήδη με τον Μιχάλη Γνατίου, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στη διαδικασία πάντοτε όλων των δεδομένων και των γεγονότων που έχουμε γύρω από τα πετρέλαια, γύρω από αυτήν την πολύ πολύ μεγάλη κρίση που έχουμε. Θολό λοιπόν παραμένει το τοπίο, η κυριότερη τίτλη όπως έχει επιμεληθεί η Αναστασία Τσιβγούλη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω εντάσεων για τις Ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διελιστηρίων πετρελαίου. Ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρντεν Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως λοιπόν αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε ως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι όντως διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει την στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα. Η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ τις λεπτομέρειες της πρότασης για Κεχυρία. Ανέφερε σε αναρτησία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την Κεχυρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα ο κ. Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγικής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες με στόχο να αποδυναμώσει την στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες. Η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών και σύμφωνα με δημοσίευμα του Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Και εδώ λοιπόν είμαστε, σιγά σιγά να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό.
1: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη, γεια σου.
0: Πώς είμαστε, τι κάνουμε, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο?
1: Καλά, καλά είμαστε.
2: Οι καιρού βοηθούντος πολύ ωραία νομίζω.
0: Ωραία. Θα μας μεταφέρετε, γιατί έβλεπα ότι είχατε ζωντανά τον Μιχάλη Γνατίου, ό,τι ακριβώς συνέβη και ό,τι ακριβώς έχουμε τελευταίο. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα γύρω από αυτή την πολύ μεγάλη εξέλιξη που έχουμε στα ζητήματα με τα καύσιμα, με την ενέργεια και φυσικά με τον πόλεμο. Τι μετέδωσε, τι σας είπε έτσι εν ολίγης?
1: Το βασικό που μας είπε ο Μιχάλης είναι αυτό το οποίο το είδαμε και στο ρεπορτάζ του Sky, είναι ότι ο Τραμπ έκανε μία ανακοίνωση, την ανακοίνωση της Εκεχηρίας, η οποία δεν ισχύει. Δηλαδή μία ανακοίνωση κοινή, γιατί υπολόγισε χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή ανακοίνωσε κάτι χωρίς να ρωτήσει ούτε την Ουκρανία ούτε τη Ρωσία. Το αν και μας θύμισε ότι αυτό το είχε κάνει και το Σεπτέμβρη, γιατί πολλοί το είχαμε ξεχάσει και πράγματι το είχαμε ξεχάσει αυτό. Και ναι, μεν είχαμε τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι ναι, δεν ρωτήθηκα για την Εκεχηρία, αλλά συμφωνώ άμα συμφωνεί και η Ρωσία. Και είπε ο Μιχάλης την πολύ ωραία φράση ότι ο Ζελένσκι δεν είναι βλάκας. Φυσικά και θα ακούσει τι προστάζει εντός εισαγωγικών ο Τραμπ, παρόλο που είναι σε μια πολύ κακή φάση μεταξύ τους, γιατί δεν τον θέλει ο Τραμπ τον Ζελένσκι, τον Ζελένσκι και τον ξέρουμε.
2: Έχουμε δει τις σχέσεις τους, δεν είναι και οι καλύτερες.
0: Του λέει να κάνει και εκλογές, σωστά έτσι.
1: Του λέει να κάνει εκλογές. Ακυρώθηκε η Αμερικανική, έτσι, Αμερικανοί εκπρόσωποι θα πήγαιναν στη Μόσχα τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και είδαμε ότι αυτό το πράγμα ακυρώθηκε. Και για την Guilfoyle μας είπε ότι μην βασίζεστε σε αυτά που λένε για την αποπομπή κτλ. Ο Τραμπ μπορεί σήμερα να λέει αυτό, το απόγευμα να λέει άλλα. Περιμένετε, λέει, να δούμε ανακοινώσεις. Μην ακούτε.
0: Σωστά, ναι, γιατί έχουμε δημοσιεύματα παραπάνω και φέρνουν πολλά νεότερα στοιχεία. Έδωσε ωραία πάσα, νομίζω, ο Μιχάλης για το Βλάκας, διότι και αλλού χρησιμοποιήθηκε. Και εδώ στη χώρα μας χρησιμοποιήθηκε το Βλάκας από τον κύριο Θανάση Καρτερό εδώ στην Ελλάδα, σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών, αναφερόμενο στον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Αντιπολίτευσης. Και εκεί Μήλος, κακός χαμός με τα όσα συνέβησαν και τελικά αυτό που αναρωτιέται ο κύριος Καρτερός, αν είναι βλάκας ο κύριος Ανδρουλάκης, έφερε πραγματικά πολύ μεγάλη αναταραχή και πολύ μεγάλη απάντηση και έντονη απάντηση από την Χαριλάου Τρικούπη, η οποία δεν κρύβει και την οργή. Το άρθρο ξεκινά λοιπόν, είπαμε, με το ερώτημα που απασχολεί πλατείες, λέει, και καφενεία, αν όντως είναι βλάκας, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Χαριλάου Τρικούπη αντιδρά με σκληρή ανακοίνωση, στρέφοντας, όπως είδαμε και χθες τα ρεπορτάζ, τα πειρά της, όχι μόνο κατά το αρθρογράφο, αλλά και κατευθείαν του κύριου Τσίπρα, διότι λέει ότι ενεργεί για τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Καρτερός. Όλα αυτά σε μια παλιά ιστορία με τον κύριο Καρτερό να γράφει άρθρα, να προμηνύει πράγματα ή και να μιλάει εξ ονόματος του κύριου Τσίπρα. Το έχουμε δει και τις προηγούμενες φορές. Έλα, Νίκο, συγγνώμη.
2: Όλα αυτά, Δημήτρη, έρχονται σε συνέχεια, γιατί την Παρασκευή τα λέγαμε εδώ πέρα. Η επίθεση Πασόκ και Ελλάς είναι δύσκολες οι συνθήκες τώρα.
0: Είναι η δεύτερη θέση, Νίκο μου, θέλει. Δεν ξέρω τώρα τι σκέφτονται τα επιτελεία.
2: Μπαίνουν οι χαρακτηρισμοί. Είδαμε και το περιστατικό με την κυρία Παπαδοπούλου που το λέγαμε την Παρασκευή.
1: Τώρα δεν είναι σκουπίδι, βλάκας και τα λοιπά.
2: Ακολουθούμε,
1: δεν είναι.
2: Ναι, μια τέτοια ρητορική. Πώς θα πάμε σε εκλογές? Και η μεταξύ τους, ας πούμε, σχέση είναι.
1: Αλλά το είπε ο κύριος Τσίπρας στο βλάκας. Το τι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι άλλο. Να το τονίσω αυτό.
2: Όμως,
1: δεν το είπε ο κύριος Τσίπρας αυτό, έτσι. Τον κατηγόρησε ότι ήταν
2: μια δύσκολη κατάσταση. Μια σχέση η οποία είναι ακαθόδηση.
1: Θα πέσουν κορμιά, παιδιά. Θα πέσουν κορμιά στη δεύτερη θέση.
0: Κορμιάκου, μάλιστα. Να σας πω, επίσης έχουμε και την πίεση που δέχονται οι Σιριζέοι, οι πρώην βουλευτές, οι οποίοι είναι ανεξαρτητοί, να παραιτηθούν, λέει, πολύ πολύ γρήγορα. Από την άλλη, το λέγαμε και την Παρασκευή, ότι η ΣΥΡΙΖΑ τους λέει: αν δεν παράδωσε τις έδρες, θα βγάλουμε δηλώσεις, τι λέγατε, για άλλους οι οποίοι φύγανε. Οπότε λοιπόν έχουμε πολύ πράγμα εδώ να δούμε μεταξύ Ελλάς, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Ένα τρίγωνο το οποίο πόσο μπορεί να γίνει ενιαίο, να γίνει ένας κύκλος και να υπάρχει μια κοινή πορεία ή όχι, είναι ζήτημα το οποίο.
1: Και σε όλα αυτά κάπου μπλέκεται και το μπάσκετ. Έτσι. Και,
0: ναι, διότι έχουμε τον μπασκετμπολίστα, τον κύριο Αγγέλο Κορονιό, ο οποίος μπαίνει στον κύριο Αλέξη Τσίπρα και τον καλωσορίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και όπως αναφέρεται, λέει στην ανακοίνωση, είναι έξυπνα γραμμένη, συνοδεύεται και από ένα βιντεάκι. Η ομάδα μας μεγαλώνει και μάλιστα αποκτήσαμε και σουτέρ που σπάνια αστοχή.
2: Αν χάσω, λέει, σε αυτόν τον γύρο θα κερδίσω στο δεύτερο. Τι μήνυμα ήταν αυτό τώρα?
1: Από την αρχή δεν το λέει.
0: Μα για να κερδίσεις πας, δεν πας για να χάσεις. Ειδικά δεν μπορείς να πεις ότι θα χάσω. Οπότε καλό είναι να επιμένει και να λέει αυτά τα οποία θεωρεί ότι μπορεί να είναι το όνειρό του να γίνει πραγματικότητα.
1: Γιατί όχι.
2: Μα έχει πει κιόλας ότι η δεύτερη κάλπη θα είναι η κάλπη της ανατροπής. Το έχει πει και το καλοκαίρι.
1: Η δεύτερη κουβέντα με το καλημέρα σας ήταν ότι εμείς δεν θεωρούμε ήττα τις δεύτερες εκλογές. Αυτό έχει στρώσει το
0: εύκολο. Τα θυμάστε καλά.
2: Πάντως πάμε για μία κάλπη. Όλοι αυτό ξέρουμε. Αυτό είναι ο στόχος. Νομίζω, παιδιά, τώρα
1: για να κοντά στο αλμό σε
0: δύο χρηστικές ειδησούλες. Σήμερα επανέρχεται δακτύλιος, μην το ξεχνάμε.
1: Μπράβο, Δημήτρη, σωστά,
0: αυτό
1: να
0: το έχουμε κατά νου. Και επίσης έχουμε ψηφιακή κάρτα εργασίας που μπαίνει ξανά από σήμερα και σε άλλες κατηγορίες εργασίας. Ενώ κλειστεί η γκράβα για ακόμη μια μέρα μέχρι να γίνει η τελική έτσι, ανακοίνωση, μάλλον και τα δεδομένα που περιμένει από την εταιρεία ο Δήμος Αθηναίων. Έχουμε και παρέμβαση του Υπουργού ότι πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά γρήγορα στα σχολεία. Και μάλλον επειδή μιλάμε για σχολεία, μικρά παιδιά μεγαλύτερα. Σου έχω έτσι και το σαν σήμερα, θέλεις να σου το πω. Το 2000 Μάρο και Νίκο και αγαπητοί φίλοι ακροατές και τηλεθεατές ανακαλύπτονται στη Βραζιλία ανήψια παιδιά, μικρότερα. Εδώ ο Παναγιώτης έχει και γιο, έχει τελειώσει το σχολείο, ο ηχολήπτης μας. Ανακαλύπτονται στη Βραζιλία αυγό ψήρας σε ανθρώπινη τρίχα ηλικίας 10.000 ετών. Οπα. Και μιλάμε για την αρχαιότερη ψήρα του κόσμου.
1: Οπα. Η αρχαιότερη ψήρα του
0: 10.000 έτη. Είδες τι κάνει η αρχαιολογία και τι κάνουν οι ανασκαφές και όλα αυτά και οι αρχαιολόγοι μας.
1: Και να είναι καλά τα σαν σήμερα και ο Δημήτρης Γιαννής που το μαθαίνουμε και εμείς και να πάμε σε ένα τηλεπαιχνίδι και μας πέσει μια ερώτηση.
0: Αμπράβο. Αμπράβο. Σωστό και αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα στους ακροατές του Sky, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τηλεόραση λοιπόν του Sky, Νίκος Μινάς, Μαρό Καρούση. Μαρό Καρούση, Νίκος Μινάς, την πρώτη εικόνα. Αυτά έτσι και τα χρηστικά. Τα ακούσατε και έτσι σε μια σύνδεση που είχαμε τώρα. Συνεχίζουμε εμείς τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίζει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην αντλία αλλά και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη 15 του μήνα ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο λοιπόν του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Το ενδιαφέρον επίσης στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου η Ελλάδα αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής αυτής κρίσης. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος ο κ. Παπασταύρου, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους και σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση του επιδόματος θα είναι σημαντική σε σχέση με πέρσι, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει η τελική τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από την τιμή στην οποία έκλεισε η προηγούμενη χειμερινή περίοδος. Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και ενισχύει το ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση μέσω του κοινωνικής δικτύωσης του Facebook, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους τομείς ενέργειας και άμυνας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα χρειάζεται έναν Πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο, τόνισε με σχόλιο του με αφορμή την κυριακάτικη και αυτή ανάρτηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Κώστας Τσουκαλάς. Επεκτείνεται, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας και πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από αυτήν μέσω της ένταξης νέων κλάδων στο σύστημα σε δύο φάσεις. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που ασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και δραστηριότητες υποστήριξης, απασχόλησης και της τηλεπικοινωνίας. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων στον δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης αλλά και η σύζυγός τους, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Συλλήφθη 33χρονο, ο οποίο φέρει την αδιέπαρτη κλοπέ τουλάχιστον από τι αρχέ Μαΐου, αφαιρώντα κυρίω οχήματα από υπαίθριου χώρου στάθμευση στο κέντρο τη Αθήνα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με την απειλή πιστολιού, άρπαξε χρήματα και κινητό τηλέφωνο από υπάλληλο πρατηρίου γονοκαυσίμων στο Παλαιοφάλιρο, τον οποίο στη συνέχεια κλείδωσε αμέσω στο κατάστημα και διέφυγε. Είχε εισβάλει και σε καταστήματα στο κέντρο τη Αθήνα και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο με περισσότερο από 20.000 ευρώ. Κλείσει θα παραμείνουν σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκου. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή του αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας της σχολικής κοινότητας, επισημαίνει και αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Αποκάλυψε Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για τον Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους Downing Street όταν ανέλαβε τα καθηκοντά του το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε παρέμβαση και είναι η πρώτη φορά αυτό που εν ενεργεία Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση. Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά και τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και ορθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Ο απολογισμός ενδέχεται να αλλάξει, καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των καταστροφών σε απομακρυσμένες κοινότητες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του Super League σημειώθηκαν χθες αποτελέσματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83 και τον αγώνα μεταδόθηκε από το Sport FM TV. Δευτερόλεπτα πριν από τις 5.30 η Αναστασία Τσιβούλη είναι στο κεντρικό ροδοθάλαμο, εκφώνηση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και ό,τι νεότερο υπάρχει και εμείς επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Μα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Η εισαγγελέα έχει διατάξει και τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Και ο καιρός. Συννεφιά σήμερα στην Αττική. Πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

5:32 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Δακτύλιο θυμίζουμε από σήμερα ξανά, με τις ίδιες κάρτες όσοι είχατε για τους λόγους όπου πρέπει να έχετε εξαίρεση από το δακτύλιο, ισχύουν αυτές. Επίσης τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, υβριδικά, ηλεκτρικά και όλα αυτά ελεύθερα δωρεάν στο δακτύλιο. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου σήμερα προφανώς με κάποιες συστάσεις. Από αύριο θα έχουμε και τα σχετικά πρόστιμα. Σήμερα λοιπόν είμαστε Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίων Σημεών του Νέου Θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου Ασκητού εν Κύπρο, Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Ανδρόμαχος, Μάχος, χρόνια σας πολλά, Σημεών, Σημεώνης, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό, καλό πρωινό. 7:30 η ανατολή του ηλίου, δύση του ηλίου, 8 λεπτά πριν 7 το απόγευμα, και είναι η Παγκόσμια Μέρα του Αυγού, έτσι, για να ξέρεις, αγαπητέ Παναγιώτη. 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκιπέσα Τερέζα της Αξονίας. Αργότερα αυτή η γιορτή θα γίνει ένας θεσμός στο μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο. Σας σήμερα το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και φυσικά όλη αυτή η πορεία στα χρόνια αυτά. 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Το 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Αν σήμερα, μεγάλη ημέρα, 12 Οκτωβρίου του 1944. Το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, του Wolfgang Schäuble, κατά τη διάρκεια εκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεμβέργης. Σαν σήμερα, το 1830, γεννιέται ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης, ενώ το 1937 σήμερα γεννιέται η Μάρθα Βούρτσι. 1920 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, βασιλιάς των Ελλήνων. Το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Ντίν Άντζεσον, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, γνωστός με το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Ενώ το 1996 σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ζαν Ρενέ Λακώστ, Γάλλος ταινίστας και ιδρυτής της φαινόμενης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδιλάκι. Και σαν σήμερα.

μέρες, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σας. Σήμερα το 1924 γεννιέται ο Μίμης Πλέσσας, ο μεγάλος αυτός Μίμης Πλέσσας, που έντυσε πολλές ελληνικές ταινίες με τη μουσική του και φυσικά πολλά πολλά τραγούδια, τα οποία αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν από όλους. Θεόδωση Πάνου, καλό πρωινό. Γιάννη Κολοκυθάου, καλημέρα. Καλό πρωινό, Γιάννη μου. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον Μάνο Νιφλή. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένου, Νίκο Υποφάντη, Βιβί Μπουγιούρα. Καλό, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα. Λάζαρο Γιαννούδη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα στον Αράμι, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό, Παναγιώτη μου, από την Αστόρια, καλή δύναμη. Καλημέρα, κύριε Αλεξάνδρη Παναγιώτη, καλό, καλή δύναμη. Να είστε καλά κι εσείς, κάθε καλό, ό,τι επιθυμείτε. Αλεχάνδρο με τα δικά του, με τις δικές του καλημέρες, και όσο τήρησα τα μελίσια, αλλά και ο Δημήτρης Παπαιτζής από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη. Και πάμε σε κάτι βεβαίως το οποίο και στην Πάτρα μεγαλώσαμε, το Θεόδωση Πάνου, μεγάλωσε μεγαλικά, πιάνο, τώρα χορούς δεν ξέρω, αλλά σίγουρα η κλασική μουσική ήταν στην ημερήσια διάταξη. Αν σήμερα λοιπόν το 1935 από τους μεγάλους τενόρους της βιομηχανίας και βεβαίως της μουσικής, και σαν τα μας έκανε και γνωστά και βεβαίως τον αγαπήσαμε και πάρα πολύ στη χώρα μας, σαν σήμερα το 1935, παρακαλώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, γίνεται ο μεγάλος Λουτσιάνο.

0: Καλημέρα και στην Κική από την Αχαρδόν, στην Πλατεία Βάθηση. Καλημέρα και εκεί. Καλό πρωινό, καλή δύναμη όλες, σε όλες και σε όλους. Και πάμε στα ρεπορτάζ και πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με την νέα επίθεση που δέχτηκε χθες το απόγευμα το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ σε λιγότερο από 24 ώρες. Μετά και το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπήκος σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Περισσότερα από την Λουίζα Κροντήρη.
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για νέα πυραυλική επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίτ στο Ριάντ. Στο σημείο έχει προκληθεί πυρκαγιά, με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας να κάνει λόγο για τραυματισμούς, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες πληροφορίες. Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πύραυλο κρούζ κοντά στο αεροδρόμιο, το οποίο να θυμίσουμε ότι παραμένει προσωρινά κλειστό. Πριν λίγο, οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και στο αεροδρόμιο του Νταμάμ και σε εγκαταστάσεις της Αράμκο στα ανατολικά της χώρας, ενώ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ.
2: Και η ένταση δεν περιορίζεται στο Ριάντ. Εδώ και εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη μια σκληρή μάχη για τον έλεγχο του στενού Μπαμ ελ Μαντέμπ, μιας και είναι, φαίνεται, από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου. Και το εύλογο ερώτημα είναι γιατί ο έλεγχος του έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία.
1: Πρόκειται, Χριστίνα, για το νότιο πέρασμα από και προς την Ερυθρά Θάλασσα, από το οποίο διέρχεται το 10 με 12% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Οι Χούθοι επιδιώκουν να αποκτήσουν τον έλεγχο του συγκεκριμένου στενού, απειλώντας να στραγγαλίσουν την παγκόσμια αγορά ενέργειας, που είναι ήδη σημαντικά πιεσμένη λόγω του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ. Οι Χούθοι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ελέγχουν την πρωτεύουσα Σανά και το βορειοδυτικό κομμάτι της Ιεμένης, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες είχαν προελάσει και σε μεγάλο μέρος της ακτογραμμής μέχρι τον νότο στην είσοδο του στενού Μπαμ ελ Μαντέμπ. Οι ίδιοι είχαν ανακοινώσει την κατάληψη σημαντικών περιοχών όπως του λιμανιού της Μόχα και της νήσου Πέριμ, με τις κυβερνητικές δυνάμεις όμως να εξαπολύουν με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση, παίρνοντας πίσω τον έλεγχο κρίσιμων σημείων, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο ποιος ελέγχει και σε ποιο βαθμό τις διαφιλονικούμενες περιοχές.
2: Μόλις πριν από λίγο είχαμε και προειδοποίηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Το οποίο, Χριστίνα, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία πλην των απολύτως απαραίτητων.
0: Έχουμε λοιπόν και αυτή την ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, και φυσικά οφείλουμε να την μεταδώσουμε και να την μεταφέρουμε. Τώρα, στο άλλο θέμα, που ανέβαλαν την επίσκεψή του στην Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, ο ειδικός απεσταλμένος, το κύριο Στίβ Βίτκοφ και ο κύριο Τζάρετ Κούσνερ, εν μέσω των εντάσεων για τις Ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διελιστήριων, σύμφωνα με το Άξιος, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους με γνώση του θέματος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη αυτή αναβλήθηκε ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά και την ανακοίνωση του κ. Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι χθες το βράδυ η Λουίζα Κροντήρη, αλλά και βεβαίως τι ακριβώς απάντησε και ο κ. Ζελένσκι.
1: Σε ανάρτησή του πριν λίγο στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως Μόσχα και Κίεβο έχουν συμφωνήσει να μην χτυπούν πλέον ενεργειακές υποδομές. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, με άμεση ισχύ τίθεται σε εφαρμογή εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει, και καταλήγει προειδοποιώντας αυστηρά: μην την παραβιάσετε. Το τοπίο όμως παραμένει θολό, καθώς ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται να πιάστηκε εξαπίνης. Μιλώντας στο Άξιος, τονίζει πως η ανακοίνωση αυτή του Τραμπ είναι κάτι καινούριο για αυτόν, συμπληρώνοντας όμως ότι αν οι Ρώσοι συμφωνήσουν σε μια ενεργειακή εκεχηρία, τότε και η Ουκρανία θα δεχθεί. Σε ανάρτηση του λίγο αργότερα στο έξω, Ζελένσκι λέει πως συζήτησε για την ανακοίνωση Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας πως αναμένει λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά. Συνομιλία με τον Ζελένσκι είχε σήμερα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία επίσης δηλώνει την υποστήριξή της στο αίτημα Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός, ενώ τονίζει πως αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση προς το Κίεβο για ντρόνς και πυράβλους.
2: Νωρίτερα είχαμε και την πρώτη απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απέτηση Τραμπ για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία.
1: Απαντώντας στα επικριτικά σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ABC ότι θα προκηρύξει εκλογές στην Ουκρανία εάν ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός διάρκειας 60 ημερών, μια πρόταση που έχει επαναλάβει και στο παρελθόν ο Ουκρανός Πρόεδρος. Απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι τόνισε ότι αναπόκειται στον Ουκρανικό λαό να αποφασίσει πότε και πώς θα ψηφίσει και ποιον ηγέτη θα επιλέξει, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα είναι η ύπαρξη υποδομών ασφαλείας που θα επιτρέπουν στους πολίτες να ψηφίσουν χωρίς να κινδυνεύσουν.
0: Πείτε στον Πούτιν, δώσε μας 2 μήνες, 60 ημέρες πλήρους εκεχηρίας, 60 ημέρες και θα διοργανώσουμε εκλογές. Φυσικά, θα είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επιλογή του λαού μας.
3: Of course, we will be ready for any choice of our people.
0: Προφανώς και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στην χώρα μας και οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα έχουν αναφορά και εδώ και στην οικονομία, με την αγορά καυσίμων να παραμένει στο επίκεντρο. Στην Ελλάδα τώρα οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε μειώσεις στην τιμή της βενζίνης, ενώ την Τετάρτη αναμένονται και ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότησή του, καθώς ξεκινάει την επόμενη μέρα. Έχουμε, είπαμε, και τη Σύνοδο Κορυφής, όπου έχουμε και νέα επιστολή, νέα κίνηση, νέο γαλάζιο γράμμα, κύριε Ανδρουλάκη. Νέο γαλάζιο γράμμα του κυρίου Μητσοτάκη, δια του μέσου του κυρίου Πιερακάκη, Κυριάκος 1 στον Κυριάκο 2, με έντολη εκεί, και όλα αυτά θα συζητηθούν Πέμπτη και Παρασκευή στην Οδό Κορυφής. Για να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
4: Πτώση των διεθνών τιμών των καυσίμων προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς μετά τη συμφωνία για την προμήθεια της Αμερικής 4,8 εκατομμυρίων τόνων δίζελ από τη Ρωσία.
5: Όταν πέφτει ένα προϊόν στην αγορά, οι νόμοι λένε ότι θα πέσει τιμή. Δεν θα λείψει από κάπου αλλού, θα περισσέψει στην Ευρώπη. Το πιθανότερο είναι να πέσουν τιμές.
4: Η μικρή πτώση που αναμένεται στο Brent θεωρητικά θα επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία.
6: Περίπου να φτάσει μέχρι τα $95 το πετρέλαιο το Brent, που σημαίνει για την ελληνική αγορά μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειώσεις και κυρίως στη βενζίνη, η οποία έχει μείνει καρφωμένη σταθερή στα 2,20.
4: Πτώση των τιμών αναμένουν οι έμποροι και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Αν ξεκίναγε σήμερα χωρίς καμιά επιδότηση, θα ξεκίναγε στο 1,90. Ο Πρωθυπουργός μίλησε κάτω από 1,75. Εμείς ας κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο των 65.
6: Με την παρέμβαση της κυβέρνησης λέμε, αν ανοίξει τα 1.600 ευρώ τα 1.000 λίτρα, να κάνουμε το σταυρό μας.
4: Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα παραμείνουν σταθεροί και θα αυξηθεί το ποσό που θα λάβουν.
7: Για το 1.170.000 συμπολίτες μας θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
4: Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Τώρα, οι υψηλές τιμές των καυσίμων αλλά και η ενεργειακή ακρίβεια τροφοδοτούν και την πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη του ανάρτηση κάνει τον απολογισμό της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, στην Αθήνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία αλλά και στη συνολική ενίσχυση των Αμερικανικών σχέσεων. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
8: Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες, εκπέμπει ο Πρωθυπουργός με την αποτίμηση που κάνει στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, εστιάζοντας την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε σειρά κρίσιμων τομέων.
9: Από την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και την ναυτιλία, μέχρι τις επενδύσεις, τις περιφερειακές συνεργασίες και την τεχνολογία. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού.

0: απαραίτητη επικοινωνιακή ταχυδακτηλουργία. Λόγω ακραίας διαχειριστικής ανικανότητας δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα στους τομείς αυτούς και τώρα εμφανίζουν ως στρατηγική κίνηση την απόφασή τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου για να τα καλύψουν.
1: Είναι μια συνολική αποτυχία διαχείριση ταμείου ανάκαμψης και θα μπορούσαμε να τα έχουμε χρησιμοποιήσει χωρίς να βάλουμε τα δικά μας χρήματα.
2: Η χώρα μας ήταν η πρώτη στην οποία έγινε δεκτό το αίτημα της ρήτρας διαφυγής, δηλαδή να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις στην ενέργεια. Αυτό το ένα δις δεν είναι αμεληταίο. Θα πάει σε δημόσια κτίρια, σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αυτονομία.
1: Οι μόνοι που ωφελούνται από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια είναι οι ενεργειακοί όμιλοι.
3: Η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την τρομακτική ενεργειακή κρίση που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες και θα επεκτείνει την εσχροκέρδεια των καρτέλ.
4: Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτήν που περιγράφεται.
5: Κύριε Μητσοτάκη, η κοινωνία σφιχτιά.
6: Η ρήτρα διαφυγής αφορά επενδύσεις που δρομολογούνται έως το 2028.
7: Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και με την αυτοδυναμία να αποτελεί και το βασικό διακύβευμα των εκλογών, η αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ οξύνεται, καθώς η Νέα Δημοκρατία επιμένει σε καθαρή εντολή από την πρώτη κάλπη, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη διεκδικεί την κυβερνητική αλλαγή. Την ίδια ώρα, στον χώρο της αριστεράς, η προσπάθεια του κ. Αλέξη Τσίπρα να συγκροτήσει τη δική του πολιτική ομάδα με τελευταία αποστήκη τον παλέμαχο μπασκετμπολίστα Άγγελο Κορονιό προκαλεί νέες αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ρεπορτάζ από την συνάδελφο Νίκη Μπάτου.
8: Με διακύβευμα την αυτοδυναμία, κυβέρνηση και αντιπολίτευση κοντράρονται για την επικράτηση στις εκλογές. Το ενδεχόμενο των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων απέκρουσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιμένοντας σε καθαρό αποτέλεσμα από την πρώτη κάλπη.
9: Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν πρώτο και δεύτερο γύρο. Ξεκάθαρος και μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Και αυτό δεν το λέω αλαζονικά, αλλά γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι με τα λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουμε, η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει στους πολίτες ένα συνολικό σχέδιο.
8: Εντολή διακυβέρνηση ζητάει η Χαριλάου Τρικούπη, που κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι πέρασε κάτω από τον πύχη των προβλημάτων.
10: Η χώρα έχει ανάγκη από Πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρόμους της παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Ο πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πύχη χαμηλά.
11: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
8: Την ίδια ώρα, με μπασκετικούς όρους, πάσες αλλά και πολιτικές ατάκες, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει τη φανέλα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μαζί το εισιτήριο για τα ψηφοδέλτια στον παλέμαχο μπασκετμπολίστα Άγγελο Κορονιό. Τα στιγμιότυπα μοιράστηκε με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν περιοδεύσει στην Κρήτη Δευτέρα και Τρίτη.
11: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε.
12: Πώς το λέει, στάτη στην ομάδα μας.
13: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
12: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
13: Είναι η ειδικότητά μου.
12: Πάμε να τους νικήσουμε.
13: Εννοείται.
8: Διπλές βολές σε Πασόκ και ελληνική αριστερή συμπαράταξη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ανάταξης της αριστεράς στη Βουλή.
14: Το ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα δικό του κόμμα και θέλει και λέει μόνος θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τα ποσοστά του είναι αυτά που είναι. Το Πασόκ, ακόμα πιο κάτω, λέει θα κερδίσει με μία ψήφο διαφορά. Αυτά τα δύο, ποιον ευνοούν?
8: Την ερχόμενη Τετάρτη εκπνέει η διορία της Κουμουνδούρου στους ανεξάρτητους βουλευτές για να παραδώσουν τις έδρες τους.
7: Τα πολιτικά και γενικότερα όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις και προεκτάσεις θα συζητήσει ο Άρης Πρωτοσάλτης βεβαίως το πρωί και με τον Νίκο Φιλιππίδη εδώ μετά τις 9, αλλά και νωρίτερα με τον κύριο Μαυρίδη από το Liberal στις 10, φιλοξενούμενο στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky με τον και θα καθίσει στη θέση του εξώστη μαζί με τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Αντζουλέτο, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Έχει να πει, να ερωτηθεί πολλά από τους δύο συνάδελφους, αλλά και βέβαια να απαντήσει σε όλα αυτά τα οποία έχουμε εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Πολλές επίσης συνεντεύξεις και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την εξέλιξη αυτή που είπαμε με τον κύριο Μπέρναμ στην Μεγάλη Βρετανία για το ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο Brexit και στην ψηφοφορία αυτή, με έναν πολύ πολύ καλό αναλυτή και καθηγητή στο Λονδίνο. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, αλλά και βέβαια και την εσωτερική πολιτική του Λονδίνου. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά με τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη. Και φυσικά πολλά επίσης και ενδιαφέροντα. Όλη η σάτυρα με τον Μάνο στις 12 και στη 1 το 3 on 3 έχει πολλά να πει και δεν σταματάει η γλώσσα τους.

0: Ανδριονότης, ο Γιάννης και ο Χρήστος. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα στο πρόγραμμα του Skype 100,3 και φυσικά πολλά δικά σας θέματα με το Γιώργο Ψάλτη και ό,τι αφορά εσάς τους πολύ πολύ πρωινούς και όχι μόνο. Καλημέρα στην κυρία Μέρη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τίποτα άλλο πέραν της δουλειάς μας, αγαπητή κυρία Μέρη. Καλημέρα κύριε Χάρη από την όμορφη Σαλαμίνα εδώ κοντά μας. Καλημέρα σε από την Καλυθέα μέσω του διαδικτύου. Καλημέρα και πάλι στον Αλεχάνδρο. Ένα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, η κυρία Δέσμη από τα Κατοπάτηση, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, εδώ πάντα σταθερή. Επίσης η κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, Σοφία από τη Σπάρτη, Σπύρος από το Βοτανικό, Στέφανος από το Γέρακα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Σωτήρη, Σωτήρης Κράβαρης, εδώ που μας φροντίζει. Καλή δύναμη, Σωτήρη μου, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δεμένα στα λιμάνια παραμένουν τα ληφτικά σκάφη με τους ψαράδες να κλιμακώνουν και τις κινητοποιήσεις τους, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων αλλά και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα απειλούν όπως λένε την επιβίωσή τους. Από την Πάτρα μέχρι και τον Βόλο αλλά και τη Μυτιλίνη ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ενώ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης στο ληφτικό πετρέλαιο, προαναγγέλλοντας και νέες παρεμβάσεις. Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
1: Το επάγγελμα έχει γίνει μη βιώσιμο.
2: Από την αγωνία για την επιβίωση.
3: Την αξιοπρέπεια δεν θα μας την πατήσουν αυτοί.
2: Στην οργή και την απόφαση να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αλλοίς μιλούν για ένα κόστος που έχει γίνει δυσβάσταχτο και ζητούν άμεσα λύσεις.
4: Δεμένα στην ηχθειόσκαλα της Πάτρας είναι τα ληφτικά σκάφη εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Οι αλλοίς υποστηρίζουν ότι τα κόστη πλέον είναι απαγορευτικά και έτσι δεν μπορούν να βγουν με τα σκάφη τους για ψάρεμα στο Ιόνιο.
3: Γιατί να λέει το 50 όταν έχει φτάσει το πετρέλαιο 2 ευρώ, εμείς θέλουμε να δουλεύουμε με 50-60 λεπτά πληρωτέο, να το πληρώνουμε μέχρι τόσο. Έτσι μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι, έτσι μπορούμε να δουλέψουμε.
2: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Τα κόστη εκτινάσσονται, ενώ όπως λένε, οι τιμές που δίνουν τα προϊόντα τους είναι πολύ χαμηλές.
5: Αυτή τη στιγμή ένα σκάφος στις μέσα Αλίας φεύγει στις 7 η ώρα το απόγευμα, ρίχνει λάμπες για γάβρο και για σαρδέλα και γυρίζει το πρωί και δεν ξέρει αν θα πουληθούν τα ψάρια, σε τι τιμή θα πάνε.
6: Το γρηγρή για να πάει για δουλειά τρέφονται 12 οικογένειες. Χρειαζόμαστε 12 άτομα μόνο και μόνο για να πάμε για δουλειά. Φανταστείτε και καταλάβετε πόσος κόσμος τρέφεται από αυτά τα σκάφη.
2: Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και στον Βόλο. Αλλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι και προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.
7: Είναι το καύσιμο. Είναι οι ζημιές από τα θηλαστικά. Είναι τα δορυφορικά. Είναι τα VMS. Είναι η νομοθεσία που έχουν κάνει. Ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικές ζυγείς.
2: Οι κινητοποιήσεις έφτασαν και στη Μυτιλίνη, όπου οι παράκτοι αλλοίς ξεκαθάρισαν πως οι ενισχύσεις που προωθούνται δεν αρκούν από μόνες τους για να αντιμετωπίσουν το σύνολο των προβλημάτων τους. Και το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές.
8: Τέρμα τα ψέματα, οι αλλοίς είμαστε αποφασισμένοι, θα το πάμε μέχρι τέλους.
2: Στην ενίσχυση των αλλιέων αναφέρθηκε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας επιπλέον μέτρα.
9: Διπλασιάζουμε την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως τα 32 λεπτά το λίτρο ώστε να στηρίξουμε τους αλλοίς μας. Να πω ότι ήδη εξετάζουμε και άλλες δυνατότητες στήριξης του κλάδου, αλλά περισσότερα γι' αυτό θα έχω να σας πω προς το τέλος του μήνα.
0: Μετά τους αλλοιείς πάμε και στους αγρότες, επίσης πολύ σημαντικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας. Σε απόγνωση λοιπόν βρίσκονται και οι βαμβακοπαραγωγοί της Θεσσαλίας, καθώς το κόστος παραγωγής συνεχίζει να ανεβαίνει την ώρα που οι τιμές πώλησης παραμένουν χαμηλές. Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι πλέον καλλιεργούν με ζημιά και προειδοποιούν πως αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, το βαμβάκι κινδυνεύει να εγκαταλειφθεί. Μιχάλης Θεζάρης, το ρεπορτάζ.
10: Το βαμβάκι που κάποτε, που το βλέπετε, ήταν ο λευκός χρυσός για τον κάμπο της Θεσσαλίας και όχι μόνο, για όλη την Ελλάδα, δυστυχώς στις μέρες μας έχει φτάσει να είναι η μαύρη χρεοκοπία των αγροτών.
11: Υψηλές τιμές παραγωγής, αυξημένα κόστη λειτουργίας και χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων δημιουργούν εκρηκτικό κοκτέιλ για τους αγρότες της Θεσσαλίας για ακόμη μία χρονιά. Ο Παύλος Πυρόπουλος, βαμβακοπαραγωγός και αγρότης, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον της παραγωγής βαμβακιού.
10: Γίνει ασύρφορη πλέον η καλλιέργεια, δεν μπορούμε πλέον να παράγουμε το βαμβάκι που αγαπάμε, που το βρήκαμε από τους γονείς μας και θέλουμε να το μεταφέρουμε και στα παιδιά μας. Δυστυχώς αυτή η καλλιέργεια, θα το πω με πόνο καρδιά, στα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει, θα εξαφανιστεί.
11: Τροχοπέδι για τους παραγωγούς του κάμπου αποτελεί η εκρηκτική αύξηση στις τιμές των καυσίμων.
12: Το ντίζελ είναι ο μεγαλύτερος κόμπος στον Έλληνα αγρότη αυτή τη στιγμή. Γιατί εννοώ κόμπος. Πέρυσι που το πετρέλαιο είχε 1,5 ευρώ, ήθελα 500 ευρώ πετρέλαιο. Σήμερα που το πετρέλαιο έχει άνω των 2 ευρώ, θέλω 1,000 και ευρώ. Πράγμα που για να γίνει συγκουμιδή στην εποχή δηλαδή του βαμβακιού
13: κι άλλο με τα τριπλάσια έξοδα.
11: Η ζωή για έναν αγρότη και έναν κτηνοτρόφο μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Είναι ενδεικτικό πως το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 76.900 άτομα εγκατέλειψαν τον πρωτογενή τομέα. Η τιμή πώλησης του βαμβακιού βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι αγρότες, το κόστος παραγωγής του κιλού φτάνει τα 70 λεπτά, ενώ οι ίδιοι πολλούν στα 45 λεπτά του ευρώ.
14: Το κόστος παραγωγής στα προϊόντα που δουλεύουμε έχει εκτιναχτεί σε δεκαπλάσια τιμή.
11: Οι αγρότες της Θεσσαλίας ζητούν τη στήριξη της πολιτείας, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων το προσεχές διάστημα.
0: Ένα περιστατικό αστυνομικής φύσεως έχουμε, έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα, στο Μενίδη, σε μια δύσκολη κατάσταση οικογενειακή. Ο γιος σκότωσε, έτσι όπως φαίνεται, την μητέρα, γεννηθήσα του 34, στο Μενίδη, με πολλά πολλά προβλήματα, με χρήση, με όλα αυτά τα οποία δυστυχώς φέρνουν μια κατάσταση πολύ πολύ δύσκολη. Περισσότερα και στο Δελτίο Ειδήσεων και αργότερα με τον Γιώργο Ψάλτη. Τώρα κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με αστυνομικό παρηρεπορτάζ, διότι στο παρελθόν του 52χρονου που δολοφονήθηκε τα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα, αναζητούν οι αστυνομικοί το κίνητρο της εκτέλεσής του Γιώργου Πρωτοψάλτης.
9: Βίντεο αποτυπώνει το ασθενοφόρο που έχει φτάσει στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα λίγα λεπτά μετά την εκτέλεση του 52χρονου.
15: Εκεί ακριβώς που έχουν ρίξει πριονίδι. Η ώρα ήταν περίπου μία. Ο 52χρονος ήταν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού. 8 κάλικες βρεθήκανε, εδώ δεν έχει κάμερες. Είναι ένα τυφλό σημείο.
9: Οι δύο δράστες επέβαιναν σε μηχανή και φορούσαν σκούρα ρούχα και κράνη. Είχαν στήσει ενέδρα περιμένοντας το θύμα να ξεκινήσει από το σπίτι του, που απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο της δολοφονίας. Εν κινήσει, ο συνοδηγός άνοιξε πυρ χτυπώντας πισόπλατα τον 52χρονο, που έπεσε από τη μηχανή του. Περίπου 5 σφαίρες καρφώθηκαν στην πλάτη του και μία στο κεφάλι.
16: 8 κάλικες. Ή τον περίμενε κάποιος εκεί, ήξερε ότι θα περάσει. Το βλέπω ως άνθρωποι της νύχτας που πήγαν να λύσουν κάποιες διαφορές.
9: Αυτός είναι ο 52χρονος άνδρας που έπεσε νεκρός στα μεσάνυχτα από τα δολοφονικά πυρά των δύο εκτελεστών στη Γλυφάδα. Η εικόνα του είχε καταγραφεί το Σεπτέμβριο του 2021, λίγα λεπτά αφότου είχε πραγματοποιήσει ένοπλη επίθεση σε βάρος 32χρονου σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI, ο 52χρονος είχε βαρύ βιογραφικό και είχε συλληφθεί ως μέλος εκβιαστικών ομάδων. Η δράση του είχε συνδεθεί με τον αποκαλούμενο Θαμνάκια Μεγάλο ή Τρελό, ηγετικός τέλεχος της Greek Mafia, που δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2021. Στο Χαλάνδρι, αλλά και με τον υπαρχηγό του με το προσωνύμιο Μαύρος, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά εκτελεστών στην Ηλιούπολη το Δεκέμβριο του 2020. Εκτός από τη νύχτα, είχε απασχολήσει για δύο περιστατικά πυροβολισμών, τα οποία σχετίζονται με αντιπαλότητες επικυριαρχίας ανάμεσα σε οπαδούς της ίδιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά και για ενδοοικογενειακή βία. Μεταξύ άλλων, είχε συλληφθεί το 2011 για επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα, το 2015 για τη δράση της εκβιαστικής ομάδας του Θαμνάκια, για ένοπλη επίθεση έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο το 2018 και για πυροβολισμού στο κέντρο της Αθήνας το 2022.
0: Ήδη έτοιμος, γεννήθηκε έτοιμος Γιώργος Ψάλτης. Έτσι ακριβώς. Έπιε και καφέ χθες το απόγευμα, δεν έχει κοιμηθεί κιόλας. Οπότε Ροδάνη θα σας πυροβολήσει τώρα. Θα σας πυροβολήσει τώρα με όλα εδώ. Δεν θα σταματήσει. Απνευστή θα το πάει. Έρχεται για το δελτίο ειδήσεων και βεβαίως η τελευταία έτσι. Και μετά θα πάει για ξεκούραση. Έτσι ακριβώς. Τη ήρθε λίγο βαρύες πρώτη βάρδια, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, θα τα συνηθίσουμε. Αυτά από.
17: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Mics. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Προσήχθηκε και εξετάζεται ο γιος της. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην πρώτη τους επαφή που γίνεται δημοσίως γνωστή από την αναζωπήρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε στον ομολογό του ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της για τη διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, ανέβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Ομάδα 6 γερουσιαστών από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ κάλεσε χθες την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί γερουσιαστές διαμαρτύρονται σε κοινή δήλωση ότι η κυβέρνηση δεν συμβουλεύτηκε το Κογκρέσο ούτε υπέβαλε καμία εξήγηση για να δικαιολογήσει την απόφασή της, όπως απαιτείται από τον νόμο. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να παρέχουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας, ενώ η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει αμέσως πορεία. Έγραψαν. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, βασικοί κατηγορούμενοι, αρνούνται τις κατηγορίες. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός. Θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελέα έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώση τμήματος Σοβά από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του Σοβά προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Στην αθλητική ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγια 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: χάδια μας μάλαναν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται, παιδί? Πάω άγρυπνη, παιδιά, σήμερα την πατήσαμε τελείως. Διότι πού να ξέρω εγώ ότι μας πιάνει και ο καφές. Μέχρι τώρα καλά ήταν ο καφές. Θέλαμε χθες να πιούμε καφέ αργότερα. Οπότε καταλαβαίνετε, είτε πέσαμε είτε δεν πέσαμε, το ίδιο και το αυτό. Ήτο. Σηκώθηκαμε 7-8 φορές το βράδυ, τα παππούδια πάλι και έρχονται μας και κοιμηθούμε, αλλά
1: δεν προέκυψε.
0: Τι πράγμα κι αυτό, ρε παιδί. Παλιά θυμάμαι αυτό μου λέγε και ο κύριος Γιαννίτης στην κουβέντα που κάναμε στην παράδοση παραλαβή. Πήραμε καφέ 12 παρα 5 το βράδυ, 12 παρα 4 κοιμόμαστε. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ έχει και μια νοτιά, παιδιά. Μια υγρασία. Τι πράγμα είναι αυτό. Χθες όμως το Όσλο χιόνισε, να ξέρετε. Θα μου πεις και τι μας γιαζεμάς ψάλλει. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Το Σάββατο, μου λέγε συμπατριώτης πάνω. Λοιπόν, το Σάββατο λέει είχε σχεδόν καλοκαιρινή ημέρα για αυτούς. Είχε λέει 13 βαθμούς Κελσίου. Με κοντομάνικα λέει πάνω. Λοιπόν, και την Κυριακή περιμένανε βροχές, αλλά αντί για βροχές σου ήρθε λέει χιόνι. Χιόνι, χιόνι, χιόνι. Μη σε δω, έριξε νεράκι μπόλικο, ε. Έκανε και ζημιές και στην Καλαμάτα. Πού είσαι, σωσό, καλημέρα. Στην Καλαμάτα μου στείλανε κάτι βίντεο τέλος πάντων από ένα, κάτι ταβέρνες. Το νερό από κάτω ήταν μισό μέτρο, λέει. Αλλά έριξε μπόλικο νεράκι. Και χαλάζει στο πύλιο, αν δεν κάνω λάθος. Τα πάνε οι μετεωρολόγοι. Από το μεσημέρι της Κυριακής θα γύριζε ο καιρός. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα στο μενίδιο του Λακαρνανίας τα στοιχεία από το ΜΕΤΕΟ. Σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής, μπόλικη βροχούλα, ε. Στην Κέρκυρα, που είναι αυτό, Πετάλια Κέρκυρας, 69 και κάτι, 70 χιλιοστά. Στην Αχαράβη, πάνω στο βόρειο κομμάτι της Κέρκυρας, 66. Στο Πάπιγκο, καλά, εντάξει. Ωραία, στο Πάπιγκο. Από εκεί δεν μπορούμε να βγούμε, ρε παιδί μου, ζωντανά να κάνουμε. Να βγαίνουμε ακόμη στο Πάπιγκο, ε. Τραβήξουμε μια γραμμή, μια ευθεία και να βλέπουμε εμείς. Το ναό, ξέρω εγώ, τα βουνά πάνω από εκεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην Καρδίτσα 54 χιλιοστά και στην Πρέβεζα, την τιμημένη Πρέβεζα, όχι 50 χιλιοστά, χοντρικά. Τώρα φαίνεται ότι βρέχει στην Καλαμάτα πρωί-πρωί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα οποία θα ανανεωθούν όσο νουπο, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά επειδή υπάρχει νοτιάς, και στην Πρέβεζα επίσης φαίνεται ότι βρέχει, οι θερμοκρασίες, παιδιά, είναι ψηλές. Εμείς εδώ το πρωί ξεκινήσαμε με 21 βαθμούς, άντε πες 20, και εδώ είχε 19 περίεργος πως, πιο χαμηλά στα νότια προάστια. 15 βαθμούς βλέπω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, 18 πρωί-πρωί στη Θεσσαλονίκη. Πόσο έχει η Έδεσα, 15 και στα Σέρας, 15 και στη Δράμα. Ο Βόλος, 15 βαθμούς Κελσίου, η Πρέβεζα με βροχούλα 17, 17 και στην Καλαμάτα και εκεί με βροχή, 20 βαθμούς στα Χανιά, 19 στο Ηράκλειο, 22 στη Σαντορίνη, 16 στη Λίμνο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, άμα ανοίξει ο χάρτης θα το δούμε το Λεκανοπέδιο, άμα δεν ανοίξει ο χάρτης θα δούμε τίποτα. Θα κάνουμε εκτιμήσεις μόνοι μας. Οπ, να το στο Λεκανοπέδιο. 20 το Λαύριο, 19 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος. Σε εμάς εδώ στα νότια προάστια τώρα δείχνει 20 βαθμούς το θερμόμετρο. Άρα, λάβετε τα μέτρα σας. Γεια σου, ρε Δημητρό, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή διαδρομή και σήμερα. Πάει ασπρόπυργο. Τι να κάνει και αυτός ο έρμος. Τι να κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, η επικαιρότητα πάντα πλούσια και η εβδομάδα αυτή έχει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Αν τα πάρουμε ημερολογιακά, σωστό, ωραίο το ημερολογιακά, μ' άρεσε. Σήμερα βλέπω, μαθαίνω ότι θα ανακοινωθούν λέει, τα κυβερνητικά σχέδια για τα social media και τους 15χρονους, πώς δηλαδή από την 1η Γενάρη του νέου έτους του 2027, η οποία έρχεται, να ξέρετε, μην νομίζετε ότι θα αργήσει, το 27, δεν θα μπορούν να έχουν λογαριασμούς. Όπως θα το κάνουν αυτό δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, γιατί κάποια προσπάθεια που έγινε στην Αυστραλία δεν πέτυχε η Αυστραλία. Κάνανε κάτι τρίπλες εκεί οι πιτσιρικάδες και περπάτησαν με τα κοινωνικά δίκτυα. Α, άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω τώρα είναι ότι μου έρχεται. Έτσι, δεν μη δίνετε σημασία. Παιδιά, δεν είχα ίντερνετ το Σαββατοκύριακο επειδή είχα πάει, είχα κάνει μια δουλειά. Ψιλοξέχασα και το κινητό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία που ένιωσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τόσο ωραία. Είχα καιρό να ζήσω και να απολαύσω. Ούτε αυτό και μηνύματα και αυτά και εκείνα. Και πω. Βόλτες στην παραλία. Κάνανε μπάνιο τρελή, ξέρετε. Έχω και συγγενικό πρόσωπο που πήγαινε το Σάββατο και την Κυριακή να κάνει μπάνιο. Πού πάτε ρε παιδιά? Πού πάτε ρε παιδιά? Εντάξει, το Σάββατο έκανε ζέστη και καλά ήτανε. Φου και ο σκύλος μέσα ήθελε να μπει. Ο Άρης τον κρατούσα με τα ζόρια. Άλλος παππούς κι αυτός. Πού πας, Καραμίτσο, να κάνεις μπάνιο, να πούμε. Θα μπεις μέσα, θα μείνεις μέσα. Έσκαβα από εδώ, έσκαβα από εκεί. Την Κυριακή όμως πήγε στην Ευχία, ξαναπήγανε για. Ρε, πού πάτε, ρε, για μπάνιο. Εντάξει, κάντε ηλιοθεραπεία. Διάβαζα, πού το διάβαζα, διάβαζα χθες. Γιατί ενώ λέει είμαστε σε μια χώρα όπου έχουμε 3.000 ώρες ετησίως ηλιοφάνεια, μας λείπει, λέει, έχουμε ανεπάρκεια στη βιταμίνη D. Πραγματικά δεν σας έχει. Εμένα μου έχουν ρίξει οι γιατροί που κάνουμε εμείς τα μαπόδια εξετάσεις. Μου λέει εκεί ο γιατρός, πάρε μου ένα για 3 μήνες, μου λέει, τα δέοντα χαπάκια και μετά μου λέει βγες στον ήλιο. Τι λες, μεγάλε. Στο μεσογειακό κλίμα, λέει, 1/4 έκθεσης του των 2/3 της επιφάνειας του σώματος για 4 φορές την εβδομάδα βοηθούν σημαντικά, λέει, στη σύνθεση της βιταμίνης D, παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα D που όμως μας λένε μη βγαίνετε στον ήλιο, γιατί άμα βγείτε στον ήλιο θα έχουμε προβλήματα με άλλα ζητήματα. Τι κάνουμε, βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εδώ σας θέλω. Βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εν τω μεταξύ, influencer, λέει, θέλει να γίνει ένας στους 4 εφήβους. Που λέγαμε νωρίτερα για τα social media, είναι μια έρευνα, λέει, που έκανε το Καποδιστριακό. Και λίγοι είναι με αυτά που γίνονται. Ένας στους 4 θέλει να γίνει, λέει, ξαναλέω, influencer. Αυτά είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Πού είναι οι άνθρωποι του βιοτεχνικού επιμελητηρίου, θα τους βρούμε αργότερα. Λοιπόν, που ψάχνουν τεχνίτες κλπ. Influencer και τα μυαλά στα κάγκελα. Και μην γελάτε καθόλου. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Τόσο πολύ σοβαρό που γίνεται επικίνδυνο, να ξέρετε. Λοιπόν, άκου influencer. Έβλεπα τα στοιχεία, τα αναλυτικά, που τα έχω εδώ μπροστά μου, τέλος πάντων, όπου αναφέρεται στα ζητήματα τα συγκεκριμένα, πώς, διότι, γιατί, εφόσον κλπ. Βέβαια. Τα παιδιά βλέπουν, σου λέει, να κάνουμε διαφημίσεις, νομίζουν ότι είναι χαρά και πασχαλιά. Άιντε, σου λέει, influencer. Μάθαμε και τα influencer. Ναι, ακριβώς. Κάτσε. Τα έχω εδώ τα. Να τη influencer. Για να δω. Τι επαγγέλματα, λέει, θέλουν να κάνουν οι έφηβοι. Α, θα τους δείχνουμε τα παιδιά, αυτά θα κάνουν κι αυτά. Ο ένας στους 4 influencer YouTuber. Το 16% λέει επαγγέλματα σε σχέση με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί. 14% πα, πληροφορική, λέει, και τεχνητή νοημοσύνη. Πα. 12% οικονομία και διοίκηση, 6% λέει στρατιωτικές και σχολές αστυνομίας, ένστολοι δηλαδή, 5% σχολή, λέει, με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη όπου εδρεύει. Μάλιστα. Ενώ, λέει, τα σημαντικότερα εμπόδια των εφήβων στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων είναι, λέει, η έλλειψη πληροφόρησης, ιδίως στους 3, η έλλειψη αυτογνωσίας, πάλι ιδίως στους 3, και οικογενειακές πιέσεις, λέει, ο ένας στους 4, είναι τα κλασικά που λέμε τι θα γίνουν τα παιδιά. Παλιά, θυμάστε τι λέγαμε, δικηγόροι, γιατροί, αυτά και τέλος. Δεν είχαμε και τίποτα άλλο, αυτά ακούγαμε εμείς. Οι παλαιότεροι, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Α, επίσης, λοιπόν, τη Δευτέρα είπαμε, σήμερα έχουμε social media. Τετάρτη έχουμε τα μέτρα. Πετρέλαια. Έχω ακούσει τα απίστευτα σενάρια του Σαββατοκύριακου, να ξέρετε. Έχω μιλήσει, τέλος πάντων, και θα είναι και 15 μέρες. Αναλόγως πώς θα κινηθούν τα πράγματα, λέει, διότι με αυτά τα οποία γίνονται με τον Αμερικανό Πρόεδρο και με αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει και τις ανακοινώσεις που κάνει, δεν ξέρω πού. Και πάλι καλά είμαστε, να σας πω την αλήθεια. Έβλεπα τα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα. 103 το Brent. Α, έπεσε τώρα. 102,9. Με μία πτώση 1,75% στα χρηματιστήρια που είναι ανοιχτά. Εν τω μεταξύ, λέει, το αμερικανικό το ελαφρύ είναι κάτω από τα 90. Είναι στα 89,9. Λες και είναι πυρετός. Με μία πτώση 2%, παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, για να δούμε. Πήραν φωτά τα μπατζάκια μας. 81,48 είναι το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. Σας θυμίζω, πριν τον πόλεμο της μεγάλης επιτυχίας του Αμερικανού Προέδρου, ήταν στα 36. Θα κλάψουνε μανούλες. Εν τω μεταξύ, διάβαζα στοιχεία για το τι έχουμε, λέει, στις αποθήκες φυσικού αερίου. Είμαστε στο 72% περίπου. Έπρεπε να ήμασταν παραπάνω. Για να δούμε. Τώρα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέει, και τη συμφωνία με τους Ρώσους για να... Προσέξτε τώρα το μπέρδεμα. Θέλει, λέει, να παραλάβει, γιατί δεν έχει ποσότητες πετρελαίου για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας θυμίζω ότι οι Αμερικανοί έστελαν σε μας πετρέλαιο κίνησης και εμείς τους στέλαμε άλλες βενζίνες. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ενδεχομένως να παγώσει, γιατί δεν έχει, με αποτέλεσμα, λέει, το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες του πετρελαίου κίνησης από 3,60 να είναι τώρα 6,30 μέσος όρος, σε κάποιες περιοχές ακόμα πιο ακριβά. Λοιπόν, κάνει συμφωνία με τους Ρώσους, το ανακοινώνει, η οποία συμφωνία δεν είναι μόνο, από ό,τι κατάλαβα, να τους στείλουν 300.000 τόνους πετρελαίου. Ήταν να αγοράσει ή τέλος πάντων να μπει ως συνιδιοκτήτης στη Λουκόιλ, τη μεγάλη αυτή ρωσική εταιρεία που έχει, λέει, δηληστήρια, έχει, πώς το λένε, περιοχές τις οποίες μαζεύει πετρέλαιο κλπ. Να μπει είτε αμερικανική εταιρεία είτε τέλος πάντων μεγαλοπαράγοντας των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί δεν μπορεί να πουλήσει η Ρωσία λόγω του πολέμου, έχει ανάγκη από λεφτά, άρα κάνει ένα deal, μια συμφωνία. Και το δεύτερο το οποίο προέκυψε μετά από αυτό και τις αντιδράσεις που καταγράφησαν από την πλευρά της Ευρώπης, η οποία Ευρώπη τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, γιατί είναι μέσα στο σπίτι της ο πόλεμος και όλα όσα γίνονται παρασκηνιακά και τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Μάθατε τι είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, για τα γεγονότα, λέει, του δημοψηφίσματος του Brexit, ότι ενδεχομένως, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου, να συνέδραμαν και Ρώσοι για να βγει το αποτέλεσμα. Α, θα μου πείτε σενάρια όλα αυτά. Πού να ξέρω κι εγώ, παιδιά, αυτά τα είπε ο ίδιος ο νέος ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Πολωνοί ανακοίνωσαν, ο ίδιος ο Τούσκ, ότι συνελήφθη, λέει, κάποιος ο οποίος ήθελε να δολοφονήσει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας. Οι Γερμανοί είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, κάτι συλλήψεις κλπ. Από μια ειδική ομάδα, λέει, των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ ωραίο κλίμα και σε πάρα πολύ καλό δρόμο γενικότερα, ε! Άρα, για να ξαναγυρίσω, Τετάρτη, λοιπόν, να δούμε και θα σας πω μετά και τα σενάρια τα οποία ακούγονται. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θέλει να είναι αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε. Για να δούμε πόσο πιο χαμηλά θα είναι. Να ξέρετε, τα σενάρια, κατά κύριο λόγο, που μαθαίνω είναι 3. Και θα δούμε και πόσο θα συνδράμουν και αν θα συνδράμουν ουσιαστικά τα δηληστήρια τα οποία θα βοηθήσουν, θα βάλουν πλάτη που λέμε. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα. Και μετά, Πέμπτη Παρασκευή, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, όπου αυτό θα είναι το κυρίαρχο θέμα, να ξέρετε. Δηλαδή, το τι θα γίνει με την ενεργειακή κρίση και πώς θα βοηθηθούν οι απλοί πολίτες. Ναι, μάλιστα. Θυμίζω, σήμερα 82 χρόνια, κυρίες και κύριοι, από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα. Λοιπόν, σήμερα παρόν θα είναι και στην Ακρόπολη, εκεί στον Παρθενώνα, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έτσι, γιατί σαν σήμερα το 44 έφυγαν οι Γερμανοί και βγήκαν οι Έλληνες στους δρόμους. Θυμίζω 6981, ψέματα, 6981231003, μην τα μπερδέψω, είναι το Viber, το τηλέφωνο το οποίο επικοινωνούμε. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε. Υπάρχει και το skyradio.gr για την επικοινωνία μας και τα μηνύματά μας. Υπάρχει και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174. Ωραία, ωραία. Κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τον είχα την Παρασκευή, τον έχω και σήμερα. Τι γίνεται? Μην πω τη λέξη, έτοιμο σήμερα να την πω. Τι γίνεται με τις πρωινές βάρδιες, πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν νομίζω να προλάβουμε να ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ ξάγρυπνος. Και αύριο Τρίτη και 13. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Μην γελάσεις, είναι αραιά. Αύριο Τρίτη και 13. Λοιπόν. Okay. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει και κόσμος. Για μισό λεπτό. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Επισήμως πρόβου Ταράχου και Ανδρονίκου, Σιμεών Οσίου, Δομνίνης και Αναστασίας της Παρθένου, Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου, Ιάσονος Επισκόπου Δαμασκού, επικτή του Οσίου από την Κύπρο και σύναξη των Εναθήνες Αγίων, παρακαλώ πάρα πολύ. 7.30 παιδιά το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Χθες που το τέτοια ώρα τα πρωινά είχα πάει εγώ να κάνω τις βόλτες μου, γιατί ξέρετε, εμείς τα παππούδια πρέπει να βγαίνουμε και να περπατάμε. Έτσι έχουν πει οι γιατροί. 7.30 παιδιά τον είδε τον ήλιο. 8 παρά 25. Και θα δεις 7 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πολλές μέρες που θα έχουμε και αλλαγή της ώρας. 24 προς 25 Οκτωβρίου θα αλλάξει η ώρα. Ξημερώματα δηλαδή της 25ης μέρας του Οκτώβρη. Κρατήστε το και αυτό. Θα μου πεις και τι θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει, απλώς θα αλλάξει η ώρα, θα ξημερώνει λίγο νωρίτερα και θα ανοιχτώνει και μία ώρα νωρίτερα. Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης για μας, για να συντηρηθούμε, ξέρετε τώρα. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Περαστικά να πούμε ότι στον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα. Έκανε κάτι εξετάσεις, κάτι βρήκανε λέει. Θα κάνει. Τι και εσύ θα κάνεις εξετάσεις. Α, γιατί. Οκ. Okay. Γιατί εμείς έχουμε και γιατρό σήμερα. Όλα μαζί τα στραβά σήμερα. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1810 ξεκίνησε λέει το πρώτο Oktoberfest. Πίνουν και οι Γερμανοί, Πίνουν. Αυτό λέει έγινε για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Και μετά έγινε λέει θεσμός. Όχι, θα την αφήνανε το θεσμό αυτό να πάει χαμένος. Λοιπόν, τι άλλο γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα, το 99 δίνει μια συνέντευξη ο Γιάννης Λούλης στο Έθνος και δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Μέσα έπεσε ο κύριος Λούλης. Την αντίδραση εκφράζουν, λέει, αλλά πού να ξέρει μετά τι θα γινότανε από το 99 και δόθε. Σωστό και αυτό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λεωνίδας Κύρκος, ο μεγάλος Μίμης Πλέσας, η Δόμνα Σαμίου, η Μάρθα Βούρτσι, ο Λευτέρης Βογιατζής, ο Διονύση Τσακνής, ο Χιου Τζάκμαν και ο Παναγιώτης Λαχοδήμος. Ποδοσφαιριστής ο τελευταίος. Ενώ σαν σήμερα θέτει ο Λακώστ. Αυτός ήταν ταινίστας ή αντισφαιριστής που λέμε στα ελληνικά. Τώρα πώς έμπλεξε στην υπόθεση της με τα ρούχα, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Ο Πολυχρόνης είναι επεκίδης, ο ιστορικός και ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Σαρής, έφυγε το 2017. Με το καλό να στείλεις χαιρετίσματα και περαστικά προϊστάμενε, περαστικά στον πρόεδρο, στον Πάπα. Λοιπόν, οκ. Okay. Εντάξει. Έφυγε ο Χαριτόπουλος. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις και σε τίτλους ειδήσεων. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, θα τα κουβεντιάσουμε τώρα όλα αυτά. Μετά θα πάμε και στην Αυστραλία, παιδιά, στις 7 παρατέταρτο, γιατί μια ελληνική ομάδα πήρε το κύπελο της Αυστραλίας. Χαμό στην Αυστραλία, λέει κλπ. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η Σούλα και ο Τάκης ξαναγυρίζουν στο τότε, στη δεκαετία των 90, των 90s, για να μας θυμίσουν με χιούμορ και νοσταλγία την αυθεντικότητα της εποχής. Η Βαλέρια και ο Σπύρος ζουν στο τώρα, την εποχή του αυτοματισμού, του διαδικτύου και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Η δεύτερη σεζόν λοιπόν της αγαπημένης σειράς Τότε και Τώρα με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη κάνει πρεμιέρα στον Sky σήμερα, 12 Οκτωβρίου στις 10.30 το βράδυ. Νομίζω είναι από τις πιο ωραίες, πιο χαρούμενες και ταυτόχρονα νοσταλγικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Πάμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Αν έχουμε και άλλο χρόνο, δεν μου τα λες αυτά. Γιατί μου κάνεις διάφορα σήματα, μπερδεύτηκα. Σαν τους τροχονόμους. Δεν καταλαβαίνω, τα καταλαβαίνω όλα. Λοιπόν, τι άλλο. Διάβασα, να το πω τώρα, ευκαιρία το θύσει. Τρία-μηδέν η Ακάρα. Όχι ένα. Θα σας τα πω τα αθλητικά μετά. Παναθηναϊκός ητήθηκε 1-0. Σήμερα όμως έχει Καλαμάτα Μαύρη Θύελλα. ΠΑΟΚ Μαύρη Θύελλα. Το πέτυχα το λεωφορείο χθες, να ξέρετε, στην Εθνική Οδό. Τους έφερνε στο αεροδρόμιο προφανώς κατά τις 3.30 για να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη οι παίκτες της Μαύρη Θύελλα, της Καλαμάτας. Έβλεπα λοιπόν, προλαβαίνω από δύο κουβέντες μόνο, τα μοναδικά λέει ΑΕΙΣ τα οποία όσοι μπήκαν. Όσοι δηλαδή κατάφεραν και πέρασαν τον πύχη στις πανελλαδικές μπήκαν είναι στο ΟΠΑ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο, στο Χαροκόπιο και στο ΠΑΠΗ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σε όλα τα άλλα πανεπιστήμια και ιδρύματα γενικότερα, ακόμα και στο Μετσόβιο δεν μπήκαν όλοι, δηλαδή 35 δεν μπήκανε. στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό. Πού είναι το Καποδιστριακό, για να δω. Πού είναι το Καποδιστριακό, ρε παιδιά. Στο Απιθύτα 751 δεν μπήκανε. Δεν πήγανε, λέει, να γραφτούνε. Το Καποδιστριακό δεν το. Α, το ΕΚΠΑ δεν μπήκανε 1000 άτομα, παιδιά. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, αργός μαρασμός διαβάζω για τα πανεπιστήμια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Sky 100,3. Βρε, καλώς τα παιδιά τα πρωινά. Και μετά τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου. Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, και αυτός all in θα είναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα. Μία γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μανίδι. Κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγκεκριμένος τήρη το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεχθεί την πρόταση ενεργειακής κυχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα εξουγερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί, μέχρι 25 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα παιδιά. Έχουμε πει κάθε φορά, η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, και αυτό τη λέμε και τσακαλό Δευτέρα. Δεν ισχύει όμως, μου το έλεγε χθες και η Σωσό, η φίλη μου, η Σωσό μου το έλεγε, δεν θυμάμαι, μπορεί και άλλος ακροάτης. Μου λέει, όχι, μου το έλεγε η Σωσό, μου το έλεγε η φίλη μου η Σόφη, που μου έλεγε ότι ρε παιδί μου κάθε Κυριακή απόγευμα, πώς βαραίνει το κλίμα, αυτό το πράγμα της Κυριακής το απόγευμα, ότι θα πάμε διαβασμένοι στο σχολείο, ε? Ρε παιδί μου, φτάνει στα 90 που λέει ο λόγος και ακόμα ακολουθεί αυτό το πράγμα. Α, εντυπωσιακό όντως. Λοιπόν, τώρα που λέω Σωσό, η Σωσό η φίλη μου λοιπόν από την... Καλημέρα Στέλιο. Α, βρέχει λύση στα μάτα μου λέει ο Στέλιος. Α, νατανάτα. Μου λέει λοιπόν η φίλη μου η Σωσό από την Καλαμάτα. Μου λέει ποιος influencer μου λέει. Νιχού μου λέει είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Θέλεις λέει ένα μήνα λέει για να βρεις ραντεβού. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή σε εμάς τη γειτονιά μας εδώ στο Μαρούσι. Λοιπόν, αυτά τα μαγαζιά είναι καφέ και νυχάδικα είναι οι επενδύσεις του μέλλοντος. Μιλάμε για τρελή οικονομία σε αυτή την κατάσταση. Βεβαίως θα μπεις αυτό είναι το ζήτημα ψάλι. Όχι βέβαια, αλλά δεν είχε άδικο σε αυτό που λέει η φίλη μου η Σωσό. Όσον αφορά τα επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση του μέλλοντος. Τώρα που λέω για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, θα πω τον παραπάμε και στις καλημέρες, γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και από εδώ και από εκεί. Θα τα βάλουμε σε μια τάξη. Καταρχήν, προφανώς μάθατε την είδηση του Σαββατοκύριακου για μια πιτσιρίκα και Θεσσαλονίκη 20 χρονών, η οποία λέει έχει πάει σε ένα πάρτι. Ο φίλος της λέει, τέλος πάντων το παλικάρι με το οποίο στην ίδια ηλικία ήταν μαζί, της έδωσε λέει ένα κάτι χαπάκια. Πήρε λέει η πιτσιρίκα, λιποθύμησε, τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Έχασε τη ζωή της, 20 χρονών παιδί ρε παιδί. Και ακούω δηλώσεις που έκανε ο μπαμπάς. Και εντυπωσιάστηκα ακόμα περισσότερο να σας πω την αλήθεια. Ο μπαμπάς πάρα πολύ ψύχρεμος. Ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους ότι το παιδί λέει είχε πάλι ένα περιστατικό πιο παλιά, πάλι λέει με το ίδιο άτομο, αλλά ευτυχώς τότε λέει το κορίτσι, το θύμα, τα είχε καταφέρει και επέζησε. Τι γίνεται ρε παιδί μου με αυτήν την ιστορία με τα ναρκωτικά? Θα μου πεις πέτσε από τα σύννεφα ψάλτη. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι πολύ παλιακό ως... Πώς να το πω, δηλαδή παλιότερες εποχές που τα βλέπαμε διαφορετικά, τώρα που καταλαβαίνουν τα παιδιά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το πράγμα, μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Ενδεχομένως επειδή δεν το αντιμετωπίζω στον ευρύτερο χώρο τον δικό μου, αλλά πραγματικά συγκλονιστικό τώρα, 20 χρονών κορίτσι έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη. 22 βαθμούς μου λέει η θερμοκρασία στα Χανιά. Μοιράζει καλτσούνια. Μάλιστα, κερνάει λέει, μάλιστα λέει ο φίλος μου ο Μανώλης. Μανώλη, να σου πω πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό. Γιατί μου λέγανε ότι στα Χανιά, γενικότερα στην Κρήτη, έχουμε κόσμο ακόμα αρκετό, ε. Όπως επίσης τα ίδια μου λέγανε και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Και σκεφτείτε ότι μιλάμε για τη 12η μέρα του Οκτώβρη. Δηλαδή, ο Οκτώβρης είναι σχετικά γεμάτος στις κλασικές. Όπως και η Αθήνα, παιδιά, έχει πάρα πολύ τουρισμό. Πούλμαν, πάνε και έρχονται κάργα. Λοιπόν, καλημέρα Λευτέρη. Το Σάββατο μου έκανα μπάνιο και εγώ τα φανταστικά. Πού πάτε ρε παιδιά τώρα, εντάξει, είπα μας. Βάζει το πόδι, καταρχήν, βάζει το πόδι, το χέρι έβαλα μέσα εγώ και όπως το βάλα το βγάλα. Δηλαδή, μα το βλέπεις και από τον κόσμο ρε παιδί μου, 12:00 η ώρα. Ήτανε στην παραλία εκεί που πήγα εγώ στη Κορινθία, δύο άτομα. Η μία ήταν ο δικός μου άνθρωπος και άλλη μία ήταν λίγο μακριά, ξέρω εγώ κλπ. Και άλλοι δύο ήταν πιο αργά. Αυτοί ήταν τέσσερα άτομα. Πού πάτε και κάνετε μπάνιο? Αλήθεια, σας λείπει το μπάνιο? Δηλαδή δεν κάνετε σαν μπάνιο το καλοκαίρι? Ε? Καλημέρα Ελένη, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά με υγεία. Γεια σου Σύση. Ηλιούπολη, καλημέρα. Δεν σε έχω ξαναδιαβάσει Σύση. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Τι γίνεται με την Γκράβα ρε παιδιά? Διάβασε και την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων και του Δημάρχου για την έκκληση που έχει κάνει, λέει, και για τις υπόλοιπες περιοχές. Τις υπόλοιπες υπηρεσίες, συγγνώμη, οι οποίες εμπλέκονται με την ιστορία. 4.000 παιδιά τώρα δεν έχουν σχολείο. Και κάνουν, λέει, τηλεμάθηση. Ε, τηλεμάθηση. Και από την άλλη μεριά, εγώ αλλού σου δείχνω, αλλού κοιτάς. Άρες, μπάρες, κουκουνάρες. Λοιπόν. Καλημέρα, Μέρη.
τα υπέροχα καθίσματα λέει στο σταθμό νερατζιώτησα του προαστιακού. Η φίλη μου η Μέρη από το Μαρούσι με φωτογραφίες κατεστραμμένες, σκουριασμένα κλπ. Κλπ. Δεν χρειάζεται μια Μέρη για αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δίκιο έχει η Μέρη. Σήμερα θα μιλήσουμε και κατά τις 7.30 έχουμε συνεννοηθεί να κουβεντιάσουμε και ένα θέμα. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Για έναν ακροατή ο οποίος με πήρε και μου είπε για μια λάθος καταμέτρηση του ΔΔΕ σε μια πολυκατοικία με αποτέλεσμα να έρθει ένας ακριβός λογαριασμός, δεν πληρώθηκε με αποτέλεσμα στην πολυκατοικία αυτή να μην υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα. Κόψαν το ρεύμα. Και μου λέει κοινόχρηστο ρεύμα δεν υπάρχει. Λέει ούτε στις σκάλες ρεύμα κατέβα. Αν θα έρθει η ώρα θα ανάψουμε και το καλοριφέρ, αν θα τα ανάψουν οι άνθρωποι εκεί, προσπαθούμε να βρούμε λέει, μια λύση. Θα τα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά της καθημερινότητας που ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία έχουν για τη ζωή μας. Καλημέρα στην Ασπασία, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στο Περιστέρι, οδηγός σχολικού είναι ο φίλος μου ο Γιάννης, όπως ο Στέλιος. Καλημέρα Λεωνίδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά στο πρωινό. Γεια σου Παναγιώτη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα Αλέξανδρε, χαιρετισμού στη Χαλκίδα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Έλλη. Το μπάνιο λέει στην ηλικία μας είναι ευεξία. Μισό λεπτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Για ποια ηλικία μιλάμε. Πονάμε λιγότερο. Καλά, τι πονάμε λιγότερο. Έχω γίνει παιδιά η μάνα μου. Μη σας πω πατέρας μου. Πατέρας μου είναι λίγο πιο ήσυχος ο κακομοίρης. Ο συγχωρεμένος τέλος πάντων. Το πρωί κάνεις κανένα τέταρτο να σηκωθείς. Σηκώνεις το κρύο. Οπ! Κάτσε καλά, γεράσιμε να σηκωθούμε. Λέω, δώσε. Είναι λίγο ζώρικα τα πράγματα. Εν τω μεταξύ δεν θα πάλε ποτέ προς το καλύτερο, το ξέρετε αυτό, έτσι. Αλλά δεν τα λέμε προς τα έξω. Καλημέρα, λέει φίλη μου η Έλλη. Λοιπόν, άντε να μην πω άλλα, φτάνουν πρωί-πρωί. Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, γιατί λέμε λέει τσαγκαροδεθέρα. Τα προμονωμικά χρόνια λέει στην Αθήνα οι τσαγκάριδες, οι υποδηματοποιοί, συνήθιζαν να κρατούν τα μαγαζιά κλειστά όχι μόνο την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα. Το διπλό ρε πολύ. Επειδή δούλευαν πολύ το Σάββατο το βράδυ και δεν είχαν πολλή δουλειά, ήθελαν να ξεκουραστούν, έκαναν τακτικά διήμερη αργία, Κυριακή και Δευτέρα. Λέω φίλος μου Τάκης από το Λαγονίσι. 17 βαθμούς η θερμοκρασία λέει που δίνει ο πύργος στο αεροδρόμιο. Καλά, δεν χρειάζεται τώρα οι υπόλοιπες λεπτομέρειες. Τώρα Τάκη για τη θερμοκρασία. Όλα αυτά είναι μηνύματα που έχετε στείλει μέσω του Viber, έτσι. Ξαναλέω 698-123-1003. Το CNN, τώρα πούμε και καμιά είδηση, έχει στην ηλεκτρονική του σελίδα πάνω φωτογραφία της κυρίας Γκιλ Φόιλ με τίτλο «Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απολύσει την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά σύμφωνα με πηγή», λέει το CNN. Εντάξει, το CNN θα μου πεις κάνει αντιπολίτευση στον πρόεδρο, αλλά όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν και ακούγονται και το Reuters βλέπω μεταδίδει, κάποιοι λένε ότι είναι λέει βαλτά όλα αυτά. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει μια έρευνα λέει η οποία είναι σε εξέλιξη από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο Δανιήλ από τα Εμμυράτα. Πάτε και τα λέτε όλα και εσείς. Εγώ θα τα πω να ξέρεις. Οι κλειδώσεις λέει ζορίζονται με το που ξυπνάμε εμείς λέει το 73. Τι να πούμε και εμείς το 67. Αγαπητέ Δανιήλ. Ρε ντους κάνεις και έλα δώσε. Πονάνε τα χέρια, πονάνε οι αρθρώσεις. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και δεν έχουμε και τη μηχανή τώρα. Τρώμε την κίνηση. Μέχρι να τη φτιάξουν τη μηχανή. Θέλει 10 μέρες λέει. Δεν έχουν λέει, πώς το λένε, ανταλλακτικά. Τι δεν έχουν ανταλλακτικά ρε παιδιά. 19 χρόνια μηχανή φρέσκα είναι. Καινούρια. Μην με κοιτάς όντως. Λοιπόν, γεια σου Νίκο. Με το κόστος ενέργειας λέει, βλέπω κυροπήγια στους τοίχους. Vintage. Κάτσε. Έχω. Περίμενε. Έχω θέμα. Καλημέρα Εφή, καλημέρα στη Ζωφριά. Γεια σου Βασιλική, στον Άγιο Μελέτιο. Καλημέρα Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Καλημέρα στη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τη Σοφία στη Σπάρτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, το φίλο μου τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, κόσμο το Ξυλόκαστρο, ε! Σπύρο στο Βοτανικό, καλημέρα. Στέφανο στο Γέρακα, Γιώργο στη Αγορά του Πηλίου, Αναστασία στο Χαλάνδρη και Μαστροντίνο στο Γαρδίκη. Καλημέρα σα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ την πρωινή. Λοιπόν, αυτό. Όπα. Τρίζουν εκεί πόρτες στην ηλικία μου. Ο Σρέντερ μεγάλος Λεβέντης, ε. Πήγε να πει χρόνια πολλά στο άλλο τον λαμπρό παλικάρι. Στον Πούτιν, στον Βλαδίμηρο, ε. Λοιπόν, προλαβαίνω, κάτσε να πω. Δύο κουβέντες δώσε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω δύο κουβέντες. Καταρχήν, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Αλλά λέει, έρχονται λέει αυξήσεις στα προϊόντα. Να τα πάνε οι συμφωνίες κυρίων για να δούμε.
Λοιπόν, βλέπω, να τα πω για αυτά μισό λεπτό, μια κουβέντα δώσε μου και μετά, αμέσως μετά θα πάμε στην Αυστραλία. Λοιπόν, κριτσίνια και βρυγανιές πάνω 10%. Μπισκότα και εμφιαλωμένα πάνω 9%. Είναι νέοι τιμοκατάλογοι αυτοί. Ζάχαρη δεν μας νοιάζει. Τα λαχανικά σε κονσέρβα λέει 8%. Κρουασάν 7,5%. Φτάνει στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Το ψωμί του τόστ 7%. Καθαριστικά 4,5%. Λοιπόν, η φέτα θα πάει στη στρατόσφαιρα. Γιατί δεν έχουμε και πρόβιο γάλα. Φρούτα και λαχανικά υπάρχει κίνδυνος να τσιμπήσουν. Λιπάσματα 11% πάνω λόγω των γνωστών συνδικών κλπ. Εντάξει, άλλα δεν θέλω να σας πω ούτε για τους καφέδες, ούτε για τους ξηρούς καρπούς, ούτε για τα υπόλοιπα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ναι, αρέ, εσύ αμέσως, αυτά ήταν τα γυαλιά μου. Πέσαν κάτω. Τα κατάλαβες, έτσι. Λοιπόν, το All In, κυρίες και κύριοι, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 11 και 4. Άρα, 10.30 έχουμε το τότε και τώρα. 11 και 4 All In. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανός, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης, Άγιο Κατσουράνης. Α, παρουσιάζουν μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα ως special guest. Ποιος? Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Σήμερα λοιπόν στις 11 και 4 στην τηλεόραση του Sky, All In.

0: Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
1: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φώκας Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Sos

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύντατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας. Δευτέρα σήμερα κυρίες και κύριοι, 12η μέρα του Οκτώβρη. Τα καλύτερα να περπατήσουν για τη σημερινή ημέρα. Εντάξει, με αλλαγή του καιρού όπως καταλαβαίνετε, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, γιατί είναι φθινόπωρο. Να στείλω τις καλημέρες, ελπίζω να βρούμε μια άκρη και να μιλήσουμε με την Αυστραλία για το πρωτάθλημα. Όχι το πρωτάθλημα, για το κύπελλο που πήρε η ελληνική ομάδα στα πέναλτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Θωμά στο Ξυλόκαστρο. Καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη πάλι που μου λέει: θα σου πω τι μου είπε ένας επιχειρηματίας στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Μην έχουμε Αύγουστο, όλος ο χρόνος Οκτώβριος. Πολύ κόσμο, Έλληνες, αλλά και, και τουρίστες, ωραίος, 18 Σαρδάμ και κρουαζιέρα. Λοιπόν, καλημέρα Ηλία. Έχω ένα καλύτερο λέει από αυτό που είπες λέει για το ρεύμα. Η ΔΕΗ έδωσε στην παροχή του ρεύματος σε άλλο στο σπίτι που μένω. Δεν το κατάλαβα αυτό. Η ΔΕΗ έδωσε την παροχή του ρεύματος σε άλλον στο σπίτι που μένω. Πώς γίνεται αυτό? Και άκρη λέει δεν έχω βγάλει. Μήνες τώρα, Ηλία. Ηλία, τα πούμε μετά το τηλέφωνο. Γιατί αυτό είναι ο πάροχος. Έδωσε την παροχή, δηλαδή τον αριθμό τον ίδιο σε άλλον. Πώς πήρε, πήρε πρωτοβουλία δηλαδή. Ο Χάρης κάνει πλάκα μου λέει, εκτός λέει από την ουγγιάλε που μας δίνεις κάθε φορά, πρέπει να μας δίνεις λέει και την τιμή της μπουκιάς. Ποια μπουκιά, το θέμα είναι ποια μπουκιά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, πλάκα, για να δω η τιμή που είναι η ουγγιά. Πού σε βρε ουγγιά, για μισό λεπτό. Εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, η ουγγιά είναι σήμερα στις 4.229,2 με μια μικρή άνοδο 0,31%. Είναι ο χρυσός, έτσι. Τα χρηματιστήρια τι γίνονται, οριακή πτώση, τίποτα, ανεπέστη πτώση στην Ιαπωνία, το ίδιο και το Hong Kong, 0,02%, ενισχύεται όμως η Αυστραλία 200, αυτός ο δείκτης, 0,86, ο Σάγκα υποχωρεί, ο δείκτης εκεί πέρα, 0,12, εντάξει, σταθεροποιητικές συντάσεις, για να δούμε τι θα δούμε, βασικά να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο, παιδιά, και με το νέο μέτωπο που έχει ανοίξει εκεί με τους Χούθη. Εκεί είναι τα ζητήματα τώρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει νέο δεύτερο μέτωπο και οι Χούθη, σας θυμίζω, ότι έχουν ανοίξει πόλεμο με τη Σαουδική Αραβία. Είδα τα χτυπήματα στο αεροδρόμιο. Επίσης να σημειώσω ότι στα στενά του Ορμούζ δεν πολύ βλέπω να περπατάνε πλοία, παρά τα όσα λέει η αμερικανική πλευρά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα γενικότερα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η αμερικανική πλευρά, η οποία και διαμέσου του Υπουργού Οικονομικών λέει ότι, και ο Αμερικανός πρόεδρος τα λέει, ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, περνάνε, ενδεχομένως κάποια πράγματα να γίνονται με κλειστούς πομπούς σε κάποια πλοία και με συνοδεία, αλλά αυτά τα οποία είναι με ανοιχτούς πομπούς είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα οποία περνάνε. Και αρκετά χτυπήματα, να σας πω την αλήθεια. Βλέπω δηλαδή τον αρμόδιο, πώς το λένε, αρμόδια εταιρεία, να το πω καλύτερα, εκεί του Ηνωμένου Βασιλείου, και νέο αναφορά για περιστατικό χθες το βράδυ, δεξαμενόπλιο κοντά στο Αγκυροβόλιο στο Ομάν, στην πόλη Σόχαρ. Η κατάσταση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις άγνωστες τη στιγμή της αναφοράς. Λοιπόν, ως επίθεση λέει, το αναταξινόμησε το περιστατικό αυτό, μετά την επιβεβαίωση ότι το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε, λέει, από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Οι τοπικές αρχές βοηθούν στην εκένωση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι επιπτώσεις συμπεριβαλλοντικές άγνωστες, και συνιστάται στα πλοία που διέρχονται την περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα να την αναφέρουν στις αρχές αλλά και στον συγκεκριμένο φορέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά, να ξέρετε, είναι καμιά 45 τα πλοία τα οποία έχουν χτυπηθεί από την αρχή του πολέμου. Είναι λίγα. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω τώρα. Μέα κούλπα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δηληστήρια. Γιατί από το 2009 μιλάμε για πετυχημένες επιλογές οι Κομισιόν, έχουν κλείσει, λέει, 30 μονάδες, και έτσι τώρα, λέει, που ήρθε η ώρα της κρίσης, γιατί, λέει, όλοι δεν το περιμέναν αυτό, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Μάλιστα, σήμερα, λέει, λείπει το 20% της δηληστικής ικανότητας που είχε η Ευρώπη. Στα τέλη του 25 λειτουργούσαν μόλις, λέει, 72 δηληστήρια, λέει, στην Γυραιά Ήπειρο. Τα δικά μας τα δύο ευτυχώς λειτουργούν και μάλιστα έχουν αναπτύξει τις εγκαταστάσεις τους. 72 δηληστήρια συνολικά λειτουργούσαν, λέει, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία στο τέλος του 25. Από αυτά τα 66 είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην σας ζαλίσω τώρα με νούμερα, δηλαδή τι μπορεί να δηλίζουν τα δηληστήρια αυτά. Δυστυχώς πάλι στις επιλογές και στις τακτικές λάθος πήγαν οι αρμόδιοι των Βρυξελών. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Ό,τι και να έχει συμβεί, το ξαναλέω, ό,τι και να έχει συμβεί στην περίοδο της δικιάς μας οικονομικής κρίσης, σας θυμίζω πόσο ανοιχτή ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έγινε και πώς μας χρησιμοποίησαν ως πειραματόζωο, σε τι, σε οτιδήποτε, στην ιστορία με τον κορονοϊό. Πάλι ήταν γυμνή, κάναμε διάφορα για να μπορέσουμε να πάρουμε εμβόλια, για αυτό, για συμφωνίες, για κάτω από το τραπέζι, για οποιοδήποτε τομέα με πρόβλημα ή με κρίση, εκ των υστέρων την αντιμετωπίσαμε, χωρίς να το ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, όχι, ο Παπαστέργιος έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα. Δεν έχουμε ακόμα απόφαση τι έχει γίνει με τον Γκάμπουρ. Τελείωσαν, λέει, οι απολογίες και τώρα υπάρχει η σύσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή για το τι θα γίνει για τους 11. Έτσι, αναμένουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, παιδιά. Πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη σήμερα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα σας.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κορομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Λυκειονής.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση mort.com.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Παναγιώτης Παπακαλούζης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη στην αρχή συνταξία, Τζέσι Αμπντουλάκη και η Μέλνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής και Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την νεορροφή αίθουσας που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θάνασμα τραυματισμένη εντοπίστηκε για τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύγει ηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ισότοπο άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτησης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ αναμένεται και η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες στην Γκράβα μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Να ακούσουμε τη δήλωση εχθές ο Δήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης.
1: Όσον αφορά το συναγερμό, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα λάθος της πλακέτας. Είχε υγρασιαστεί η πλακέτα και χτύπησε ο συναγερμός χωρίς λόγο. Στις άλλες περιπτώσεις δεν βρέθηκε τίποτα. Το περιμένουμε και εμείς είναι να μας δοθεί η απάντηση. Ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει κάτι.
0: Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας σχολική κοινότητα, επισήμανε η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.
2: Είμαστε σε αναμονή ούτως ή άλλως αυτού του τεχνικού ελέγχου και από τότε. Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση, ασφαλής, την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε.
0: Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που έχει και ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο των μηχανικών θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις τους με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σύγει ηχθείως πάντως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με επιστολή του ζητούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία. Χαρακτηρίζοντας μάλιστα απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρώσικες επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ο ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορότ με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα το Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά και από την πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Σε ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, καλεί όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στην χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Την ίδια ώρα, νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολυνέκρο πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη, 15 του μηνός, ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Το ενδιαφέρον μάλιστα στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου η χώρα μας αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Όπως δήλωσε στο Μέγκο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους.
1: Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
3: Στην Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
1: Θα έχουμε, ναι. Επιχειρούμε μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τη βιομηχανία στα πλαίσια που μας επέτρεψε η Ευρώπη. Γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει σύνοδος κορυφής με ακριβώς αυτό το θέμα.
3: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη, όσο δοθούν οι δυνατότητες από την Ευρώπη, αντίστοιχα θα κινηθούμε.
0: Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εργασίες στους τομείς ενέργειας και άμυνας. Η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο, τόνισε με σχόλιο του με αφορμή την κυριακάτικη αυτή ανάρτηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.
4: Η χώρα έχει ανάγκη από πρωθυπουργό ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρόμους της παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Η χώρα χρειάζεται να γυρίσει σελίδα. Ο πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πήχη χαμηλά. Οι Έλληνες πρέπει να βάλουμε τον πήχη πιο ψηλά με τον Πασόκ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας και πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από αυτήν μέσω της ένταξής τους στο σύστημα σε 2 φάσεις. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους σύμφωνα με τη δικογραφία αποδίδεται ο ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Θα ακολουθήσει και η διάσκεψη ανακρίτερες και εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελία έχει διατάξει και την ενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσουν με σύνταξη τύπου οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας, Άδωνος Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου εν όψη και της κάθεσης της αύριο στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Η σύνταξη τύπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 ώρα το πρωί στον Παδοσάκιο Μέγαρο. Αποκάλυψη Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε παρέμβαση. Είναι η πρώτη φορά που ο εν ενεργεία Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση. Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε την χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Επιστρέφει από σήμερα δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας.
3: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
5: Όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
5: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
5: Όχι.
3: Α, ναι, εντάξει. Γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο Marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
0: Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν χθες αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Για δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, αγώνας που μεταδόθηκε χθες από το Sport FM TV.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ώρα για την ενημέρωσή μας για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
10: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και θα αρχίσω από τα δύο σημεία τα οποία έχουν μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Το πρώτο είναι η άνοδος της λεωφόρου Γαλατσίου και το δεύτερο είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό και για 2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε στη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου συμβάντος. Από εκεί και πέρα, βεβαίως έχουμε κίνηση, τη μεγαλύτερη κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς την γέφυρα της Αχαρνών, στον Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνό, δηλαδή προς Σκαραμαγκά. Στον ανωδικό άξονα Ρωθιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, Δημήτρη.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στον κεντρικό ραδιόφωνο του Sky, μετεωρολόγου του Sky, Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, πιθανότητα βροχής προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για λίγες βροχές τώρα το πρωί. Γρήγορη βελτίωση όμως. θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες και πρόσκαιρη βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη έχουμε μεταβολή του καιρού με αρκετές βροχές. Συννεφιά λοιπόν, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορα εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αλλά από το απόγευμα και μετά βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα πελάγια 8 και πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: Εδώ είμαστε 7 και 19. Το αφήσαμε το τραγουδάκι σήμερα λίγο παραπάνω. Τσακαλώ Δευτέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Τα καλύτερα. Sky 100,3. Η κυρία Σούζη είναι εδώ και την
1: καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και όλα τα καλά.
0: Πέσατε μέσα και το Σαββατοκύριακο και, και την Κυριακή το μεσημέρο απόγευμα.
1: Λίγο την Κυριακή εδώ στην Αττική λίγο μου
0: ξέφυγε.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι είπα ότι υπάρχει πιθανότητα να βρέξει το απόγευμα. Δεν έβρεξε τελικά, δόξα το Θεό. Γιατί είχαμε και το γαστρονόμο, δεν χάλασε η γιορτή.
0: Είδα τα...
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν, ναι, πολύ ωραία πραγματικά, μου άρεσε.
0: Να σας πω κάτι, τώρα λέμε και το γαστρονόμο. Καταρχήν εγώ είδα το περιοδικό, γιατί εγώ εκεί που ήμουν στο Ξυλόκαστρο παίρνω την Κυριακή και καθημερινή, διάβαζα κλπ. Εντυπωσιάστηκα με τη δουλειά, με τις μαγείρες.
1: Φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά.
0: Τους ζηλεύω να ξέρει τους συναδέλφους τους.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Εγώ θα ήθελα να ήμουν εκεί. Ναι, και εντάξει. Να πηγαίνω εδώ, θα κοίγεται και να ρωτάω.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μαγειρεύω, αλλά να ρωτάω, να μαθαίνω. Εμένα τέτοια
0: αρέσουν,
1: πράγματα.
0: Εμένα μου αρέσουν πολύ και οι φάτσες τους, παιδί μου. Εγώ είμαι φυσιογνωμιστής και μου αρέσει. Δηλαδή,
1: και τα βραβεία που δώσανε φέτος ήταν σε εξαιρετικούς ανθρώπους από την επαρχία γύρω-γύρω, από μικρές ταβέρνες, από μικρούς παραγωγούς, από ανθρώπους της καθημερινότητάς μας, σε πάση περιπτώσει. Φοβεροί.
0: Αυτά είναι τα διαμάντια.
1: Βέβαια.
0: Εμένα, κατά την άποψή μου,
1: συμφωνώ.
0: Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή τώρα λέμε, ρε παιδί μου, με αφορμή το γαστρονομό, ότι μπορεί σε
1: καθημερινής,
0: Ναι. Σε μαγαζιά τα οποία επισκέπτεσαι, μπορεί να πας, ξέρω εγώ, μια εκδρομή, ρε παιδί μου, και να πας, ξέρω εγώ, στην Ορεινή Αρκαδία και να βρεις μια ταβέρνα στη μέση του πουθενά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να εντυπωσιάζει από το φαγητό.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Ναι.
0: Γιατί υπάρχει μια.
1: Λοιπόν, τέτοιου ανθρώπου βράβευσαν φέτος.
0: Και η αγάπη για να.
1: Και το Λελούδα, τον θυμάσαι? Έχει πάει στο Λελούδα?
0: Όχι.
1: Την ταβέρνα που είναι κάτω εκεί στη Νίκαια.
0: Στη Νίκαια.
1: Υπάρχει ακόμα. Βραβεύτηκε φέτος, έχω να σου πω. Η γενιά η τρίτη.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο. Εγώ δεν είμαι να ξέρεις.
1: Είναι όπως ήταν. Πηγαίνουν οι ντόπιοι και πηγαίνουν βέβαια και άλλοι. Και δημοσιογράφοι και αυτά.
0: Δημοσιογράφοι, όμως δημοσιογράφοι.
1: Πολιτικοί,
0: με τους πολιτικούς και τους αγαπάω πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται, θα πέσουμε σε τον καιρό.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική, αν βγάλει καμιά μπορίτσα, θα είναι το μεσημέρο απόγευμα και αυτό με πιθανότητα δεν το πιστεύω. Ουσιαστικά έχουν μείνει ακόμα κάποιες βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί.
0: Ναι.
1: Θα υπάρξει μια πρόσκαιρη βελτίωση. Μη σου πω ότι μπορεί να είναι το μεσημερό απόγευμα μπόρες στα ορεινά της υπηρετικής χώρας από αστάθεια.
0: Ναι.
1: Και αύριο έρχεται ένα χαμηλό, Τρίτη Τετάρτη δηλαδή, ένα χαμηλό από τα βόρεια-βόρειο-δυτικά, το οποίο θα δώσει αρκετές βροχές από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Την Τετάρτη θα ρίξει και τη θερμοκρασία, θα μπει και βοριάς 8 και πιθανόν και νέα μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ναι. Συγγνώμη, να θέσω νοτιά καλύτερα από ό,τι παρά.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
0: Τρίζουν τα
1: κόκαλα. Είμαστε και
0: εμείς
1: έτσι, μπράβο. Και κορίτσια.
0: Ναι. Κορίτσια. Πάνω στο άρθρο ηλικία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, οπότε. Ναι, θα είναι.
0: Φθινόπωρο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά θα είναι κάτι παραπάνω ίσως. Γιατί μπορεί να είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα Τρίτη απόγευμα μέχρι Τετάρτη μεσημέρι και να είναι από. Και κυρίως μάλλον να είναι στη Θεσσαλία, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και σποράδες.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι ακόμα χειρότερο. Θα βρέξει και στην Αττική, πιστεύω, αρκετό νερό και στην Αττική.
0: Okay.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα είναι επικίνδυνο, αλλά στην Αττική και 20 χιλιοστά να πέσουν είναι επικίνδυνο.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Τι να πω.
0: Είπαμε, θερμοκρασία θα ψηλοπέσει αυτό και
1: θα πέσει, θα πέσει. Δηλαδή σήμερα 25, αύριο 23 και από την Τετάρτη και μετά 20, 21, 19, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
0: Έλεγα, γιατί μου στείλανε ακροατές την Παρασκευή Όσλο 13 βαθμούς, για αυτούς είναι καλοκαίρι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την Κυριακή χιόνι.
1: Περιμένανε,
0: λέει, βροχή και το γύρισε σε χιόνι. Χιόνιο.
1: Εδώ θα χιονίσει λίγο στα βουνά, αν έχει ετό. Γιατί έχουν λυσάξει όλοι. Θα χιονίσει, που θα χιονίσει, θα κάνει σιγά.
0: Ψυχραιμία, βέβαια.
1: Και χιονίσει και σε κανένα βουνό, τι έγινε. Πρώτη φορά χιονίζει.
0: 13-14 Οκτωβρίου.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι και αυτό. Δεν είμαι σίγουρη ότι όταν θα πέσει η θερμοκρασία τόσο, θα έχει η ετό για να ρίξει χιόνι. Αλλά πιστεύω σε καμιά κορυφή απάνω κάτι θα βγάλει. Τι διάλογο.
0: Έχει ξαναρίξει με αυτό.
1: Καλά, πώ δεν έχει ρίξει, άλλε δυο φορέ. Αλλά το κάνουμε θέμα. Εσύ οι δημοσιογράφοι.
0: Προφανώς.
1: Όχι, υπάρχουν και κάποιοι μετεωρολόγοι που το κάνουν θέμα για εντυπωσιασμό.
0: Γιατί του κακού οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία
1: Κρίστα. Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, μας
1: καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη στο Μάντσεστερ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Ο φίλος μου εδώ από την Καλλιθέα μου λέει: πόσες φορές νικήθηκε, λέει, ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία? Εθνικές, ευρωεκλογές, δημοτικές, καλά δημοτικές. Και σχολιάζει με υπεροψία άλλους χωρίς να εξηγήσει την γκίνια του. Αυτό είναι το επίπεδό του, μόνο ίντρικες και ενδοτικότητα. Ναι, εντάξει. Προσπαθεί να πάρει τη ρεβάνση, υποψιάζομαι. Δηλαδή, ρεβάνση, την απάντηση. Το πιο μεγάλο ενδιαφέρον, μια κουβέντα μόνο να πω για τα πολιτικά, είναι νομίζω το άρθρο του Θανάση του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη, που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Από σήμερα ξεκινάνε το μεταξύ, να ξέρετε, δημοσκοπήσεις. Μαθαίνω, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις και με κάποιες εκπλήξεις μαθαίνω. Μου λένε, για να τις παρακολουθήσουμε και να τις κουβεντιάσουμε όσο μπορούμε να τις κουβεντιάζουμε στα πρωινά μας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ο όμιλος Ιζωμάτ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AVS, στην οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, μέσω της νεοσύστατης θηγατρικής του εταιρείας Ιζωμάτ Bitumen, ανώνυμη εταιρεία, χρηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο brand, το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Ιζωμάτ στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Ιζωμάτ για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στην ελληνική αγορά, τη διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: www.ktismabathandroom.gr.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
8: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
10: Ο σταθμός

0: Υποδήματα Step. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Face Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Ενοχλήσουν σωστά.
2: Σωστά, έχω μια εταιρεία γενοχλήσεων στην Καλλιθέα.
1: Ναι.
2: Διαχειρίζομαι τη συγκεκριμένη πολυκατοικία.
1: Πόσα διαμερίσματα?
2: 18.
1: Okay.
2: Λοιπόν, έγινε το εξής παράδοξο. Είχε αναλλάξει τώρα με τις αλλαγές που κάνουν τα αναλογικά ρολόγια με τα ψηφιακά.
1: Τους μετρητές, ναι.
2: Τους μετρητές βασικά, αλλάξανε το βάλανε ψηφιακό. Έχει το ΔΔΕ, μετράει
1: το ρεύμα
2: και αντί για 355 κιλοβατόρες βάζει το λάθος των 3.500 κιλοβατόρων.
1: Μάλιστα, ένα μηδέν παραπάνω δηλαδή.
2: Ένα μηδέν παραπάνω. Και χρεώνει μια πολυκατοικία με ένα υπέρογκο ποσό.
1: Το ποσό αυτό δεν πληρώθηκε, υποψιάζομαι.
2: Δεν στάθηκε καν το ποσό αυτό, ναι. Οπότε δεν πληρώθηκε κιόλας. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα και στη ΔΕΗ και στον ΔΔΕ,
1: ναι.
2: Καταλάβαν το λάθος τους, αναγνώρισαν το λάθος τους, αλλά από εκεί και πέρα δεν διόρθωσαν το λάθος τους. Και από τις 17 του μηνός κόβουν και το ρεύμα. Το ναι. Παράδοξο αυτό, κόβουν και το ρεύμα.
1: Ναι.
2: Έχουμε
1: άρα δηλαδή. Τα κοινόχρηστα, δηλαδή οι σκάλες, όταν θα ανοίξει, ας πούμε, λέω και
2: εγώ. Καλοριφέρ
1: και λοιπά, δεν θα λειτουργεί, δεν θα λειτουργεί.
2: Όχι. Εννοείται δεν θα λειτουργήσει. Yeah. Και μάλιστα και το βράδυ καταλαβαίνω ότι μπορούν να συμβούν και ατυχήματα γιατί δεν θα λειτουργεί τίποτα. Έτσι.
1: Αν ανεβοκατεβαίνουν οι άνθρωποι με φακούς, με κινητά τηλέφωνα μετά.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και μετά από δύο εβδομάδες από τις 17 του μηνός συγκεκριμένα δεν έχουν ρεύμα.
1: Μάλιστα. Υποψιάζουμε ότι ο ένας δίνει τον μπαλάκι στον άλλο, σωστά.
2: Πολλά μπαλάκια και παίζουν πινκ πονγκ αυτή τη στιγμή και οι δύο, και ο πάροχος και ο ΔΔΕ. Από εκεί και πέρα, το παράδοξο είναι ότι το πρώτο παράδοξο είναι ότι αναγνωρίζουν το λάθος τους.
1: Ναι.
2: Και από την άλλη, είναι πώς μπορείς να κόψεις το ρεύμα σε ένα κοινόχρηστο χώρο χωρίς προηγούμενα να ειδοποιήσεις.
1: Σας το είπα και στο τηλέφωνο. Από τη στιγμή που είναι απλήρωτος ο λογαριασμός, δεν ενδιαφέρονται. Ο πάροχος βλέπει ότι υπάρχει μια τρύπα, κόβεται το ρεύμα. Τελεία. Αλλά πρακτικά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και μετά εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τρία πράγματα. Εγώ επικοινώνησα με τον ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ μου είπε το εξής, σας το είπα και στο τηλέφωνο. Ότι μπορείτε μέσω της σελίδας του να τραβήξετε μια φωτογραφία στον κοινόχρηστο λογαριασμό, να τον κοινοποιήσετε, να το στείλετε δηλαδή στο ΔΔΕ, να του ζητήσετε ηλεκτρονικά να γίνει διόρθωση. Αυτός στέλνει στον πάροχο τα στοιχεία, τα δεδομένα και εκδίδεται νέος λογαριασμός ρεύματος. Και μετά. Αφού πληρωθεί, έρχεται η αποκατάσταση με ένα κόστος, υποψιάζομαι, του κοινόχρηστου του ρεύματος. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Τον τυμπάτησα και εγώ, πάλι με λάθος καταμέτρηση. Και από εκεί και πέρα παρακολουθούσα με τα προσοχής τα συνεργεία του ΔΔΕ που ερχόντουσαν να καταγράψουν την κατανάλωση.
2: Το πρόβλημα όμως πάνω σε αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι ότι στους καινούργιους μετρητές. Δεν μπορεί να γνωρίζει ο εκάστοτε πελάτης, παύλα καταναλωτής, ποια είναι η ένδειξη που πρέπει να δώσουν. Πριν είμαι στους αναλογικούς, ναι, βλέπαμε μια ένδειξη, τι δίναμε.
1: Ναι.
2: Τώρα, χωρίς ενημέρωση, καμία ενημέρωση, δεν μας έχουν κάποια ενημέρωση.
1: Ναι, σωστό και αυτό που λέτε, αλλά υποψιάζουμε ότι αν βγάλετε μια φωτογραφία, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν την καταμέτρηση, εννοώ, μάλλον θα κάνουν τον έλεγχο από τη μεριά του παρόχου, θα καταλάβουν ποιος είναι.
2: Έχει πολλά δεδομένα όμως, έχει μια κυκλική. Κατανομή των μετρητών,
1: ναι.
2: Των μετρήσεων, οποία δεν γνωρίζω εγώ ποια είναι.
1: Σωστό και αυτό, αλλά νομίζω ότι αν θα πάτε στην παροχή και βγάλετε μια φωτογραφία, θα βγάλουν αυτή ένα συμπέρασμα. Αλλιώς κάντε μια συζήτηση με τον ΔΔΕ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου που έχουν, που είναι χωρίς χρέος, αν δεν κάνω λάθος, όπως και στους παρόχους. Τώρα, μια που σας βρίσκω, κύριε Βάθη, και επειδή έχετε εταιρεία, πώς πάνε τα πράγματα με τα κοινόχρηστα? Δηλαδή, θέλω να πω, αντιμετωπίζετε προβλήματα σε πολυκατοικίες?
2: Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα και δεν σας κρύβω ότι αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα με την έλευση της τιμής του πετρελαίου. Δηλαδή, εμάς μας φοβίζει το γεγονός,
1: ναι.
2: Η αγορά του πετρελαίου.
1: Εννοείται δηλαδή, με αφορμή το ότι θα έρθει η ώρα, θα ανοίξουν τα καλοριφέρ και επειδή οι πιο πολλές πολυκατοικίες ή φυσικό αέριο θα έχουν ή πετρέλαιο, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πάρα πολύ λίγες βέβαια οι πολυκατοικίες που έχουν πετρέλαιο, αλλά και αυτές οι λίγες που μείνανε,
1: ναι.
2: Είναι πολύ, είναι μεγάλο, είναι
1: υπάρχουν.
2: Πολύ μεγάλο αυτό,
1: ναι,
2: το πράγμα.
1: Κατάλαβα.
2: Τώρα.
1: Υπάρχουν, σε κάθε πολυκατοικία υπάρχουν ζητήματα με την πληρωμή των κοινοχρήστων, κύριε Βάθη?
2: Πάρα πολλά προβλήματα. Διαχρονικά, δηλαδή, έτσι να σας πω ότι εμείς αναγκαστήκαμε σαν εταιρεία να βάλουμε δικηγόρο μέσα στην εταιρεία σαν άμεσο συνεργάτη, έτσι ώστε μπορεί να ενημερώνει τους οφειλέτες για να μπορούμε να εισπράξουμε. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι τώρα πλέον της διαχείρισης των κοινοχρήσεων. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Το βλέπω και σε μικρότερες πολυκατοικίες, να ξέρετε, και στην ευρύτερη περιοχή μου, αλλά και γενικότερα από μηνύματα τα οποία μου έρχονται από διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου, ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση είναι δύσκολη, για να μην χρησιμοποιήσω.
2: Τραγική να πει.
1: Πιο βαριά έκφραση. Πάντα λέει υπάρχει ένας, μου είπε χαρακτηριστικά ένας συνάδελφός σας, στα βόρεια προάστια, που υποτίθεται ότι εκεί είναι και πιο χοντρά πορτοφόλια, γενικά. Πάντα υπάρχει, λέει, ένας ο οποίος δημιουργεί την αναταραχή μέσα στην.
2: Έτσι ακριβώς το λέτε. Πάντα υπάρχει ο ένας που δημιουργεί την αναταραχή, δημιουργεί το πρόβλημα. Το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι και τα κοινόβουλα θα είναι ένα έξοδο της καθημερινότητάς μας. Και δεν αποτελεί ένα έξοδο το οποίο κάποιος άλλος πρέπει να το πληρώσει.
1: Ναι. Μα δεν χρειάζεται να σας πω ότι πόσες φορές, μου το έλεγε και ο πρόεδρος Πομιδά, πόσες φορές πάνε στα δικαστήρια για τα ζητήματα των απλήρωτων. Ειδικά σε πολυκατοικίες, λέει, με γραφεία, γίνεται, λέει, της κολάσεως.
2: Συγκεκριμένα σήμερα από 10 η ώρα έχω δικαστήρες και δικαστήρων για την Ελλάδα. Σήμερα. Είναι πιο πολλές οι παρουσίες μας στο δικαστήριο παρά το γραφείο μας.
1: Ευχαριστώ κύριε Βάθη. Ευχαριστώ
2: για την
1: καλημέρα μου. Εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία. Το ξαναλέω. Προσέξτε, αν ανήκετε στην κατηγορία που έχει γίνει λάθος. Το διαπιστώνετε το λάθος αν πάτε και δείτε το λογαριασμό του ρεύματος σε σχέση με την τελευταία καταγραφή και βλέπετε άλλα νούμερα στον πίνακα, στο ρολόι σας. Φωτογραφία λοιπόν του ρολογιού, να το στείλετε μέσω της ιστοσελίδας του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, αφού παραλάβει και δει και τον αριθμό της παροχής, έτσι, το στέλνει στον πάροχο με τον οποίο είσαστε συνδεδεμένοι και μετά γίνεται η διόρθωση με την έκδοση νέου λογαριασμού ή στον επόμενο, αν έχετε πληρώσει, έρχεται διόρθωση του τελικού ποσού. Πάρτε και το τηλέφωνο αυτό που υπάρχει από το ΔΔΕ και κάντε τα δέοντα. Γιατί τα λάθη είναι υπαρκτά, να ξέρετε. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, να ξέρετε, μου έχουν πει ότι δεν περνάει, στην περιφέρεια κυρίως γίνεται αυτό, δεν περνάει τακτικά καταγραφέας, συνεργείο καταγραφής, με αποτέλεσμα όταν περάσει οι λογαριασμοί που βγαίνουν με βάση την καταγραφή που μπορεί να είναι σωστή είναι πολύ υψηλότεροι σε σχέση με τους λογαριασμούς που έχετε λάβει. Ειδικά αν είναι εξοχικό το σπίτι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα τσικίνης. Έλα, Δημήτρη μας.
3: Καλημέρα Γιώργο μας, καλή εβδομάδα. Με λίγα λόγια έχουμε πρόβλημα που δεν το περιμένουμε στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου μέχρι να φτάσουμε στη Βεΐκου. Στην κάθοδο της Κηφισού, από πού? Από τη Λυκόβρηση κατεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω συμβάντος που είχαμε νωρίτερα. Κατεβαίνοντας την Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι έχουμε μεγάλη δυσκολία. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε. Η άνοδος της Κηφισού βεβαίως είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου και σήμερα από το ύψος λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει κινήσει, αν είναι λιγότερη από αυτή που περιμένετε να συναντήσετε.
1: Μάλιστα.
3: Και βεβαίως κλείνουμε με τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Είναι γεμάτος.
1: Πολύ ωραία νέα μας. Να σου πω ρε Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είχαμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή για το ποτάμι, για τα φορτηγά να μην κυκλοφορούν κάποιες ώρες αιχμής. Το ξεχάσαμε αυτό.
3: Αυτό θα ήταν σωτήριο. Ναι, το είχε εξαγγελθεί τέλος πάντων. Δράση.
1: Κουβεντιάζαμε. Δεν είχε εξαγγελθεί.
3: Όχι, είχε εξαγγελθεί πως θα. Δεν θυμάσαι που είχαμε παράπονα από τους οδηγούς των επαγγελματικών. Από τον Πειραιά, πώς θα φύγουν, που λέγαμε. Τίποτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Δακτύλιο, έτσι. Δακτύλιο, να το πούμε άλλη μια φορά.
1: Τι δακτύλιο?
3: Έχουμε δακτύλιο.
1: Από σήμερα?
3: Μάλιστα.
1: 12 του μηνός.
3: Μάλιστα.
1: Κυκλοφορώ εγώ, να ξέρεις όμως.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, το είχα προνοήσει, να ξέρετε. Γιατί πρέπει να πάμε και στο κέντρο της Αθήνας αμέσως μετά. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής μου λέει: μόνο ασφαλιστικά μέτρα, λέει. Ο κύριος Κιμιονής είναι φίλος ακροατής και είναι και δικηγόρος. Και προσωρινή διαταγή, λέει, κατά του ΔΔΕ είναι λύση. Αλλιώς, λέει, θα διακοπεί η παροχή. Μα την παροχή τη διακόπτει ο πάροχος, δεν τη διακόπτει. Ναι, ο πάροχος αποφασίζει και ο ΔΔΕ το κόβει. Αλλά αυτά λέει ο κύριος Κιμιονής, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού Σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
7: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
8: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες,

0: Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
4: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.

0: έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για το ΔΔΕ. Μάλιστα, μου λέτε ότι τα σύγχρονα ορολογία δεν χρειάζεται καταμέτρηση, γιατί έχουν ψηφιακό, πώς το λένε, έχουν ένα chip. Ουσιαστικά έχουν κάρτα SIM και στέλνουν αυτόματα τα στοιχεία τους κλπ. Προφανώς τα προβλήματα στις περισσότερες των περιπτώσεων που μου έχετε στείλει αφορούν παλιούς μετρητές. Εντάξει. Απλώς λέει το συνεργείο που έρχεται λέει από το ΔΔΕ κάνει έλεγχο για να δουν αν είναι παραβιασμένο το ρολόι από ό,τι μου λέτε στα πολλά μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελητηρίου της Αθήνας. Σήμερα υπάρχει ένα συνέδριο που πραγματοποιεί το Βιοτεχνικό Μελητήριο της Αθήνας μαζί με το Βιοτεχνικό Μελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Μελητήριο Πειραιά. Είναι η πρώτη φορά που τα τρία επιμελητήρια συνεργάζονται σε ένα συνέδριο. Και θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη. Ορίστε, ευκαιρία και αφορμή να μας απαντήσει ο πρόεδρος γιατί γίνεται αυτό, τι συνέδριο είναι και τι θα βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία του συνεδρίου του σημερινού. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η πρώτη φορά που τρία επιμελητήρια κάνουν ένα συνέδριο.
0: Ναι.
1: Και όχι επιμελητήρια, τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια. Είμαστε τα μοναδικά στη χώρα. Ναι. Τα τρία αμυγή.
0: Ναι.
1: Και να απαντήσουμε στο γιατί το κάνουμε.
0: Ναι, γιατί τώρα.
1: Ένα event για μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρέπει να χαράξουμε τη βιοτεχνία του μέλλοντος. Η βιοτεχνία έχει φτάσει στο αμήν. Πρέπει να την ξανασχεδιάσουμε από την αρχή, πρέπει να ξανασχεδιάσουμε πώς θα λειτουργήσουμε, γιατί θα λειτουργήσουμε, να ξανακάνουμε τις προτάσεις μας για πολλωστή φορά στην πολιτεία και να μάθουμε τελικά αν σε αυτή τη χώρα θέλουμε παραγωγή ή όχι.
0: Ναι, το ερώτημα το δικό μου είναι, κύριε πρόεδρε, τι βάζετε πάνω στο τραπέζι εσείς, δηλαδή. Ναι, okay, να υπάρχει προφανώς η βιοτεχνική επιχείρηση η οποία είναι αναγκαία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα, τα έχουμε κουβεντιάσει, αλλά ας τα επαναλάβουμε, που αντιμετωπίζουν οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις σήμερα στη χώρα μας.
1: Είναι κομμάτια αδειοδότησης, σας άκουγα και προηγουμένως κομμάτια στην ενέργεια.
0: Ναι.
1: Και με το ΔΔΕ είναι η έλλειψη προσωπικού, είναι η χρηματοδότηση, είναι η φορολόγηση. Αυτά.
0: Ναι, πολλά είναι.
1: Αυτά τα λέει. Ναι, τα είπα γρήγορα και
0: καλά, καλά κάνετε. Είναι πολλά και είναι και διαρθρωτικά, θα έλεγα. Υπάρχει περίπτωση, καταρχήν, στο μυαλό εσείς οι άνθρωποι των επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Τι έχετε, δηλαδή, έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές, ας πούμε, την έλλειψη προσωπικού. Που υπάρχει ένα μεγάλο μείζον θέμα

0: το να υπάρχει νέα γενιά των ανθρώπων. Χθες μου έλεγε ένας, για να σας δώσω να καταλάβετε, ένας άνθρωπος που κάλεσα εγώ για το καλοριφέρ, και μου λέει: να ξέρεις ότι οι πιο νέοι από εμάς είναι 50 χρονών, 52. Του λέω: πού είναι οι πιο νέοι? Μου λέει: δεν υπάρχουν, ψάχνουμε να τους βρούμε.
1: Δυστυχώς έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι.
0: Ναι, πώς θα πείσουμε, πρόεδρε, τους νέους ανθρώπους να πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα? Άκουσα την Παρασκευή τον Πρωθυπουργό εδώ στο Sky, ο οποίος έλεγε ότι θέλουμε την τεχνική εκπαίδευση και είναι στοίχημα.
2: Χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 10 ευρώ σε όλα τα τυροκομικά Κρήτης, Αμφιλοχίας και Τρυπόλεως, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με αγορές 10 ευρώ σε αναψυκτικά και πατατάκια, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Μη χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 10 ευρώ σε όλα τα πουλερικά, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με αγορά ενός κιλού σε φρέσκο βόιο μπούτι Γαλλίας, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Tenta Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
5: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
4: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
5: Εμένα τα λες.
4: Και ευελιξία στη χρήση.
5: Το κορμάκι μου το ξέρει.
4: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
5: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
4: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
2: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον Περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρο
9: όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
10: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.

0: 300 ευρώ. Fujitsu 9.000 BTU 420 ευρώ. Tesla 9.000 BTU 325 ευρώ. Αλλά και για την τηλεόρασή σου. Έλα στην κίνηση. Blaupunkt 65 inch on στα 600 ευρώ. Hisense 65 inch on στα 580 ευρώ. Αλλά και OLED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch on στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα. Και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επομένη ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Ηχθείος στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δις δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Μια επίθεση με έναν νεκρό χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι εντάρτες Χούθη της Ιεμένη σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λεία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Στην αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20.
6: Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κονίδιο του καιρού.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσαλτέ.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους σήμερα πρωινό, Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, στην πρώτη μας για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση. Ευχόμενος προς όλες και όλους, είτε μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πρώτη για τους περισσότερους, δηλαδή η εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, και να εξελιχθούν όλα καλά, ομαλά, σε ό,τι έχετε προγραμματίσει να κάνετε σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Προς το παρόν ο καιρός στην Αθήνα, τουλάχιστον εδώ στο Φάριο, είναι καλός. Περιμένουμε ανατροπές, αλλά φαντάζομαι ότι θα εξελιχθούν στη διάρκεια της ημέρας και ενδεχομένως και αύριο θα έχουμε έτσι ένα διήμερο που θα δούμε, λέει, έναν πρόωρο πιο έντονα φθινοπορεινό καιρό. Να έρθει με το καλό. Γύρω μας ο κακός χαμός. Δεν φανταζόμουν, να σας πω την αλήθεια, ότι μπορεί το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να κινδυνεύει από μια χούφτα ψιλοξυπόλυτων, δηλαδή. Φορούν από πάνω το σακάκι, αλλά από κάτω είναι μεσαγιονάρες και μου κάνει, δηλαδή όλοι αυτοί οι Χουθέοι, του Χούθη δηλαδή ο στρατός, μου κάνει εντύπωση. Δεν έχουν στρατική στολή, είναι, έχουν αυτές οι καφές αγιονάρες τρέχουν και από πάνω σακάκι. Τι να σας πω, είναι τόσα τα συστήματα που έρχονται, τα οπλικά, οι εξοπλισμοί από το Ιράν. Τι να πω, πάντως αυτές οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ με τις απώλειες ανθρώπων. Να κινδυνεύει δηλαδή να κινδυνεύει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και να ζητάει βοήθεια. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος το σκέπτεται ακόμα τι θα κάνει εκεί, διότι έχει προτάσεις προς τον Πούτιν πως θα στριμώξουν τον Ζελένσκι να δώσει ό,τι να δώσει για να κλείσει ο πόλεμος, αλλά με τη ματιά του πως θα μειώσει την τιμή των καυσίμων στο εσωτερικό των ΗΠΑ, διότι από ό,τι φαίνεται δεν θα χάσει μόνο τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά ενδεχομένως και τη γερουσία στο Κογκρέσο. Τι να σας πω, τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα και εμείς εδώ βαδίζουμε έτσι σχετικώς μέσα σε μια αντίληψη στο δικό μας περιβάλλον, σαν έτσι στον κόσμο μας πολλές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει μην χαθούμε τώρα σε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα ήρθε από γονιό πατέρα, ακολούθησαν δύο μητέρες. Και το μήνυμα ήρθε από προχθές, αλλά βλέπω ότι εντάθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε θα ξεκινήσω με αυτό. Μου γράφει λοιπόν ο πατέρας, δεν χρειάζονται εδώ ούτε το μικρό όνομα καν, παρότι όλα υπογράφονται και όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μου. Ο γιος μου πήρε το δίπλωμά του, διέκοψε την αναβολή στα τέλη Ιουλίου και έλαβε επίσημη ενημέρωση από τον στρατιωτικό, με τον στρατιωτικό του αριθμό και την ESO Δέλτα Νοέμβριος 2026. Με βάση αυτά προγραμμάτισε τι θα κάνει μετά. Βρήκε και συμφώνησε ανάληψη εργασίας. Σήμερα, περασμένη Πέμπτη είναι αυτό, έλαβε επίσημη ειδοποίηση ότι άλλαξε η ESO, η ESO του σε Α Φεβρουάριος 27. Συμπτωματικά το ίδιο συνέβη σε δύο ανιψιούς μου, περίπου της ίδιας ηλικίας. Ήταν το αστείο της οικογένειας ότι θα παρουσιαστούν μαζί τα τρία εξαδέλφια. Αυτοί είχαν εξασφαλίσει θέση σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Τι προτείνει ο υπουργός να κάνουν, σαφώς του είναι τελείως αδιάφορο. Όπως διάβασα σε διάφορα site, η ανεπίσημη αιτιολογία που διακινείται συμπυκνώνεται στην αδυναμία των υφιστάμενων υποδομών και των κέντρων εκπαίδευσης να απορροφήσουν τον όγκο των στατευσίμων, σε εισαγωγικά αυτό. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνεται, η εξήγηση. Γιατί αυτή η αλλαγή που προκαλεί πρόβλημα σε νέους ανθρώπους. Δεν θέλω να βάλω την πολιτική διάσταση, αφήστε την αυτή παρά έξω τώρα προς το παρόν. Πρώτα απ' όλα να μείνουμε στην αναστάτωση που προκαλείται στους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προγραμματίσει, γιατί δουλεύουν με βάση προγραμματισμό τα παιδιά. Σήμερα δεν έχουν χρόνο ούτε λεπτό να χάσουν. Και τι σημαίνει αυτό και για την οικογένεια φυσικά. Συνεχίζει ο πατέρας, ωραίος προγραμματισμός. Προφανώς δεν γνώριζαν τον μέγιστο αριθμό που μπορούσαν να απορροφήσουν, ώστε μόλις τον συμπληρώσουν να ενημερώνουν σωστά για την ημερομηνία παρουσίασης. Ειδοποίηση όταν είναι πλέον αργά. Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και για τα δύσκολα. Εμπιστοσύνη στον υπουργό σε περίπτωση επεισοδίου. Εδώ δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση και αφαίρεση. Τόσοι διέκοψαν την αναβολή, τόσοι χωράνε ίσον μεγαλύτερο μείον μικρότερο ή ίσον με το μηδέν. Σίγουρα είναι σήμερα πολύ νέοι σε απόγνωση. Τι θα ψηφίσουν άραγε και οι παρέες που θα επηρεάσουν? Σε παρακαλώ, μην αναφέρεις το όνομά μου, μήπως και την πληρώσει ο γιος μου. Όχι, αγαπητέ μου πατέρα, δεν πρόκειται να αναφερθώ σε ονοματεπώνυμο, παρότι είναι όλα στη διάθεσή μου. Όλα τα στοιχεία του πατρός αυτού και το μικρόνυμο και το όνομα και το επώνυμο. Ο ίδιος θέτει την πολιτική διάσταση. Είναι προφανές ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υποσκάπτει την κυβέρνηση και θα έπρεπε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να έχει αντιδράσει, δεν ξέρω, με έναν τρόπο πρώτα απ' όλα έγκαιρα, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην εκτεθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Δεν πρόλαβα να την διαβάσω ολόκληρη την επιστολή. Τρόπος του λέγει, ορίστε άλλη μία μητέρα. Έχω δύο γιους, μου λέει, αφού καλημερίζει, μου λέει, αυτή η επιστολή ήρθε Παρασκευή. Νιώθω ότι είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να απευθυνθώ για να εκφράσω το πρόβλημά μου. Έχω δύο γιους, 24 και 22 χρόνων. Και οι δύο ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις σπουδές τους στο Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Ηλεκτρολόγος μηχανικός και στο ΕΚΠΑ φιλόλογος αντιστοίχως. Έτσι τον περασμένο Ιούλιο διέκοψαν την αναβολή τους και περίμεναν τον Νοέμβριο για να παρουσιαστούν. Χθες ενημερώθηκαν από τη στρατολογία, χθες δηλαδή περασμένη Πέμπτη, ότι για λόγους προγραμματισμού θα παρουσιαστούν το Φεβρουάριο. Οι λόγοι προγραμματισμού είναι εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε την αναστάτωση, τον εκνευρισμό και το θυμό που νιώσαμε οικογενειακώς, καθώς αυτό το γεγονός ανατρέπει από το πουθενά τον προγραμματισμό των παιδιών σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Αυτό που έγινε, εδώ μαθαίνω και ένα άλλο στοιχείο από την κυρία επιστολογράφο, είναι η μητέρα που, η οποία και αυτή με το όνομα τεπώνυμο, τα πάντα, αριθμοί τηλεφώνων, τι να σας πω, τα όλα, τα λεπτομερέστατα, εννοείται δεν πρόκειται εγώ να αναφερθώ σε ονοματεπώνυμα των ανθρώπων. Σε αυτό εδράζεται άλλωστε η εμπιστοσύνη που έχουμε μεταξύ μας, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω τώρα, γιατί εδώ το θέμα παίρνει άλλη διάσταση. Μου λέει, αυτό που έγινε αφορά 7.000 οικογένειες και φυσικά δεν υπήρχε καμία ανάλογη προειδοποίηση. Στο διάστημα αυτό δεν έψαχναν για δουλειά ή για μεταπτυχιακές σπουδές, διότι γνώριζαν ότι θα φύγουν φαντάρι. Υποθέτω ότι όλο αυτό έχει δημιουργηθεί επειδή καταργήθηκαν τα επιμέρους σώματα στρατού και υπάρχουν πάρα πολλοί φαντάροι που δεν μπορούν να τους διαχειριστούν. Ονομάζομαι τάδε, τάδε, τάδε και όλα τα στοιχεία όπως σας είπα προηγουμένως. Εδώ το πράγμα παίρνει άλλη διάσταση, κύριε Υπουργέ της Αμήνης, κύριε Νίκο Δένδια και επιτελάρχες. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν έπρεπε να συμβεί. Γενικώς δεν έπρεπε να συμβεί, επαναλαμβάνω, δεν πιάνω το πολιτικό σκέλος εγώ τώρα. Εμένα πρώτα απ' όλα με ενδιαφέρει η αναστάτωση σε ανθρώπινο επίπεδο και κυρίως θέλω να σταθώ στον προγραμματισμό που κάνουν νέοι και νέες σήμερα και μιλώ για την πλειονότητα, δεν με ενδιαφέρουν οι μειοψηφίες όπως αντιλαμβάνεστε, διότι τα παιδιά σήμερα λειτουργούν σε μια εντελώς διαφορετική βάση αν υποθέσω πώς ήμασταν εμείς τα νιάτα μας. Λέω, σημαντικά. Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα έχουν κατανόηση, η πλειονότητα τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει λεπτό για απώλεια και ότι όλα είναι με έναν τέτοιο τρόπο προγραμματισμένα στη ζωή τους για να τελειώντα τις σπουδές τους, να τακτοποιήσουν τη στρατιωτική τους θητεία και να δουν τι έχουν να κάνουν μετέπειτα. Θα κάνουν δεύτερες σπουδές, θα συνεχίσουν τις σπουδές τους, θα συνεχίσουν στον επαγγελματικό στίβο. Πρέπει να ξέρουν και δεν μπορεί ξαφνικά, πάμε τώρα στη διάσταση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, δεν μπορεί μία μέρα πριν να τους λες, τώρα ξέρετε κάτι θα πάτε το Φεβρουάριο, θα μπείτε το Φεβρουάριο μέσα, είναι σφάλμα, μεγάλο σφάλμα. Τρίτη Σάββατο πρωί ξαναμπαίνω στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Τρίτη μητέρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα που έχει προκύψει με την κατάταξη 2026, τέταρτη έσω και προκαλεί αναστάτωση στον προγραμματισμό κτλ. Εδώ μου απαριθμείται όλο το θέμα και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι με κρατήσατε ενήμερο για την ιστορία. Φαντάζομαι από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης θα γίνει κάποια ενημέρωση, να ζητηθεί μια συγγνώμη. Δεν ξέρω, λύνεται με τη συγγνώμη το θέμα, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το τυπικό δεν προγραμματιστήκατε, δεν μπορούσαμε τους ουσίες, γιατί αυτό είναι και μια ομολογία τώρα. Η ομολογία της διοικήσεως του στρατέματος, ότι δεν μπορούσε να δει πού θα βάλει και ποιους θα καλέσει, πόσους θα καλέσει και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μπαίνω παραπάνω γιατί δεν το γνωρίζω το θέμα εγώ. Λοιπόν, εδώ έχω μια απάντηση τώρα που δεν ξέρω αν ο κύριος που μου τη στέλνει, θέλει να διαβάσω το ονοματεπώνυμό του. Μου λέει, ως πρώην αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, πρέπει να σε ενημερώσω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα χωρητικότητας ή δυνατότητας φιλοξενίας των αναμενόμενων προς κατάταξη. Αποκλειστικός λόγος είναι η ομοιόμορφη κατανομή του δυναμικού καθ' όλο το έτος στις μονάδες. Δεν μπορεί μια σειρά κατάταξης έσω να δίνει 15.000 οπλίτες και μια άλλη 5.000. Για το λόγο αυτό γίνεται ανακατανομή με βάση την εικόνα τελικής δυνάμεως που προκύπτει δυστυχώς προς το τέλος της αναμονής κατάταξης. Οι γονείς λένε μεγαλοπρεπείς ανοησίες. Αγαπητέ μου κύριε, αγαπητέ μου φίλε, αυτή η τελευταία πρόταση εμένα δεν μου αρέσει. Οι γονείς έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται όταν αλλάζει ο προγραμματισμός τους. Να με συγχωρείτε, είμαι με τους γονείς. Δεν ξέρω τα του στρατεύματος, δεν μπορεί να λέω και εγώ βλακίες, αλλά εγώ ένα πράγμα ξέρω. Αν έχω προγραμματίσει για το επόμενο της ζωής μου ότι θα πάω να υπηρετήσω και άρα δεν κάνω το ένα, δεν κάνω το άλλο και προγραμματίζομαι για να αυτό το τρίμηνο, δεν μπορεί κανένας να έρθει να μου πει σήμερα, ξέρεις κάτι, διότι του οποίου και η κατάταξη και ο αριθμός και οι ισοδύναμες μονάδες και διάφορα τέτοια. Εγώ έχω χάσει 3 μήνες και θα το θυμάμαι αυτό, καλέ μου κύριε. Θα το θυμάμαι ενδεχομένως όταν θα έρθει η ώρα. Προς το παρόν θα ρίξω τα μπινελίκια μου και όταν θα έρθει η ώρα δεν ξέρεις τι θα κάνω, δεδομένου ότι η Νίκ το Μαξίμου που μας λέει ότι δεν έχουμε καλή επαφή με τους νέους. Δεν χρειαζόταν αυτό σε αυτή τη χρονική στιγμή. Συγγνώμη κιόλας, τώρα πάω στο πολιτικό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή πολύ συζητήθηκε, το είπα το θέμα. Αν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις από ανθρώπους που ξέρετε τις ένοπλες δυνάμεις, εγώ δεν διατείνομαι ότι γνωρίζω. Εγώ είμαι εδώ για να μεταφέρω τη διαμαρτυρία των γονέων, οι οποίοι εκφράστηκαν αξιοπρεπώς, θα έλεγα. Λοιπόν, και προφανώς αναφέρομαι σε γονείς παιδιών που θέλουν να τα έχουν τακτοποιημένα στη ζωή τους. Δηλαδή, δεν ξέρω, επιμένω στον προγραμματισμό. Τώρα εδώ αναφερόμαστε σε γονείς που μου γράφουν σε μένα, ζητώ συγγνώμη για το εγώ, αλλά εγώ όπως ξέρετε αντανακλώω σε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι σε πρώτη φάση δεν είναι επιθετικοί προς την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, αντιλαμβάνεστε. Ποιοι μου γράφουν τώρα, τι είναι αυτοί οι 3 γονείς που μου γράφουν και ενδεχομένως τα παιδιά τους. Φαντάζομαι, συνεννοούμαστε, μπράβο, ωραία. Για μην λέω κι άλλα παραπάνω που είναι νομίζω είναι περιτά. Ωραία. Επειδή από όλη τη συνέντευξη η τελική ερώτηση έμεινε. Λοιπόν, για να θυμηθούμε λίγο την απάντησή του.
1: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.

0: Μπαίνει στο θέμα ο φίλος Στέφανος Παλάντζας. Μου λέει: έχει δίκιο ο προηγούμενος κύριος που σου έγραψε. Όχι όμως για το θέμα για τις ανοησίες των γονέων. Κλείνει παρένθεση. Από τότε που πήγα εγώ φαντάρος δεκαετία του 80, η τελευταία ΕΣΟ είχε πολύ περισσότερους για κατάταξη, διότι οι φοιτητές επιλέγουν αυτή την ΕΣΟ για να πάρουν μέρος και στην τελευταία εξεταστική και να πάρουν το πτυχίο τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ενημέρωση έγκαιρα. Αυτό λένε οι άνθρωποι, δεν είπαν κάτι άλλο. Ενημερώστε μας εγκαίρως. Δεν είπαν κάτι άλλο. Δεν είπαν φέρτε μας το φεγγάρι ή δεν είπαν σταματήστε τη γη να κατέβουμε και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Είπαν πολύ ψύχρεμα, ψύχρεμοι πολίτες της συντεταγμένης αντιλήψεως. Πώς θα το πω δηλαδή αλλιώς. Μη με πάτε. Δηλαδή είπαν οι άνθρωποι, κανονικοί δηλαδή, με τα σώα στα σφρένα συμπολίτες μας, είπαν μην παίζετε με τα παιδιά. Τόσο απλό. Δεν θέλει παραπάνω. Μην κολλάμε τώρα. Προχωρούμε. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός. Μου λέει ο κύριος Βασίλης Κοντογιανόπουλος με πολύ πρωινό του μήνυμα. Άρη, δεν άνοιξε, έκλεισε το θέμα. Τι είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός? Είπε πότε ένας αρχηγός φεύγει. Λογικά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, δεν υπάρχει ζήτημα 25, αλλά αυτό αφήστε το να είναι μια εκτίμηση. Δεν υπάρχει τώρα ως θέμα του 25%. Δεν πρόκειται να έρθει 25, θα έρθει παραπάνω, αλλά ας το αφήσουμε και αυτό κατά μέρους. Ας πούμε ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Πράγματι λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μίλησε πρώτα απ' όλα, η απάντησή του, να σας πω την ίδια, είχε έναν πολύ ψύχρεμο τόνο, αλλά κατά βάση ανθρώπινο. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ ένιωσα εκείνη την ώρα ότι δεν μου μιλάει ένας πολιτικός υπερόπτης, υπερφύαλος του εγώ και τίποτα άλλο, και μου μιλάει ένας κανονικός άνθρωπος. Ναι, αν έρθει 25% έφυγα. Πρώτα απ' όλα αυτό θέτει όλους εμάς που θέλουμε την κανονικότητα και τη σταθερότητα, μας θέτει πρώτων ευθυνών μας. Εγώ νομίζω ο πρώτος στους οποίους απευθύνεται ο Πρωθυπουργός είμαστε εμείς. Εμείς. Τι κάνουμε εμείς ως πολίτες? Θέλουμε να τσακώνονται δύο όπως θες και να στέλνει ο ένας μήνυμα μέσω του Θανάση Καρτερού ότι είναι βλάκας ο άλλος? Δηλαδή χθες τι είπε επί της ουσίας ο Τσίπρας? Είπε Ανδρουλάκη είσαι βλάκας που δεν με θέλεις εμένα αρχηγό να ενωθούμε και να πάμε και οι δύο. Δεν το είπε ο ίδιος ο Τσίπρας, το είπε ο Θανάσης Καρτερός. Είναι expert για αυτές τις δουλειές. Θανάση, είπαν όλοι μαζί, κηρύσουμε τον πόλεμο στον Ανδρουλάκη. Μάλιστα, διότι εκεί που χαιρόταν ότι ανεβαίνει το Πασόκ, τώρα κατάλαβε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Γιατί αυτό εδήλωνε μέχρι προχθές, δεν μας έλεγε ότι χαίρεται εδώ, το είχε πει στον Sky. Χαίρομαι όταν βλέπω το Πασόκ να ανεβαίνει. Είδε όμως, γιατί περίμενε να ανέβει ο ίδιος. Είδε τώρα ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Είδε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος και είπε να κηρύξουμε τον πόλεμο. Απάντησε ο Θανάσης, πρόεδρε, κάνε στην άκρη, καθαρίζω εγώ. Και καθάρισε αμέσως, διατυπώνοντας άρθρο με τον τίτλο «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης». Μεγάλο πολιτικό επιχείρημα. Τεραστίων διαστάσεων είναι αυτό που συγκινεί όλους τους αριστερούς και αριστερούλιδες. Πώς θα σκοτωθούμε μεταξύ μας? Πάρα πολύ ωραία. Τίθεται θέμα.
1: Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου. Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
4: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
5: Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάνς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες. Ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξο.
9: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
10: Άραξο, λέμε.
9: Άραξο και άραξο. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξο, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
11: Στον Λούρο Πρέβεζας.
12: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
12: Άρα, Άξον.
1: Η προσ...
13: προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
14: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiupargha.gr.

0: Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Διέπρεπε στο ελληνικό κοινοβούλιο και είχε αυτό το προσωνύμιο, ο Παλάντζας. Ευκαιρία να μπω στην τεχνητή νοημοσύνη και να ρωτήσω και να θυμίσω ποιος πολιτικός στην ελληνική βουλή αποκαλούνταν Παλάντζας. Απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη. Να γιατί χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Τσακ μπαμ. Όσο ακούγαμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ο Δημήτριος, σε παρένθεση Δημήτρης Παπασπύρου, γεννηθής το 1902, απεβίωσε το 1987. Έλλην δικηγόρος, πολιτικός και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Το παρατσούκλι Παλάντζας, από την Παλάντζα ίσον παλιά ζυγαριά που ταλαντεύεται δεξιά ή αριστερά, του δόθηκε λόγω των συχνών πολιτικών μετατοπίσεων του από κόμμα σε κόμμα. Τίγκα η σημερινή βουλή από Παλάντζες. Άσε κάποιους που είναι σε αναμονή. Βουλευτής σε αναμονή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, επειδή πολλοί από κάποιοι από εσάς στην πατρίδα λέτε, εγώ πρέπει να ψηφίσω, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο ανατρεπτικό. Να βρω εκείνους και εκείνες οι οποίοι θα, εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι συντηρητικοί, θα είναι προοδευτικοί, δεν θα είναι, ας πούμε, της δεξιάς αντιλήψεως, θα είναι αριστεροί αριστερούλιδες, οι οποίοι όμως να είναι το ενός κόμματος, μην είναι κάθε μέρα και σε άλλο κόμμα. Ή, στο χειρότερο, στη στάση του λεωφορείου περιμένοντας ποιο κόμμα θα τους πάρει Αλέξη Τσίπρα. Ή, όπως αγοράζει από το καλάθι Νίκο Ανδρουλάκη. Τις οποίες ευγενικά τις ονομάζουν μεταγραφή του αεροδρομίου. Αυτές που έρχονται τελευταία ώρα για να ενισχύσουν την ομάδα. Αλήθεια, ο Ζατρός. Ο Ζατρός είπε, πρόσθετο Πασόκ, είπε: εμείς δεν έχουμε σχέση με τον γιατρό, τον Γιάννη Μιχαλογιαννάκη. Έρχεται μόνος του. Αλλά δεν είπαν: δεν σε θέλουμε. Είναι και ο Ζατρός μέσα. Άριστα, άριστα. Να θυμηθούμε, παρακαλώ, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% σε εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
1: Ούτε το ή εμείς ή κανείς. Αφήνω το του εμείς και τους κανείς, γιατί σκοτώνται μεταξύ τους εκεί Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Και ας μείνουμε λοιπόν στην πλευρά Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, πολλοί ανθρώποι να είπε ότι αυτό είναι το όριο, αν δεν το πιάσω, που σήμερα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο ότι δεν θα το πιάσω και είμαι πολύ πάνω, αλλά εν πάση τόση οι εκλογές θα γίνουν πολύ αργότερο, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μεσοδιάστημα. Εμείς μιλάμε με τα δεδομένα σήμερα, τα σημερινά δεδομένα όπως τα αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, εννοείται ότι κάτω από το 25% που δεν θα πάρω και το μπόνους, γιατί πάνω από το 25 αρχίζει και παίρνει το πρώτο κόμμα το μπόνους, το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμη αφού πάρει ένα αριθμό βουλευτών, μετά ανά μία μονάδα παίρνει και άλλους δύο βουλευτές πάνω από αυτό το όριο. Λοιπόν, εν πάση τόσο τώρα, ας μείνουμε λοιπόν στο δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός λέει πάρα πολύ λογικά και ανθρώπινα κάτι που του λες ότι, βρε παιδί μου, δεν είναι υπερφύαλος, δεν κομπορημονεί. Χθες διάβαζα πριν καλημερίσω τώρα τον Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr, διάβαζα το άρθρο του Ευτύχη Βαρδουλάκη. Ο κύριος Βαρδουλάκης είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας στην εφημερίδα Καθημερινή. Και στο κυριακάτικο το άρθρο με τον τίτλο Ποιοι ψηφοφόροι μπορούν να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία, ερωτηματικός ο τίτλος, απαντούσε ο ίδιος ως εξής. Πρώτα απ' όλα, πώς μπορεί η Νέα Δημοκρατία να τους πείσει αυτούς να επιστρέψουν πίσω? Με το κατάλληλο ύφος, λέει ο Βαρδουλάκης, μετρημένο λόγο, ενσυναίσθηση και ορισμένες παραδοχές. Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη, η αυταρέσκεια όμως αποθητική. Με στοχευμένα επιχειρήματα, με ατζέντα επόμενης ημέρας, με ειδικές στοχεύσεις και επιμέρους παρεμβάσεις που δεν θα υποκαθιστούν το κεντρικό αφήγημα, μπορούν όμως να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε αυτό, με πολλά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή και κεντρικά λόγω δημοφιλίας αρκετών στελεχών της. Όμως εδώ μπαίνει και ένα άλλο, μια άλλη παράμετρο σε αυτή την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Ωραία, ο Πρωθυπουργός έβαλε τον εαυτό του, έβαλε τον πί τύχη για τον εαυτό του. Οι άλλοι αρχηγοί που σκοτώνται μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση βάζουν τον πύχη για τον εαυτό τους. Και ποιος είναι αυτός? Τολμούν? Δηλαδή ποιος είναι ο πύχης του Νίκου Ανδουλάκη για να παραμείνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ? Δεν το ξέρουμε. Αλήθεια, ποιος είναι ο πύχης του μονοπρόσωπου κόμματος, του σοβαρού κατά τα άλλα, του επερχόμενου που ακόμη μπερδεύει αν το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας? Ποιο είναι το όριο για τον εαυτό του αν θα παραμείνει αρχηγός στο κόμμα του ή δεν θα το κλείσει? Δεν το ξέρουμε. Κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα επίσης.
1: Τι κάνετε κύριε Μαυρίδη, όλα καλά?
3: Τι να σου πω τώρα, εγώ ζω σε διάφορα παράλληλα σύμπαντα. Δηλαδή,
1: ναι,
3: από τη μία βλέπουμε εδώ πέρα έναν πολιτικό διάλογο ο οποίος δεν μας τιμά. Αυτά τα οποία γίνονται, ξέρεις, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, για να είμαι πολιτικός ακριβής, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε από τον πολιτικό κόσμο. Και δεν βλέπω τα προβλήματα που έρχονται από το εξωτερικό, τα οποία είναι πολύ... πολύ μεγάλα και δεν υπάρχει πιθανότητα να μην επηρεάσουν τη ζωή μας. Δεν είναι μόνο το ενεργειακό. Όπως είπε η διευθύντρια του Διεθνούς Δαπανατικού Ταμείου, αν αγαπάτε το Games of Thrones, σας λέω, έρχεται χειμώνας. Δεν μπορούσα να το πει πιο παραστατικά. Είναι και ο συνδυασμός της ενεργειακής κρίσης με την κρίση ομολόγων. Είναι η Γαλλία που βρίσκεται ένα βήμα πριν από αυτό που βρισκόμασταν εμείς την εποχή των μνημονίων στην πραγματικότητα. Είναι μια Ευρώπη που έχει χάσει κυριολεκτικά τον δρόμο της και αισθάνεται ξαφνικά, μάλλον ξυπνάει μετά από ένα μεγάλο λίθαργο, ένα μεγάλο όνειρο που πίστευε ότι είναι η βασίλισσα του κόσμου. Είναι επίσης μια εποχή που διάφορες αναθεωρητικές δυνάμεις στη γειτονιά μας, στη Τουρκία, θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία και να ξαναχαράξουν τα σύνορα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν βλέπω την πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα και πραγματικά αυτό που αντικρίζουμε μας λυπεί, αν μη τι άλλο.
1: Ούτε καφενείο. Προσβάλλουμε το καφενείο πάντως, αν συγκρίνουμε την πολιτική αντιπαράθεση τουλάχιστον στον χώρο της αντιπολιτεύσεως με καφενείο.
3: Να ομολογήσουμε κάτι, είτε κάποιος αγαπάει είτε μισεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα επίπεδο. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί μαζί του και είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί όμως να ισχυριστεί ότι ρίχνει το μέσο επίπεδο. Το ανεβάζει, είναι ο μόνος που το ανεβάζει το μέσο επίπεδο. Δεν είναι, αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πάντοτε είχαμε πολιτικούς με ένα καλό επίπεδο, με μια καλή παρουσία. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Και δεν αναφέρω μόνο στους αρχηγούς, είναι το σύνολο της πολιτικής σκηνής. Έχετε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν τέτοιο αλυσβερίς, λες και πρόκειται για μεταγραφές ποδοσφαίρου από κόμμα σε κόμμα μεταξύ βουλευτών? Δεν ξαναγίνεται τα πράγματα, ας πούμε. Πραγματικά, τη μία μέρα κάποιος είναι εδώ, την άλλη είναι εκεί, την άλλη παρακάτω. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο για να πεις αυτός είναι ο Παλάντζας. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι, πώς το λένε, σμήνι από Παλάντζα. Κυριολεκτικά. Δεν είναι ευχάριστο αυτό το πράγμα. Την ώρα δηλαδή που πρέπει η πατρίδα να κρατηθεί όρθια, διότι οι μέρες που έρχονται είναι δύσκολες, αν μη τι άλλο. Εδώ είμαστε στην φάση που ασχολούμαστε με τα χαμένα βαγόνια, με τα ξυλούλια, αυτό το επίπεδο.
1: Ναι. Θα έπρεπε να έπαιρνε πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός, έχει τοποθετηθεί επί του θέματος, αλλά το επαναφέρω τώρα στην συζήτησή μας για πριν πάμε παρακάτω. Αύξηση του ορίου εισόδου στο κοινοβούλιο που θα ισχύσει προφανώς για τις μεθεπόμενες εκλογές. Ή όχι? Που μπορεί να γίνει με ένα νόμο, έτσι δεν είναι? Απλό. Δεν θέλει συνταγματική αναθεώρηση.
3: Εγώ, όπως είναι τα πράγματα, θα πήγαινα στους 200 βουλευτές. Το ερώτημα είναι.
1: Τόσο, εσύ θα πήγαινες τόσο βαριά.
3: Αν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας θα το στήριζαν αυτό. Ή θα επαναστατήσουν κατά του κόμματος.
1: Αλλά εννοείται ότι θα επαναστατήσουν. Το είπες κάτι τώρα. Ναι, συγγνώμη δηλαδή. Εννοείται ότι όλα αυτά τις μεταρρυθμίσεις, οι πρώτοι που επαναστατούν είναι του κόμματος του κυβερνητικού. Εννοείται.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί χρειαζόμαστε 400. Λοιπόν, δεν. Ξέρετε, γιατί αυτό πάει και πολλοί το χρησιμοποιούν για να πλήξουν το θεσμό του κοινοβουλίου ότι πόσο κακοί είναι οι βουλευτές. Αλλά λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα και δεν κάνει κανείς τίποτα για αυτό το πράγμα να διορθωθεί. Το ξαναλέω. Αν εξαιρέσω, και το λέω με έμφαση, μπας και ξέρεις, αφυπνιστούμε λίγο. Παρακολουθώ στην έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς μαζί του, δεν μπορεί να μην πει ότι είναι ένας άνθρωπος διαβασμένος, μορφωμένος, εργατικός, το οποίο, αν μη τι άλλο, μπορείς να τον ακούσεις.

0: αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Εάν αυτή τη στιγμή υπήρχε κάποιος ο οποίος το μπορούσε να πείσει, δεν ήταν στο 10 και στο 12 και στο 14%. Θα ήταν στο 25, στο 24, στο 23. Εν πάση περιπτώσει, πάνω από 20. Δεν είμαι εγώ και εσύ που λέμε ότι δεν υπάρχει. Ο ελληνικός λαός το κρίνει αυτό. Αν τον έβλεπε ο ελληνικός λαός, θα είναι εδώ. Θα συζητάγαμε αυτή τη στιγμή. Αλλά δες τώρα σε ποια φάση συμβαίνει αυτό. Σε αυτή τη φάση που συμβαίνουν ταυτόχρονα όλα θα πάμε νωρίτερα. Ρωτάνε διάφοροι άνθρωποι γιατί ακόμα τόσες ενεργειακές κρίσεις έχουμε κάνει. Πώς κάνετε έτσι με αυτήν. Διότι αγαπητοί μου, η κρίση αυτή είναι η πρώτη που είναι δίδυμη κρίση, συμπίτη με την κρίση των ομολόγων. Δηλαδή, και να θες να πάρεις μέτρα να βοηθήσεις και να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση, τα υψηλά επιτόκια δεν σου αφήνουν πολλά περιθώρια. Και είναι μια κατάσταση που το ένα τροφοδοτεί το άλλο.
1: Και ποιος σήμερα στη Γαλλία, και κάνω διάλειμμα αυτό για να συνεχίσουμε αμέσως μετά, ποιος σήμερα στη Γαλλία μπορεί να σηκωθεί και να πει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα αντίστοιχα που να θυμίζουν τα μέτρα που πήραν οι Έλληνες το 2010.
0: Δεν θες να ακούσεις.
1: Ναι, ποιος θα σηκωθεί να το προτείνει αυτό.
0: Εγώ πιστεύω να το προτείνει η Λεπέν. Προσέξτε,
1: ναι.
0: Έρχεται η ακροδεξιά με δύναμη, διότι στην Ευρώπη, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, στην Ευρώπη.
1: Που θα εκπροσωπήσει το έλογο δηλαδή. Αυτό εννοείς.
0: Ναι. Είναι να παίρνει κανείς τα βουνά, κανονικά όμως.
1: Γιατί να πάρει τα βουνά, Θανάση, για να θυμηθούμε τα νιάτα μας, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αφού αυτή εκπροσωπεί το έλογο, θα το ακούσουμε. Αφού φτάσαμε εκεί να εκπροσωπεί ακροδεξιά το έλογο, έχοντας απέναντι στο αντίπαλον δέος των Μελανσόν που κατεβάζει τους νεολαίους να τρέχουν από διαδήλωση σε διαδήλωση, για βάλε.
0: Όχι τους νεολαίους και τους μετανάστες.
1: Και τους μετανάστες, ναι, φυσικά.
0: Και μετανάστες, ναι. Στην Ευρώπη αυτό πονάει πάρα πολύ. Ναι.
1: Και με την ονομαζόμενη Ισλαμοαριστερά δηλαδή.
0: Το δεύτερο πράγμα πονάει.
1: Ναι.
0: Αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή. Πονάει, αλλά δεν βλέπω πώς θα αντιμετωπιστεί. Είναι ότι είναι μια Ευρώπη που επί σειρά δεκαετιών πίστευε ότι όλα δικαιωμάτισε. Υπήρχε ένας δικαιωματισμός και στην αντίληψη ποια είναι η θέση στον πλανήτη. Δηλαδή, οι ΗΠΑ ήταν υποχρεωμένες να την υπερασπίζονται, ο κόσμος ήταν υποχρεωμένος να αγοράζει τα προϊόντα της, ήμασταν όλοι υποχρεωμένοι να προσκυνούμε τους αποικιοκράτες του παρελθόντος. Και η Ευρώπη δεν φρόντισε ούτε να εξυγχρονιστεί, ούτε να αντιμετωπίσει το μέλλον, ούτε να μπει στο παιχνίδι της καινοτομίας. Να σας πω, ξέρετε, υπάρχουν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αμερικάνικες. Υπάρχουν επίσης κινέζικες. Κάποια ευρωπαϊκή, ξέρετε. Στην εποχή λοιπόν, περνάμε στην βιομηχανία, στη βιομηχανική επανάσταση, για το πω έτσι παραστατικά, η Ευρώπη συνεχίζει και κινείται με άμαξες. Αυτό το πράγμα δεν προχωράει, το πράγμα έχει χρεοκοπήσει. Και ο πολιτικός κόσμος, γιατί δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δυστυχώς δεν είναι έτοιμος, δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργηθεί. Αυτό πληρώνει σήμερα η Ευρώπη. Και ποιος έρχεται να καρποθεί αυτή την οργή?
1: Στοπ εδώ, συνεχίζουμε. Κάνω διάλειμμα και σε ξανακαλούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος λοιπόν, τι σημαίνει στην πράξη διαμεσολάβηση στεγαστικού δανείου? Σημαίνει ότι έχεις έναν εξειδικευμένο σύμβουλο να σου εξηγεί τις επιλογές, να σε βοηθά να συγκρίνεις λύσεις από συνεργαζόμενες τράπεζες και να οργανώσεις σωστά το φάκελό σου. Στη Φύνθεση, η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση για εσένα και η διαδικασία γίνεται πιο απλή, πιο οργανωμένη και πιο ξεκάθαρη από την προέγκριση μέχρι την τελική εκταμίευση. Περισσότερα στο finthesis.gr.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο, Γιάννη. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεσης. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών.

0: χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
1: Είστε γαστικό.gr, είπες. Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γη.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε lefkadatoday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
9: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
8: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
9: Εμένα τα λες.
8: Και ευελιξία στη χρήση.
9: Το κορμάκι μου το ξέρει.
8: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
9: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
8: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
7: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον Περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
10: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφετε η είδηση.
11: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
12: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
7: Λευκός, κόκκινος, ροζ.
10: ροζέ. Ξηρός ή μη γλυκός, γλυκός. Αφρόδης ή μη αφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει. Στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
12: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εκκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
13: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
14: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
13: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μουσια σου, τι καταβρόχθησες?
14: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
12: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
15: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
12: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
16: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
12: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
16: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
12: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
16: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
12: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
16: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
12: Επιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
16: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
16: Software Lab, η viral επιλογή.
12: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
13: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
17: Στην Κιβωτό.
13: Και πού είναι αυτό?
17: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
12: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
18: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
18: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
13: Φύγαμε για Κιβωτό!
12: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
19: Σ
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη πετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Φιλοθέη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε 7.30 το πρωί σε αγιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο κινείται στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Γιάννενα, στο ύψος των Γρεβενών. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, ενώ λόγω της επιχείρησης διακόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Κλειστές θα παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 περίπου μαθητές των σχολείων θα γίνουν με τηλεεκπαίδευση. Στην Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος Σοβά από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του Σοβά προκειμένου να επιστρέψουν με αυτές τις τάξεις με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στην φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με έναν νεκρό σημειώθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη τώρα για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάση Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελήγει με τη σφραγίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθησαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας της Γάβδο.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο Marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι είναι η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στο ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο καθοδικό από τη Μεταμόρφωση προς τα Κτέλ, η Αττική Οδός κυρίως προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς και μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνική Κομοδούρου και το ρεύμα εισόδου από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς την Ακαδημία Πλάτωνος τουλάχιστον, αν όχι προς την πλατεία Καραϊσκάκη. Αρκετές δυσκολίες έχουμε και στην Κηφισίας, στην Κατεχάκη ανατμήματα, στην άνοδο της Σύγκρου και στον Πειραιά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα. Να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο ηλιόλουστος καιρός σε αυτή τη φάση τουλάχιστον μέχρι να αλλάξει μας εγγυάται ότι ξεκινάμε με μια σχετική αισιοδοξία. Άλλο πράγμα να είναι μουτζούρα και άλλο να έχει αυτόν τον ήλιο τον υπέροχο του φθινοπόρου. Και εύχομαι τα καλύτερα και για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια και για σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που προσέρχεστε από το εξωτερικό όπου και ζείτε για να πάρετε γεύση και μηνύματα από την πατρίδα. Λοιπόν, από το τελευταίο βίντεο που ανήρθησε στο liberal.gr ο Σίλας Σεραφείμ, παίρνω το τελευταίο σκέλος φίλες και φίλοι, το οποίο αναφέρεται στον Λάκη Λαζόπουλο και στο μόνο ελεύθερο κανάλι της επικράτειας όπου υπάρχει ελευθερία δηλαδή εκφράσεως λόγου και θέσεων και απόψεων, που είναι το Μέγκα. Και εννοείται ότι ηρωνεύεται ο Σίλας Σεραφείμ, και επειδή μένα μου αρέσει η ηρωνία να σας πω την αλήθεια, ορίστε παρακαλώ έτσι να ψυχαγωγηθούμε για 1,5 λεπτό.
11: Εγώ τα έχω πει και δημοσίως, ευτυχώς μας απομένει σάτυρα. Περίπου δηλαδή, γιατί κόπηκαν και η αρβίλα, επειδή είναι θέμα αρχής.
12: Διότι όπως είπανε και στην ανακοίνωσή τους, είναι θέμα αρχής. Και η αρχή της σάτυρας είναι η ελευθερία του λόγου.
11: Στην ανακοίνωσή τους βέβαια δεν είπαν ότι είναι θέμα αρχής της σάτυρας. Θέμα αρχής είναι και το δεν παίζουν με λιγότερο budget. Hello! Δεν κρίνω. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ.
12: Έχει απομείνει μόνο ένα κανάλι, το οποίο είναι ελεύθερο επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη.
11: Ποιο είναι το μόνο ελεύθερο κανάλι? Αυτό που όταν ο Τατσόπουλος συνελήφθη λόγω μήνυσης του Καμπούρη έκλεισε να δώσει συνέντευξη με δημοσιογράφο που δεν ήταν στον όμιλο και του πει το αφεντικό, άμα δεν δώσει εμάς έφυγες και τον απέλησε. Αυτό που δεν έχει πουθενά στις ειδήσεις Λιγκερίδη καθόλου. Αυτό είναι το ελεύθερο. Αυτό θα είναι.
13: Το καταλάβαμε το αφήγημα.
11: Εγώ αν σε κάτι τον παραδέχομαι είναι όταν βγαίνει αυτοκριτικός και αυτομαστιγώνεται.
14: Ορίστε.
11: Δεν τον είδα προψές, αλλά φαντάζομαι θα είπε για τη δίκη Λιγκερίδη, γιατί δεν καλύπτεται. Είπε. Θα είπε. Επειδή αφορά και τον Ολυμπιακό δηλαδή, δεν εξέφρασα πορεία. Και επειδή είναι και πάντα δίπλα στις χαροκαμένες μάνες. Δεν κρίνω. Ενθυμούμε. Δεν είπε τελικά ποιος είναι ο δολοφόνος του γιού της Εισαγγελέως. Θα είπε. Δεν είπε ότι το παράνομο φορτίο στα Τέμπη τελικά ήταν παπάντζα, δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Θα είπε. Γιατί γιατρέ, θα είπε. Δεν μπορεί να μην σατήρησε το ιατρείο της Καρνέα Όδο που κλείεται. Καλά, άκουσα τα πάντα για γκβαντισμό, δεν άκουσα. Για την γκβαντική γιατρέ, δεν είπε τίποτα. Δεν θα την κάνουμε τελικά γκβαντική πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λάκη μου, πάλι κουβά πήγες. Δεν κρίνω, αλλά δεν παρατηρώ κιόλας. Είναι ξεκάθαρο.
10: Σίλε Σεραφείμ, επαναλαμβάνω, είναι ένα κομμάτι από την τελευταία του ανάρτηση, στο ολόκληρο στο liberal.gr, αλλά μια που ο λόγος των Λάκη Λαζόπουλο και σε αυτά που λέει κατά καιρούς, θέλω πάρα πολύ να θυμηθούμε αυτήν την, είναι από τις κορυφαίες ατάκες του, παρακαλώ.
12: Κύριε Μητσοτάκη, η Μαρία Καριστιανού θα έπρεπε να είναι η πρόεδρος δημοκρατίας μας.
10: Αυτό που με ενθουσιάζει είναι το χειροκρότημα από κάτω, βέβαια, έτσι, γιατί όλοι λέμε κάτι. Εννοείται όταν το λες και με τόση έμφαση ότι κύριε Μητσοτάκη, ότι μη δε χάσουμε την πρόεδρο, να την κάνουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά το χειροκρότημα από κάτω, το ότι μπράβο, επικροτεί το ακροατήριο αυτές όλες τις πολύ ωραίες ιδέες. Julio Iglesias y Tisney.

0: 48. Σας έχω πει ότι χαίρομαι όταν, επειδή εμένα μου αρέσουν πολύ οι δημοσκοπήσεις να τις διαβάζω, όχι μόνο τα ποσοτικά δεδομένα, κυρίως τα ποιοτικά. Δηλαδή, τι μπορεί κανείς να βγάλει ως συμπέρασμα διαβάζοντας τις απαντήσεις που δίνουν οι ερωτώμενοι σε θέματα κρίσεως και πού πάει το πράγμα στο μυαλό τους. Λοιπόν, πολλές φορές έχουμε βρει αυτό το έβριμα, το οποίο λέει για την μετακίνηση ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι Μητσοτάκη, αλλά ψηφίζουν Μητσοτάκη διότι συγκρινόμενος πρώτα απ' όλα ο Μητσοτάκης με τον εαυτό του και συγκρινόμενος με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αν κάποιος έχει τη λογική μέσα στο, έχει μέσα στο μυαλό του, πώς θα το πω, έχει σώα στα σφρένας, είναι, πώς θα το πω, ότι αντιλαμβάνεται σχετικό στην πραγματικότητα, θα πει Μητσοτάκης για να μην μπούμε, για να μην μπούμε σε φασαρίες και περιπέτειες γενικότερα. Όταν αυτό όμως εγώ απλώς διαβάζω ένα ποσοστό, δεν το έχω όταν διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, δεν βλέπω το πρόσωπο των ανθρώπων που απαντούν. Όταν όμως το συναντώ, όπως τώρα είχα μια συζήτηση προηγουμένως με τον Θανάση Μαυρίδη. Ο κύριος Μαυρίδης είναι ο εκδότης του liberal.gr και συζητούσαμε, κλείνοντας με την παρουσία του, συζητούσαμε για αυτούς οι οποίοι πικραμένοι από τον Μητσοτάκη, είτε γιατί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ο ίδιος βάζει, είτε γιατί ενδεχομένως εκείνος, ο Μητσοτάκης δηλαδή, δεν του συμπεριφέρθηκε σωστά, πάνε να συγκροτήσουν τώρα ένα κόμμα το οποίο θα είναι μια ένωση πικραμένων από τον Μητσοτάκη που συγκροτούν κόμμα, χωρίς καμία πολιτική θέση, απλώς είναι πικραμένοι γιατί δεν τους έπαιξε ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Είναι το εγώ που εγώ θέλω να γίνω και εγώ πολιτικός, αλλά δεν με παίζει, δεν με κάνει, δεν με βάζει, δεν με θέλει και είμαι τσαντίλας απέναντί του. Γράφει λοιπόν ο Γιάννης, δεν ξέρω αν θέλει ο άνθρωπος και το επώνυμό του, γράφει λοιπόν ο Γιάννης στο Viber το εξής μήνυμα. Πείτε το ανοιχτά, μακάρι να πάρει μαζί του ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής αυτήν την λαϊκιστική δεξιά. Πρώτον, θα διευκολύνει όλους εμάς που ψηφίζουμε νου δούμε το ζόρι λόγω αυτών. Δεύτερον, θα απελευθερώσει πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις από το κέντρο που τώρα ψηφίζουν ακόμα Πασόκ ή δεν ψηφίζουν καν. Γιάννη Στάδε. Πολύ ωραία. Αν αγαπητέ μου Γιάννη θέλεις να διαβάσω και το επώνυμό σου, γιατί είναι πολύ ωραίο το σχόλιο, μου αρέσει το σχόλιο σου, παρακαλώ σε ένα από τα επόμενα μηνύματα στο 698-123-1003 μπορείς να μου πεις σε απελευθερώνω Άρη και για το επώνυμό μου. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Γιάννη, αν με ακούς τώρα, αν είσαι ακόμη στην παρέα μας, αλλά πραγματικά ο Γιάννης είναι αυτό που έχω, εγώ το επικαλούμε αυτό, ότι όσο θα γίνονται διαρροές προς τα απότερα δεξιά, ακροδεξιά, τόσο θα μπαίνουν μέσα ψηφοφόροι προς τον Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως της Νέας Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως του κόμματος, οι οποίοι δεν έρχονται ούτε γιατί είναι το κόμμα τους τρελαίνει ο Πυρσός ή η Νέα Δημοκρατία, δεν τους νοιάζει αυτό, ούτε γιατί τους τρελαίνει προσωπικά ο Μητσοτάκης. Απλώς είναι σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι, ναι, κάποτε ψήφιζαν Πασόκ, μπορεί να ψήφιζαν και σημητικό Πασόκ, ας πούμε, που λέμε και τα λοιπά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι όμως αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Απλώς τώρα ο Γιάννης ήρθε με το πρόσωπό του και λέω, νάτος, εδώ, αυτά που βλέπω εγώ στις δημοσκοπήσεις τον έχω τώρα μπροστά μου χωρίς να τον βλέπω, χωρίς να ξέρω και ποιος είναι ο Γιάννης δηλαδή. Λοιπόν, καλημερίζοντας τον Νίκο Φιλιππίδη, θα βάλουμε και δύο ηχητικά από την προχθεσινή συνέντευξη. Καλημέρα σας αγαπητέ Νίκο, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Άρη, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι μας είπε για τα γαλάζια γράμματα?
2: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία, άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα.
0: Θα σας διαβάσω κάτι από τη στήλη του Νίκου Ταμπακόπουλου, που είναι μια πολύ ωραία παραπολιτική στήλη με την υπογραφή Ανάλγητο στο Liberal για αυτό το θέμα. Αλλά μισό λεπτό, πάμε και στο άλλο. Τι είπε για το πετρέλαιο θέρμανσης, τι περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό?
2: Έχω προτάξεις προτεραιότητας. Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα? Διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
0: Γράφει λοιπόν ο Νίκος Ταμπακόπουλος σήμερα στο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Κομισιόν και ζήτησε περισσότερα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Άνοιξε πρώτος τη συζήτηση, όπως σας είχα γράψει πριν από λίγο καιρό, λέει ο Ταμπακόπουλος, και ακολούθησε η Μελώνη και ο Μακρόν. Η Κομισιόν απέκλεισε έξτρα δημοσιονομικό χώρο γιατί φοβάται ότι θα στείλει λάθος μήνυμα στις αγορές που ταλανίζονται από την κρίση στα ομόλογα. Εν ολίγης, η Γαλλία τίθεται εκτός. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Η Ελλάδα και η Ιταλία θα εξεταστούν ξεχωριστά. Με τη χώρα μας να κατεβάζει δεύτερη πρόταση στο τραπέζι. Όχι μόνο δηλαδή να της δοθεί η δυνατότητα να ρίξει στην αγορά το ποσό που υπερβαίνει το στόχο ύσπραξης του ΦΠΑ, περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μία ακόμη, η οποία, όπως μαθαίνω, λέει ο Ταμπακόπουλος, επικοινωνήθηκε από τον Κυριάκο Πιερακάκη στους ομολόγους του και αποσπά θετικές προοπτικές. Λέει η κυβέρνηση με απλά λόγια, άνω κάτω τελεία: αν δεν θέλετε να μας δώσετε το έξτρα ποσό από το ΦΠΑ για να ρίξουμε στην αγορά ενεργείας, από τη ρήτρα διαφυγή στην ενεργεία, ήδη εγκρίθηκε αποκλειστικά για την Ελλάδα, δώστε μας όρο ότι δεν θα μας δώσετε έξτρα δημοσιονομικό χώρο, αλλά ευελιξία με τα έσοδα που υπερβαίνουν τους στόχους. Που σημαίνει πως θα ξοδευτούν χρήματα όχι μόνο για μεγάλα projects που μεσοπρόθεσμα θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, αλλά και άμεσα να ξοδευτούν χρήματα για να ρίξουν το ενεργειακό κόστος. Το αν θα εγκριθεί η πρόταση Μητσοτάκη δεν είναι γνωστό ακόμα. Θα το ξέρουμε σε λίγες μέρες στη Σύνοδο Κορυφής. Ίσως υπάρχουν εκπλήξεις. Τι λέτε, Νίκο?
1: 15-16 είναι η Σύνοδος Κορυφής. Αυτή είναι η συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι η δυνατότητα που είχε δοθεί μέσω του αιτήματος Ελλάδα και Ιταλία αναζητεί ένα παραθυράκι, ευρωπαϊκό παραθυράκι. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι η υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι ότι δεν θέλει, είναι ότι δεν μπορεί, δεν έχει χρήματα να διαθέσει. Άρα ακόμα και αν υπήρχε η δυνατότητα, το παραθυράκι της ρήτρας, μίας ακόμα ρήτρας, γιατί υπάρχουν και άλλες, δεν θα είχαν χρήματα από τους προϋπολογισμούς τους. Άρα το ζήτημα είναι πρακτικό, είναι αυτό που πολλές φορές συχαίουμε και εδώ στην Ελλάδα, το τι επιτρέπεται και το τι μπορούμε. Εμείς μπορούμε, θέλουμε μία έγκριση. Νομίζω ότι το περιθώριο, ειδικά με το δεύτερο τρίκ που περιγράφεται, δηλαδή το τρίκ του υπάρχουσας δημοσιονομικής ρήτρας, η οποία αφορούσε μέχρι τώρα μόνο έργα. Έργα όπως για παράδειγμα η αποθήκευση, όπως για παράδειγμα τα δίκτυα, όπως για παράδειγμα η ενεργειακή εξοικονόμηση, και θα έφερναν όφελο σε βάθος διετίας-τριετίας, να μπει εκεί και μια δυνατότητα τέτοια. Δηλαδή τα να ανακυκλωθούν επί της ουσίας τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ, που χαίρομαι που υπάρχει κοινή λογική και η κυβέρνηση το αναγνωρίζει ότι υπάρχουν, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είναι μειωμένα τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση επειδή έχει μειωθεί η κατανάλωση, αλλά είναι πολύ πιο αυξημένα, άρα έχουμε ένα δημοσιονομικό χώρο, τα έσοδα από το ΦΠΑ. Αν πάρουμε και το ΚΕΠ από την Ευρώπη, αυτά μπορούμε να τα ρίξουμε. Αρχίζει γενομένης από την Τετάρτη. Την Τετάρτη περιμένουμε μια πολύ μεγάλη επιδότηση.
0: Όχι, μην τα ανοίγεις, θα περίμενε. Ένα-ένα. Πείτε, θα τα ξαναπείς πάλι. Θα σε υποχρεώσω να τα ξαναπείς πάλι μετά τις 9.30. Οπότε κάτσε ένα καλό διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Λοιπόν, ο Γιά.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς. Για θέλει σπίτι. Είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Ο σταθμό

0: 91,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.

0: 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Για το Happy Hour!
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Μαρία Τάρναρη, καλημέρα σας στο όμορφο Ξυλόκαστρο. Παρακαλώ, λίγη υπομονή, ερχόμαστε. Ο Γιάννης Ιωάννου προκάλεσε συζήτηση και ήρθαν και άλλοι τώρα μέσω Viber. Όπως ας πούμε ο Βάγκο Ντιβαγκού, μου λέει, ο μέσος νεοδημοκράτης έχει μπερδέψει τον πολιτικό ρεαλισμό με τον καραμαλισμό και τον σαμαρισμό, ενώ ο μόνος που είναι πολιτικά ρεαλιστής είναι ο Μητσοτάκης, με άνοιγμα από την κεντροδεξιά προς το κέντρο. Ένα μήνυμα. Έρχεται και η Λίνα δίπλα. Εκτός του Γιάννη που ψήφιζε ίσως Πασόκ και τώρα Νέα Δημοκρατία, υπάρχουμε και εμείς που ψηφίζαμε Νέα Δημοκρατία και δεν την ψηφίσαμε λόγω Σαμαρά. Και είμαστε πανευτυχείς που θα κάνει κόμμα για να πάρει μαζί του όλα τα ανησυχούντα και απογοητευμένα για την ψυχή μας παλικάρια. Μόνο ντροπή, που μόνο ντροπή ήταν για μας. Και έρχεται και ο Μιχάλης. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη και έρχεται η Μισελ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη και με καραμαλικιά του Γέρου Καραμαλή. Τα στελέχη της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια με κάνουν να αισθάνομαι κάπως, νομίζω στα ελληνικά λέγεται ετεροντροπή. Όπως ο κύριος Ιωάννου, έρχεται ο Ανδρέας τώρα, Ανδρέας Σπυλιόπουλος. Είμαστε πολλοί που από το 2019 ψηφίζουμε Μητσοτάκη γιατί θέλουμε κυβερνήτη, και μέσα από την καταπερίπτωση κριτική σου στο Μητσοτάκη γίνεται κίνητο να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Πρωθυπουργό. Επική περιγραφή του Αρούλη Σπυλιοτόπουλου. Έκτρα, συμφωνώ και παυξάνω με το λογικότατο μήνυμα του Γιάννη. Το σταματώ εδώ γιατί περιμένουν και άλλοι που πρέπει να μιλήσουν στην εκπομπή, και πρώτα απ' όλα ο Νίκος Φιλιππίδης. Λοιπόν, πάμε Νίκο, πάμε από την αρχή. Ο Γιάννης Ιωάννου, έχετε δίκιο κύριε Γιαννήρη, κτύπησε φλέβα. Και μαζί την κτύπησαμε τη φλέβα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκφρασή σας στο 698-123-1003. Πάμε Νίκο.
1: Δημοψήφισμα οπότε, έτσι. Σε από ό,τι κατάλαβα. Να τα λέμε αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, Τετάρτη έχουμε ανακοινώσεις.
0: Ωραία.
1: Οι ανακοινώσεις, η αλήθεια είναι ότι φτιάχνονται και αλλάζουν μέρα στη μέρα. Για ποιο λόγο? Γιατί αλλάζει μέρα στη μέρα η τιμή του πετρελαίου. Αν μπορούσε κάποιος να προβλέψει τι, ποια επίδραση θα προκύψει από την παρέμβαση την Παρασκευή το βράδυ του Πρόεδρου Τραμπ, θα έλεγα μάλλον δείχνει για την ώρα μικρή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι οριακή η μεταβολή προς τα κάτω των διεθνών τιμών του αργού και στο διελισμένο δεν υπάρχει καμία αλλαγή, άρα είμαστε περίπου εκεί που ήμασταν. Και φαίνεται ευτυχώς δεν έχουμε επιβάρυνση από την ιστορία του Σαββατοκύριακου.
0: Με το Ριάντ δεν υπάρχει επιβάρυνση από το Ριάντ?
1: Όχι. Δεν ήταν σε πετρελαϊκό στόχο. Υπάρχει ανησυχία γιατί κλείνουν και υπάρχουν και ταξιδιωτικές οδηγίες, αλλά για την ώρα φαίνεται ότι είναι οχυρωμένοι οι ενεργειακοί στόχοι. Και αυτό ήταν επίσης ένα θέμα, γιατί είχαν προηγηθεί επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους. Αυτό που τώρα είναι ζήτημα είναι ότι το θετικό είναι ότι συνεχίζουν και βγαίνουν ποσότητες σημαντικές από τη Μέση Ανατολή και μάλιστα κοντά στο 80% των προπολεμικών επιπέδων για μεγάλο μέρος της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε ανάσα από πλευράς αποθεμάτων, γιατί υπάρχει έλλειψη αποθεμάτων κυρίως στο διελισμένο. Κυρίως γιατί δεν έχει παραγωγική ικανότητα η Ρωσία σε αυτή τη φάση. Έτσι. Τώρα, πού τη βρήκε και θα την εξάγει ξαφνικά, αυτό είναι ένα θέμα προφανώς το ξέρει ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Πούτιν, οι οποίοι συνεννοήθηκαν. Αλλά δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει κάτι από εκεί. Τώρα, σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που βγαίνει, επαναλαμβάνω, την Πέμπτη και ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός, νομίζω, σε σένα έβαλε την ιεραρχία. Και επειδή σκεφτόμαστε λογικά εδώ σε αυτή την εκπομπή, η ιεραρχία έλεγε πρώτα πετρέλαιο θέρμανσης, μετά πετρέλαιο κίνησης που είναι ήδη 20 λεπτά η επιδότηση και μετά αμόλυβδη που είναι 10. Εικάζουμε ότι θα είναι πάνω από 20 λεπτά η επιδότηση. Το πάνω από 20, εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο κοντά στο να το δούμε κοντά στις 40-45 λεπτά. Το 40-45 λεπτά θα δούμε μια τιμή κοντά στο 1,40 με 1,50. Σε αυτή την περιοχή θα κινείται η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμασης, 30 λεπτά ή 20 με 30 λεπτά κάτω από το στόχο που ο ίδιος είχε βάλει και έληξε η περσινή περίοδο που ήταν 1,75, υψηλότερα από όσο ήταν πριν 12 μήνες που ήταν στο 1,12 όταν άνοιξε η περίοδος της θέρμασης στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι το ένα δίχτυ ασφαλείας που θα είναι οριζόντιο για όλους, θα αφορά όλους τους πολίτες. Το δεύτερο, το επίδομα, το οποίο αφορά από όχι λίγους, περίπου 1,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας, είναι αυξημένα τα κονδύλια κατά περίπου 30%. Τι σημαίνει πολύ απλά, ότι στις βόρειες περιοχές η ανώτατη επιδότηση που ήταν έως 1.000 ευρώ θα φτάσει έως και 1.200, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω. Αντίστοιχα, στις νότιες περιοχές που ξεκινούσε από περίπου 300, εκτιμάται ότι θα πάει κοντά στα 350-380, θα φτάσει μέσα σε αυτές τις περιοχές, είναι και η Αθήνα, είναι και η Αττική. Άρα θα έχουμε ένα επίδομα αυξημένο, και το οποίο, να θυμίσουμε, ότι δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτούς που αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι 600.000, αφορά και αυτούς που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, το οποίο επίσης έχει ανέβει και είναι 182.000 νοικοκυριά, αυτούς που χρησιμοποιούν ρεύμα για θέρμανση, που είναι 311.000 νοικοκυριά, και 23.000 που χρησιμοποιούν καυσόξυλα. Έχουν δικαίωμα και αυτοί στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο αναλαμβάνω θα ανακοινωθεί επίσης την Τετάρτη. Κατά άλλα, στα υπόλοιπα καύσιμα αναμένεται να ανανεωθεί το υπάρχον ύψος επιδότησης. Φαίνεται ότι στο ντίζελ έχει λειτουργήσει. Και έχει λειτουργήσει επειδή λέμε δεν περνάει, αυτή τη φορά πέρασε και παραπέρασε. Βοήθησε προφανώς και οι τιμές του διελισμένου που είχαν μικρή υποχώρηση. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι σε περιοχές αυτή τη στιγμή ακριβές, στο κέντρο, σε κεντρικούς δρόμους Αθήνας, βλέπουμε το ντίζελ να πωλείται και κάτω από 2,10 και 2,09 και 2,08. Η μέση τιμή είναι κοντά στο 2,15 μαζί με τα νησιά, που πάντα είναι πολύ πιο αυξημένες τιμές σε μέσα επίπεδα χώρας. Αυτή είναι η κατάσταση στο καύσιμο. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν σε πρώτη φάση 15 μέρες. Δηλαδή, πρώτη Νοεμβρίου, τριτέλος, τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου, θα υπάρχουν ανανέωση με κάποια ανακοίνωση που θα βγει από τα συναρμόδια Υπουργεία.
0: Και πολύ ωραία. Κλείνω τώρα το θέμα για σήμερα. Σας πω ότι στην εφημερίδα Καθημερινή Χθες Οικονομικές Σελίδες διάβασα κάτι που το έχουμε συζητήσει. Ο Νίκος δηλαδή το έχει θίξει πολλές φορές, κυρίες και κύριοι. Ήρθε το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάνκου με τον τίτλο «Μέα κούλπα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα διελιστήρια». Από το 2009 έχουν κλείσει 30 μονάδες επιτείνοντας την ενεργειακή κρίση στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτά που συζητούμε, που τα λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, τα είδαμε και γραμμένα στην Καθημερινή. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στις οικονομικές σελίδες. Νίκο, κάτι άλλο πριν κλείσουμε?
1: Είμαστε σε μια εβδομάδα που παρακολουθούμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως περιμένουμε να δούμε το κλίμα στις αγορές από πλευράς ομολόγων, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε επηρεαστεί και το ευρώ, και το ευρώ μας επηρεάζει πολύ στις εισαγωγές και μειώνει και κάνει πιο ακριβά τα πράγματα. Άρα είναι καλό λίγο να το παρακολουθήσουμε λίγο. Η εβδομάδα αυτή είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει εύκολη, θα πει κάποιος, αλλά αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη, γιατί υπάρχουν αρκετές χώρες που οι συζητήσεις για τους προϋπολογισμούς κορυφώνονται.
0: Γιατί η διαφορά ημερήσιου και νυχτερινού είναι τόσο μικρή σε ό,τι αφορά στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος?
1: Εξαρτάται από τον πάροχο. Ο μεγαλύτερος πάροχος προσφέρει νυχτερινό και προσφέρει σε καλή τιμή. Είναι άλλοι πάροχοι οι οποίοι δεν προσφέρουν άλλα πλέον εκτήματα. Πρέπει λίγο να διαβάζουμε προσεκτικά τους όρους και θα πρέπει να ρωτάμε πρώτον την τιμή αν είναι κλειδωμένο. Αυτό φαίνεται από το χρώμα του, είναι μπλε, είναι κλειδωμένο και πλέον έρχεται νόμος που λέει θα πρέπει να είναι για 12 μήνες τουλάχιστον. Αν είναι πράσινο, θα πρέπει να ξέρουμε επίσης την τιμή της και να την παρακολουθούμε κάθε μήνα. Αν είναι μπλε, την κλειδώνουμε. Να ξέρουμε το πάγιο και θα πρέπει να ρωτάμε μαζί με το πάγιο ποια είναι η τελική τιμή του προϊόντος, και θα πρέπει να αφαιρούμε από την εξίσωση αν έχει νυχτερινό φθηνότερο, εφόσον μπορούμε και το χρησιμοποιούμε. Αυτά τα τρία πρέπει να παρακολουθούμε όταν μιλάμε με τους παρόχους μας, οποίους μπορούμε είτε εμείς να τηλεφωνήσουμε ή απαντάμε στα τηλέφωνα που μας κάνουν. Γενικώς υπάρχει μετακίνηση μεγάλη και υπάρχει και τάση μετακίνησης προς τα μπλε τιμολόγια. Προφανώς έχει βοηθήσει το χαμηλό τιμολόγιο της ΔΕΗ, τα 11,5 λεπτά που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που έχουν βγει. Ωραία. Με
0: έτσι
1: λίγο
0: απαντήθηκε
1: πιο πάνω.
0: Το ερώτημα.
1: Ψαχνόμαστε γενικώς.
0: Η κυρία Σούλα Ρεκάλου και ο Κωστής, όταν συζητούσαμε για τον λιγνίτη, λέει δεν καταλαβαίνετε ότι τον λιγνίτη θα τον είχαμε για να αντισταθμίζει τις ώρες που δεν μπορούν οι ΑΠΕ. Έλεος πια. Και ότι το ενεργειακό μείγμα είναι πολύ σοβαρό θέμα για να το μετατρέπουμε σε κουβέντα καφενείου. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Υπάρχει άφθονη παραγωγή από φυσικό αέριο που είναι κατά τη φθηνότερο, πληρώνει λιγότερα τέλη ρήπα. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι συμπολίτες μας είναι ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε φιλοπεριβαλλοντική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε βάλει ένα μεγάλο φόρο όταν βγαίνει ο λιγνίτης και μπαίνει στο ηλεκτρικό μείγμα. Εκτός ότι είναι ρυπογόνος, και αυτό το συμφωνούμε νομίζω όλοι, είναι και πολύ ακριβώς λόγω αυτού του φόρου, του ευρωπαϊκού φόρου. Δεν είναι ελληνικός φόρος, είναι ευρωπαϊκός όταν ακούμε τέλη ρήπων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τον βγάζουμε γιατί αλλιώς θα πληρώναμε τιμή ακόμα ακριβότερη από όσο λέει ο συμπολίτης μας. Το λιγνίτη τον είχαμε παλιά γιατί δεν είχαμε ποσότητες. Εμείς κάθε μέρα εδώ στην Ελλάδα πετάμε σε εισαγωγικά τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής παραγωγής που παράγεται από τη ΣΑΠΕ. Ελπίζουμε ότι θα καλυφθεί αυτό το κενό από την αποθήκευση, αλλά όλο αυτό το ρόλο του λιγνίτη που έπαιζε παλιά τον παίζει πλέον το φυσικό αέριο, που παρά το γεγονός ότι το εισάγουμε είναι πολύ φθηνότερο από όσο θα έβγαινε ποτέ ο λιγνίτης, πάντα με τον ευρωπαϊκό φόρο ρήπων. Αυτά για τη χώρα η οποία ευνοείται από την Ευρώπη, γιατί παίρνει πολλά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο από αυτήν και έχει και κάποιες υποχρεώσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Φιλιππίδη, και κλείνω εδώ με τον Γιάννη Δαμιανό, ο οποίος λέει συμφωνώ και εγώ με τον συνονόματό μου Γιάννη Ιωάννου, ο Γιάννης Δαμιανός. Συμφωνεί, προσυπογράφω Ιωάννα, προσυπογράφω τις απόψεις του κυρίου Ιωάννου. Μάρθα Ζαχαριάδου, απολύτως συμφωνώ με τον κύριο Ιωάννου. Αν η ψυχή της Νουδού εκπροσωπείται από Σπυλωτόπουλους και Σαμαράδες, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Και την καλή της ημέρα και την καλή εβδομάδα. Αγαπητέ Λευτέρη, το μήνυμά σας για τα Σαββατοκύριακα των Αθηναίων θα αποτελέσει, που μου το στείλετε στο portosalta.gr, τον πρόλογό μου για την αυριανή μας εκπομπή, και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνατε, όπως και όλους εσάς που μου γράφετε, εννοείται κυρίες και κύριοι. Και έρχομαι τώρα στη ΔΕΗ. Μπορεί, λέει, κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να πει

0: αμάξι. Πρωταγωνιστής και στις αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
1: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα. Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης

0: 750 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Spanos ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Spanos ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Λοιπόν, η επιστολή την οποία έλαβα στις 2 Οκτωβρίου υπογραφόταν από την κυρία που θα ακούσουμε τώρα. Είναι καθηγήτρια μέσα εκπαιδεύσεως. Είμαι εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο της Γερμανίας, μου έγραφε. Δεν υπάρχει ένα σύστημα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία που να λειτουργεί. Υγεία, παιδεία, οικονομία, τράπεζες, όλα καταραίουν όπως το σπίτι από κάρτες. Αναφερόμενοι στην σύγκριση με τον διαγωνισμό PISA Ελλάδος και άλλων κρατών, μαθητών από άλλα κράτη της Ευρώπης. Καλημέρα σας, αγαπητή Μαρία. Θέλετε να πούμε και το επώνυμο, θα το πείτε μόνοι σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ορίστε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπορώ να το πω. Λέγομαι Μαρία Ταρνάρη. Είμαι 33 χρόνια στη Γερμανία. Σπούδασα εκεί με 0 γερμανικά και έφτασα τώρα να είμαι στο δημόσιο της Γερμανίας και να βλέπω την κατάρρευση. Αυτά που σας έγραψα ουσιαστικά.
2: Με 0 γερμανικά όταν φύγατε από την Ελλάδα. Σπουδάσατε εκεί, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, τα έμαθα εκεί συνέχεια.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Αλλά έχω καθημερινή επικοινωνία με την Ελλάδα. Ξέρω που είναι οι ρίζες μου.
2: Από πού κατάγεστε, παρεμπιπτόντως?
3: Από το Ξυλόκαστρο.
2: Από το Ξυλόκαστρο. Όπως πριν από λίγο μου στέλνετε το μήνυμα σας. Ωραία. Για πάμε λοιπόν το εκπαιδευτικό σύστημα. Φαντάζομαι ξέρετε και τα δεδομένα της Ελλάδος, αφού παρακολουθείτε την Ελλάδα από κοντά.
3: Βεβαίως.
2: Για σύγκριση, κυρία Ταρνάρη. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Η σύγκριση αυτή τη στιγμή, να σας πω για την PISA, ότι είναι σε όλα τα δημοτικά όπως σας έγραψα.
2: Με βάση την PISA, αν κάνουμε τη σύγκριση. Πολύ ωραία, όπως θέλετε. Βεβαίως, παρακαλώ, ορίστε.
3: Με οτιδήποτε. Ναι. Αλλά η PISA, επειδή άκουσα σε κάποιο κανάλι της τηλεόρασης, επειδή βλέπουμε και ελληνική ή μόνο ελληνική τηλεόραση εκεί που ζούμε, είπαν ότι η Γερμανία πήγε καλύτερα επειδή η PISA γίνεται στα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό δεν ισχύει καθόλου, γιατί είμαι μέσα στο σύστημα, γίνεται σε όλα τα δημοτικά, στην τρίτη τάξη, δημόσια και ιδιωτικά. Και έχει καταρρεύσει, έχουμε πάει πολύ κάτω από πολλά χρόνια πριν. Και κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο η μάθηση των μαθητών.
2: Μάλιστα. Δηλαδή στη Γερμανία λέτε ότι κάθε χρόνο χαμηλώνει η εκπαίδευση.
3: Μάλιστα. Ναι. Δεν έχουμε εκπαιδευτικούς,

0: τουλάχιστον στο κρατήδιο που ζω εγώ.
1: Σε ποιο είσαστε?
0: Είμαστε στο Παλατινάτο, Ρινανία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δίπλα από τη Βόρεια Ρινανία, Βεστφαλία.
1: Ναι.
2: Έχασε σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 10 ευρώ σε όλα τα τυροκομικά Κρήτης, Αμφιλοχίας και Τρυπόλεως, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με αγορές 10 ευρώ σε αναψυκτικά και πατατάκια, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Tenta Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδιαίτερη. μορφή σας.

αλλά και OLED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα.

0: κίνηση.gr.
1: Μη χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 10 ευρώ σε όλα τα πουλερικά, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με αγορά ενός κιλού σε φρέσκο βόιο μπούτι Γαλλίας, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 10.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το κέντρο της Αθήνας ανατμήματα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το φάρο Ψυχικού προς τα σίδερα Χαλανδρίου. Κλειστές είναι και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας γίνονται με τηλεκπαίδευση. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη, 15 Οκτωβρίου, ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγχύθιος στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαιρετίζουμε την εκεχηρία στην Ουκρανία, αλλά μένει να φανεί αν η Ρωσία θα την τηρήσει, επισήμανε σήμερα η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ζητώντας ανταυτού από την Ουάσιγκτον εφαρμογή των κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με έναν νεκρό και 11 τραυματίες σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα.
1: Μικτήρας από 26 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική ενημέρωση, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα, ολοκληρώνεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Χθες για την ίδια διοργάνωση σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολετός.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει, για μας ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε λίγο περίεργα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αλλά δεν πειράζει, παραμένουμε πρώτοι. Κρατάμε αυτό.
0: Δεν έπαιξε καλά, αλλά απλώς κέρδισε.
1: Ναι, κανένας δεν έπαιξε καλά.
0: Δεν έπαιξε καλά και πολλά νεύρα, έτσι.
1: Και αν έχεις δει και το City Liverpool νωρίτερα, λες. Τι γίνεται.
0: Όχι, ναι, δεν πρέπει να το έχεις δει, γιατί κάνεις σύγκριση εκεί.
1: Εντάξει, ας χάσαμε και 3-0 εμείς στη Liverpool, δεν έχει σημασία, αλλά τουλάχιστον είδες κάτι.
0: Λιμάνι είσαι στην Αγγλία όμως, βλέπω, ε.
1: Ή αν ράς θα λέγα καλύτερα.
0: Εντάξει. Τι έχουμε για ανευθύνη εβδομάδα, έχουμε υποσχέθηκε κάποια πράγματα, μιλήσουμε και για δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, γιατί τα κόμματα μετράνε και μετράνε με δικά τους στοιχεία, ειδικά το Μεγάρο Μαξίμου το έχει πάει σε άλλο επίπεδο, αυτό το πώς συγκεντρώνει πληροφορίες για τις τάσεις κοινής γνώμης με τα focus group. Τα λέγαμε την Παρασκευή, είχαμε δώσει τα βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή και το ότι έχει τσιμπήσει μετά την ΔΕΘΗ Νέα Δημοκρατία και ότι βλέπουν πως Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, τον Πασόκ κερδίζει ο Τσίπρας μάλλον. Ακόμα μπερδεύομαι. Ο Τσίπρας έχει κολλήσει και άρα έχει μειωθεί η ψαλίδα και βλέπουν και αυτό τον χαμό που γίνεται στα δεξιά με τα πολλά κόμματα. Άρα, πού στρέφεται η Νέα Δημοκρατία, Αντώνη?
0: Πού στρέφεται?
1: Στο κέντρο.
0: Βέβαια. Εκεί που δεν μπορεί ο Τσίπρας.
1: Εκεί που μπορεί λίγα ο Ανδρουλάκης. Άρα σου λέει, αυτοί μας είχαν ψηφίσει. Με κάποιο τρόπο θα τους κάνουμε να τους ξαναψηφίσουν.
0: Κοίτα, τώρα όσον αφορά την Ελλάδα, θέλω να σου πω ότι βλέπουν ότι σε αυτή τη φάση υπάρχει μια διόρθωση. Ότι είχαν ένα πικ, αλλά και ανέμενα να υπάρχει αυτή η καθοδική καμπύλη. Περιμένουν μετά τις περιοδίες που θα κάνει να αρχίσει πάλι να τσιμπάει. Και εκτιμούν ότι στις εκλογές θα πάρει πάνω από 17%. Όπως λένε, ένα 20% των πολιτών αποφασίζει την τελευταία στιγμή πάνω από την κάλπη. Και στόχος είναι, όπως έλεγε κορυφαίος τέλεχος από την Αμαλία, στο ακροτήριο του καναπέ έχουν κάποιες δικές τους μετρήσεις που λένε ότι ένα 15% των πολιτών που δεν ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές θα πάει σε αυτές. Δεν ξέρω γιατί. Θα δει κάτι πιο ενδιαφέρον, θα δει καινούργια κόμματα.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι να πάει, τι θα ψηφίσει.
0: Ναι, αυτό είναι. Σου λέει για να. Απλώς αυτοί εκτιμούν για να σηκωθούν αυτοί από τον καναπέ. Θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτύρειας ή να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό από τα υπάρχοντα κόμματα. Εκεί το πηγαίνουν, κατάλαβες, προς αυτούς.
1: Στην κυβέρνηση τώρα, απ' την άλλη, αυτό που βλέπουν στα ποιοτικά και συγκρατούν πολύ είναι ότι έχει αυξηθεί ο κόσμος που ζητάει σταθερότητα εναντί αλλαγής. Το είχαμε πει την Παρασκευή αυτό. Αυτό σου προσθέτω ότι φαίνεται. Οι δράσεις του τελευταίου διαστήματος θεωρούν πως η κυβέρνηση κάνει αυτό που μπορεί χωρίς να διαταράξει δημοσιονομική σταθερότητα, που αν ακούσεις τον κύριο Μητσοτάκη το τελευταίο διάστημα αναφέρεται πολύ συχνά σε αυτό. Και για να τα συνδέσουμε, έχουμε μπροστά μας Τετάρτη τα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης, για δίζελ κίνησης, για βενζίνη. Θα τα συζητήσουμε σε λίγη ώρα με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Θα τον ρωτήσουμε. Εγώ ακούω ότι η βενζίνη, ίσως η επιδότησή της να μην συνεχιστεί, θα το δούμε αυτό. Και μένει να δούμε και τι θα γίνει σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.
0: Ωραία. Και απλώς να συμπληρώσω εγώ για το Πασόκ. Στο Πασόκ, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, με βάση αυτά που έχουν στα χέρια τους, βλέπουν ότι έχει πιάσει ένα ταβάνι ο Τσίπρας. Βλέπουν το δικό τους προγραμματικό στόχος, έτσι όπως το έχουν βάλει, πάει καλά. Οπότε πιστεύουν ότι και μέσα τον Οκτώβριο θα έχουν ανωδική πορεία.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Εξώστη. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
0: Γιάννης Καντέλης.
1: Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια στο 210-48-00-170 έως 174. Εκεί που απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Είναι έξω. Όχι. Καρκυρό και Μελιάρη.
0: Ναι.
1: Στην επίση έχουμε και το Viber στο 698. 1-2-3-1-3, όπως και το skyradio.gr. Πες την άποψή σου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης.

0: θα περάσουμε γρήγορα γρήγορα στον εξώστη. Δεν έχουμε πολλά σήμερα γιατί είναι ήδη μαζί μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρήκα.
1: Θα ακούσετε και μαζί μας κάποια ηχητικά που θα μπορούμε να τα σχολιάσουμε και μετά.
0: Και βέβαια το ηχητικό που έγινε viral μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι ο Τσίπρας που έπαιξε μπάσκετ με τον Άγγελο Κορονιό.
1: Ή προσπάθησε τουλάχιστον να παίξει μπάσκετ.
0: Αυτό πρέπει να σου πω, γυρίστηκε την Παρασκευή. Γενικά έχουν, τα κρατάνε κρυφά. Μονταρίστηκε δύο μέρες και το είδαμε την Κυριακή το πρωί. Και βγάλαμε πολλά συμπεράσματα. Πάμε να ακούσουμε.
3: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
4: Αν χάσω σε αυτό το γύρο,
3: θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε.
4: Είσαι προβληματικός.
3: Λίγο.
4: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
3: Όχι, είναι υπέρ μου.
4: Άμα δεν είναι.
3: Εκεί είναι. Εκεί τελείωσε.
1: Καταρχάς πάει για δεύτερο γύρο, ξέρεις, όποιος πάει για δεύτερο γύρο μπορεί να μην φτάσει ποτέ εκεί.
0: Καταρχάς δεν έχει καθόλου αριστερό, γιατί τον είδαμε κάνει μπάσιμο από τη δεξιά πλευρά και κάνει κουτάλα με το δεξί. Και κακό ο Τσίπρας να μην έχει αριστερό χέρι.
1: Επίσης ο Τσίπρας με τον Κορονιό και δεύτερο γύρο να παίξουν πάλι θα χάσει.
0: Καλά, λέει, εντάξει.
1: Οπότε και αυτό το μήνυμα είναι λίγο θολό που εκπέμπει από το
0: πρώτος
1: βίντεο.
0: Τρίποντα στην Α1 και βεβαίως δεν ξέρω πόσο θα του βγει αυτό το χιούμορ με τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, πολύ κρύο.
0: Ναι. Το έχει ξανακάνει και δεν έχει λειτουργήσει.
1: Ναι,
0: είναι και λίγο παλαιοκομματικό.
1: Ναι, δεν το έχει πάει αυτό. Ενώ το βίντεο το γύρισμα ήταν έξυπνο, ήθελε λίγο πιο έξυπνες ατάκες.
0: Πώς σας φάνηκε, κύριε Χατζηδάκη, το βίντεο?
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν το είδα, αλλά θέλω να σας πω και να το υπογραμμίσω ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις καθόλου δεν με ενοχλούν, το αντίθετο. Αυτό που με ενοχλεί είναι η τοξικότητα και η ύβρις από όπου και αν προέρχονται. Και οφείλουμε κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Τα υπόλοιπα ο κόσμος θα πει ο καθένας τα δικά του και θα βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Πιστεύετε ότι λειτουργεί αυτό ακόμα? Γιατί θα δούμε και ακούσουμε ένα ηχητικό μετά με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μιλάει για τον κύριο Σκουλό. Το να φέρνουν στην πολιτική οι αρχηγοί πρόσωπα γνωστά από το Star System, είτε ηθοποιούς είτε αθλητές. Λειτουργεί αυτό στον κόσμο? Είναι λίγο παλαιοκομματικό.
2: Είναι ένα ερώτημα που έχω και εγώ. Έχει δοκιμαστεί κατά καιρούς, δεν έχει αλλάξει ουσιωδώς τα πράγματα. Από την άλλη, για να τα λέμε όλα, όταν το απέναντι κόμμα έχει γνωστούς και εσύ δεν έχεις, μπορεί και να θεωρείται ότι δεν σε πλησιάζει κανένας.
0: Στην Ευρωβουλή πάντως δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό.
2: Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική, όποιο υπόβαθρο και να έχουν, να μπορούν όντως να προσφέρουν στην πολιτική. Ας το πούμε έτσι.
1: Εντάξει, ευγενικός όπως πάντα.
0: Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη με τον κύριο Σκουλό.
5: Καλωσορίζουμε στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. Ως υποψήφιο τον αντίστοιχο πρώτο τον είχαμε. Ως υποψήφιο στον Πειραιά,
6: Β'
5: Πειραιά, το Δημήτρο Σκουλό, ο οποίος τι δεν ξέρετε, το ξέρετε τα κανάλια και τα λοιπά. Δεν ξέρετε ότι είναι συμπαίκτη με το τένις. Και δυστυχώς θα το παραδεχτώ δημοσίως, με κερδίζει κιόλας. Τώρα το παραδεχτώ.
1: Εδώ βέβαια υπάρχει και το άλλο, ότι ανακοινώνεις κάποιον που ήδη έχει μια αναγνωρισιμότητα την ώρα που κρατάς τα ψηφοδέλτια και δεν τα ανακοινώνεις, που είναι κάποιοι που μπορεί να είναι μέσα στην πολιτική, μπορεί να είναι μέσα στην παράταξη, αλλά δεν έχουν την ίδια αναγνωρισιμότητα και δεν προλαβαίνουν και να τρέξουν με τον ίδιο ρυθμό. Είναι μια συζήτηση γιατί κρατιούνται τα ψηφοδέλτια από όλα τα κόμματα, γιατί φοβούνται ότι το κλέψει ο αντίπαλος, έναν που θα μείνει έξω και θα είναι δυσαρεστημένος.
0: Θα δημιουργήσει δύο ταχυτήτων υποψηφίου.
1: Ναι.
0: Λες, αυτό.
1: Εδώ υπάρχει αυτό το ζήτημα.
0: Κύριος
1: Τζαβάρας, πολύ αισιόδοξος.
7: Το κόμμα έχει ιδρυθεί και έχει ιδρυθεί στην κοινωνία, στις καρδιές εκείνων που εμπιστεύονται τον Αντώνη τον Σαμαρά. Στη συγκίνηση του λαού το κόμμα λέγεται εμπιστοσύνη στον Αντώνη τον Σαμαρά.
0: Στον Αντώνη τον Σαμαρά, δύο φορές το λέω, όχι ο Αντώνης Σαμαρά.
1: Πολύ αισιόδοξος. Βέβαια, αυτές οι μετρήσεις που σου λέγανε νωρίτερα στο Μαγείο Μαξίμου δείχνουν ότι και η εμφάνιση Κασιδιάρη, που σημειωτέων πλέον έχουν συμφωνήσει δημοσκοπικές εταιρείες ότι εφόσον ξεπερνάει το 1% στις μετρήσεις που θα κάνουν, θα το μετράνε κανονικά. Πλέον θα υπάρχει μπάρα. Αλλά και αυτός ο πολυκερματισμός στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν αφήνει τόσο περιθώριο όσο θεωρούν οι οπαδοί του κυρίου Σαμαρά. Τη δυναμική του υποίδρυση κόμματος. Μένει να το δούμε όμως στην πράξη.
0: Άρα να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Χατζηδάκη
1: από αυτό.
0: Μιας και έχουμε τώρα τον κύριο Τζαβάρα, το κόμμα Σαμαρά.
1: Για να μπούμε στο δεύτερο μισάωρο με άνεση στα οικονομικά.
2: Ναι. Έχω υπογραμμίσει ότι έχω μια κάποια δυσκολία να αναφέρομαι συνέχεια τουλάχιστον στο θέμα αυτό, με την έννοια ότι έχω διατελέσει υπουργός του Αντώνη Σαμαρά και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξεχάσω. Το ίδιο ισχύει για τον Κώστα Καραμαλή και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι τιμή να καλείσαι να υπηρετείς σε τέτοιου είδους θέσεις. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να προσθέσω επίσης ότι δεν μου αρέσει να πολυμιλάω για αυτό το θέμα και για ένα άλλο λόγο, πια μιλώντας πλέον ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι η συνεχή συζήτηση επιδοτεί μάλλον τέτοιου είδους προσπάθειες. Και δεν έχω κανένα λόγο να επιδοτήσω τέτοιες προσπάθειες. Θέλω να στηρίξω από τη θέση μου τη Νέα Δημοκρατία φυσικά.
1: Αλλά ο κ. Σαμαράς αρκεί γρήγορα, ήδη το κάνει, αλλά όταν ανακοίνωσε το κόμμα και με έναν άλλον τρόπο πιο επίσημο, θα είναι πολιτικός αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα από τους πιο σκληρούς, όπως συμβαίνει στους εμφυλίους.
2: Ναι. Θα πει τις απόψεις του, θα τοποθετηθούμε όταν θα γίνει το κόμμα και με μεγαλύτερη σαφήνεια προφανώς. Εκείνο το οποίο βλέπω εγώ αυτή την ώρα και θα ήθελα να μείνω μόνο σε αυτό, είναι ότι δεν προκύπτει κάποιο ξεκάθαρο κοινωνικό αίτημα το οποίο να εκφράζεται από αυτό το εγχείρημα όταν θα προχωρήσει με αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Περισσότερο είναι εσωκομματικού χαρακτήρα η όλη προσπάθεια. Ή ενδοπαραταξιακού, να το πω ευρύτερα, γιατί για να πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε.
1: Επειδή το συζητούσαμε πριν, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κινηθεί να συγκεντρώσει ένα κοινό στα δεξιά της που έχει απομακρυνθεί. Υπάρχουν δυνατότητες αυτό το κοινό να γυρίσει ή έχει φύγει για άλλες πολιτείες και θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να στραφεί στο κέντρο, στην κεντροδεξιά, εκεί όπου κατάφερε να κυριαρχήσει από το 19 και μετά.
2: Ναι. Πάρτε τις εκλογές του 2007 και του 2023. Η Νέα Δημοκρατία πάνω κάτω πήρε το ίδιο ποσοστό. 41 πήρε τώρα, το 42 είχε πάρει τότε. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά? Ότι υπάρχει μια μετακίνηση 10 μονάδες προς το κέντρο. 10 μονάδες έχουν φύγει προς τα δεξιά, όπως και αν το ορίσει κανείς, υπάρχει ένα στοιχείο αυθαιρεσίας, και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν έρθει 10 μονάδες από το κέντρο. Οι ψήφοι δεν έχουν οσμή, να σας απαντήσω κατευθείαν. Δεν μας ενοχλεί να μας ψηφίσει οποιοδήποτε άλλο, ότι είναι μυστική ψηφοφορία και δεν καταγράφεται ποιος σε ψήφισε και ποιος δεν σε ψήφισε. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει μια αποστασιοποίηση και εδώ και στην Ευρώπη για διάφορους λόγους που ξεπερνούν και τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα, ανθρώπων που ψήφιζαν παλιά κεντροδεξιά κόμματα και τώρα πάνε προς την λαϊκίστικη δεξιά ή προς την ακροδεξιά. Είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο και αυτό που έχει παρατηρηθεί, θα μου επιτρέψετε να πω, μόνο στην Ελλάδα, διότι δεν το έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με κεντροδεξιά κόμματα, είναι ότι το κόμμα της κεντροδεξιάς, η Νέα Δημοκρατία, έχει κατορθώσει και απευθύνεται στο κέντρο με αξιοπιστία, ισοσταθμίζοντας μέσω του κέντρου τις απώλειες που έχει από την λαϊκιστική δεξιά. Ξαναλέω, οι ταμπέλες είναι λίγο αυθαίρετες, αλλά ναι.
0: Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, κύριε Χατζηδάκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και
1: και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μισάωρο και με καύσιμα και με πετρέλαιο θέρμανσης και με σύνοδο κορυφής και τι μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρώπη.
0: Εμείς θα σας πούμε πριν πως φαντάσου ένα παιχνίδι, όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις η έκπτωση σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3 ευρώ, μετά στα 4 ευρώ και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση.
8: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι

0: Ρέτζος, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ, η επιλογή που ξεχωρίζει.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Η είδηση. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες. Ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
2: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάνς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.

0: 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.
1: Τι θα κάνουμε με τους αγρότες μας, με την οικονομία μας, με την επιβάρυνση. Το λέω αυτό.
2: Αργά λίγο το σκέφτηκε ο Τραμπ, αλλά ναι.
1: Ανεξάρτητα, σας είπα από όλα τα υπόλοιπα. Εκείνο το οποίο με κάνει να το υπογραμμίσω είναι ότι πολλές φορές στην Ελλάδα θεωρούμε τους τελευταίους μήνες ότι είναι δικό μας το πρόβλημα και δεν το έχει καμιά άλλη χώρα. Όχι, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Η Ελλάδα είναι τρίτη σε ολόκληρη την Ευρώπη στην ένταση της στήριξης. Μετά την ενεργειακή κρίση, και νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή, εξαντλώντας τις δυνατότητες που έχουμε από τον προϋπολογισμό, και επειδή θα θέλαμε να έχουμε και παραπάνω δυνατότητες, γι' αυτό έχει στείλει την επιστολή ο Πρωθυπουργός, αντίστοιχη επιστολή έχει στείλει
2: θα πάμε στη συνέχεια
1: η κυρία Μελώνη, για να έχουμε και παραπάνω δυνατότητες. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων πάντως που έχουμε και βλέποντας την κατάσταση έτσι όπως είναι, ευμετάβλητη, έχουμε αποφασίσει να προσδιορίζουμε τη στάση μας κατά διαστήματα. Γι' αυτό και είπαμε ότι τώρα παρατάθηκαν για 15 μέρες τα μέτρα που ίσχυαν προηγουμένως. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης.
2: Υπολογίζεται ότι η τιμή θα ήταν γύρω στο 1,9 με τα τρέχοντα δεδομένα στις τιμές καυσίμων, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει για σημαντικά κάτω από το 1,75. Διαβάζουμε για τιμές γύρω στο 1,50. Θα επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο με την παράλληλη επιδότηση κυβέρνησης και δηληστηρίων, κράτους και δηληστηρίων?
1: Δεν θέλω να σας πω, γιατί δεν πρέπει να σας πω, καταλαβαίνετε.
2: Το σημαντικά ισχύει.
1: Διοντολογικά δεν είναι σωστό. Και δεύτερον, επειδή κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα, τώρα μετά τις δηλώσεις Τραμπ, τη συμφωνία με τη Ρωσία, πρέπει να δούμε σήμερα πού θα κινηθούν οι αγορές. Εννοώ και της βενζίνης και του ντίζελ. Άρα θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Ισχύει η δήλωση Μητσοτάκη ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 σίγουρα. Το που θα είμαστε θα το μάθετε την Τετάρτη. Και η έμφαση από την πλευρά της κυβέρνησης θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης με δύο τρόπους: επιδότηση στην Αγγλία και ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους για το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτά τα δύο. Και επίσης η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο ντίζελ, διότι το ντίζελ έχει δευτερογενή επίπτωση και στον πληθωρισμό. Αφορά μεταφορικές εταιρείες, αφορά επιχειρήσεις.
2: Μπορεί να φτάσει και στο ράφι.
1: Επομένως έχουμε μετακύληση του κόστους αυτού.
2: Αυτό σημαίνει ότι η βενζίνη θα μείνει εκτός?
1: Θέλω να μείνω σε αυτά που σας είπα, γιατί δεν
2: εμείς αυτό καταλαβαίνουμε, το λέμε εμείς.
1: Δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποια απόφαση αυτή.
3: Απλώς όπως καταλαβαίνετε, επειδή όλα αυτά είναι σημαντικά και επηρεάζουν τις τιμές, αλλά δεν τον αφορούν τον κόσμο. Ο κόσμος βλέπει ότι πέρυσι έβαλε πετρέλαιο με ένα 10, ένα 15, και τώρα άμα είναι μια τιμή κοντά στο 1,75, άμα είναι ένα 50, εντάξει, θα είναι καλά. Αλλά άμα είναι και κοντά, καταλαβαίνετε, θα υπάρχει μεγάλη δυσφορία.
1: Ήταν πώς άνοιξε και πώς έκλεισε το πετρέλαιο.
3: Ναι, ναι, είχε ανοίξει έτσι.
1: Μπορεί να πατήσεις ένα που λέμε κουμπί rewind και να ξαναγυρίσεις τη ζωή σου πίσω και να την πας στη θετικότερη φάση κτλ. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε. Εκλογές έρχονται, έχουμε ακόμα παραπάνω λόγους να το πετύχουμε. Όμως θα εξαντλήσουμε, σας είπα, τα περιθώρια. Το ότι είμαστε τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ένταση της στήριξης λέει πολλά.
3: Απλώς έρχεται και η αντιπολίτευση και σας λέει τη στιγμή που τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι σημαντικά. Ναι. Γιατί δεν υιοθετούμε εμείς το ιταλικό μοντέλο?
1: Όποιο μοντέλο και αν. Καταρχήν η Ιταλία που έχει το ιταλικό μοντέλο έγραψε γράμμα μαζί με το Μητσοτάκη και ζητάει παραπάνω ενισχύσεις.
3: Όλοι θέλουν παραπάνω.
1: Μόνο αυτό έρχεται να δείξει ότι είναι σαθρά τα επιχειρήματα του Πασόκ. Ακόμη περισσότερο, εκείνο το οποίο έχει σημασία και το καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν είναι αν θα πάρει 10, 15, 20 cents, όποια επιδότηση από τη δεξιά του τσέπη ή από την αριστερή του τσέπη. Σημασία έχει να πάει στο παντελόνι του. Λοιπόν, επομένως όλα αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, είναι πολύ αδιάφορα για τον κόσμο, διότι αυτό που μετράει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αν θα είναι δηλαδή μείωση του ΦΠΑ ή επιδότηση στην Αγγλία, ο άλλος χρήματα υπολογίζει.
3: Λέω μήπως είναι συνδυαστικά κάτι γι' αυτό.
1: Όχι, θα είναι αυτά τα μέτρα της ίδιας φιλοσοφίας.
2: Και επειδή αναφερθήκατε στα γράμματα, ο κ. Ανδρουλάκης είπε γαλάζια γράμματα, από τις δηλώσεις του κ. Ντομπρόφσκη στο αρμόδιο Επιτρόπου Οικονομικών μετά το Eurogroup, καταλάβαμε ότι η Ευρωπαϊκή εκείνος δεν είναι κοντά στο να υιοθετήσει προτάσεις μεγαλύτερης ευελιξίας, γιατί υπάρχει ο φόβος της αγοράς ομολόγων.
1: Έχει εγκριθεί η ρήτρα.
2: Από εκεί θα μπορέσετε να πάρετε λεφτά.
1: Ενεργειακής διαφυγής με μέτρα τα οποία τα είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των αποφάσεων που είχαν ήδη ληφθεί. Η Ελλάδα ήταν το μόνο κράτος της οποίας εγκρίθηκαν σε αυτή τη φάση τα μέτρα αυτά, αλλά τα μέτρα είχαν παρουσιαστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και είναι δράσεις περισσότερο εξοικονόμησης ενέργειας και βιωσιμότητας, όπως λέγεται στην αργό την ενεργειακή, μέτρα δηλαδή τα οποία περιορίζουν το κόστος μέσω μακροπρόθεσμα. Τώρα, τέτοιου είδους μέτρα σαν και αυτά που αναφέρεστε δεν υπάρχει ιδιαίτερη ευελιξία και αυτό είναι που ζητάμε, όπως έγινε τηρουμένων των αναλογιών φυσικά στον κορονοϊό, να υπάρχει μια τέτοια ρήτρα διαφυγής, να μην πηγαίνει κάθε κράτος μέλος να κάνει τα δικά του και μετά να πέφτουν κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί με την κρίση της αγοράς ομολόγων αυτό θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δυσάρεστο τελικά για την οικονομία και για τους πολίτες. Αυτό έχω υποχρέωση να το πω, γιατί κάποιος πρέπει να τα λέει και αυτά. Περάσαμε πάρα πολύ άσχημα την περασμένη δεκαετία. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση εμείς να πέσουμε στον πειρασμό επειδή έρχονται εκλογές και επειδή γίνονται κόμματα καινούρια, υπάρχουν τα παλιά, υπάρχει ο διαγωνισμός, έτσι γίνεται σε εκλογές, εμείς να πάμε να πέσουμε, να παίξουμε μπάλα, να σας το πω διαφορετικά, στο γήπεδο του λαϊκισμού. Αυτό θα είναι διπλά λάθος. Πρώτον, διότι ο κόσμος δεν θα διαλέξει εμάς, θα πάει στους αυθεντικούς λαϊκιστές, και δεύτερον, γιατί μια τέτοια πολιτική θα ζημίωνε την πατρίδα μας, την εθνική οικονομία βεβαίως, εννοείται, και πρέπει με κάθε τρόπο να το αποφύγουμε. Δηλαδή, στη δική μου ανάλυση, στο ένα άκρο υπάρχει η αναλγησία, στο άλλο άκρο υπάρχουν τα ψέματα και η δημαγωγία, στο κέντρο υπάρχει η υπευθυνότητα, με ευαισθησία δεν υπάρχει καμιά ευβολία, και σε αυτό το δρόμο πρέπει να μείνουμε.
2: Από τις ουσίες καταλαβαίνω πάντως ότι είμαστε σε μια δύσκολη συνθήκη στο να περιμένουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην παρούσα φάση.
1: Αυτό που είπε ο Ντομπρόφσκης δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό, αναμενόμενο για τον Ντομπρόφσκης όμως, από την άλλη πλευρά. Δεν τον έχω κάτι το προσωπικό, ναι. Τον ξέρω από τότε που ήμασταν ευρωβουλευτές και οι δύο. Εκφράζει την ορθοδοξία της στιγμής τουλάχιστον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ξεγραμμένο ακόμα και 2-3 μέρες πριν υιοθετηθεί. Πριν από μερικά χρόνια τότε με τον κορονοϊό. Δεν θέλω να πω ότι θα πάμε οπωσδήποτε προς τα εκεί. Άλλωστε, είναι τόσο ευμετάβλητο το σκηνικό με τα καύσιμα, λόγω και της διεθνούς κατάστασης, που κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά τι θα συμβεί μετά από ένα μήνα.
3: Και υπάρχει και το άλλο μέτωπο βεβαίως, που σαφώς θα σας ανησυχεί: πληθωρισμός, τρόφιμα, αυξήσεις.
1: Εννοείται. Συνδεόμενα είναι.
3: Άλλωστε
1: μεταξύ τους. Είχαμε.
2: Πληθωρισμός πάνω από 5.
1: Είχαμε προχωρήσει στην Εθνική Συμφωνία με τις εταιρείες τροφίμων, τις βιομηχανίες τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ. Είχε αποτελέσματα καταγεγραμμένα, άλλωστε, και τα ξέρει κάθε καταναλωτής και κάθε ακροατής που μας ακούει από την επαφή του με τα σούπερ μάρκετ. Το σκηνικό αυτό με τα καύσιμα όμως είναι σίγουρα, δεν πρέπει να το κρύβουμε, κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Δεν διαθέτουμε δυστυχώς, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, μαγικά ματζούνια εμείς. Δεν έχουμε. Η αντιπολίτευση έχει, αλλά καμιά φορά αποδεικνύονται σαπουνόφουσκες και ψέματα και επικίνδυνα πράγματα. Θα ακολουθήσουμε το δρόμο της υπευθυνότητας, θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και νομίζω,
2: κύριε Αντιπρόεδρε, επειδή ο πληθωρισμός ήταν 5,1 αυτή την περίοδο, από τον τελευταίο μήνα, αλλά έρχεται να μπει σε έναν πληθωρισμό διαρκείας των τελευταίων 2-3 ετών. Εκεί λένε πολλοί ότι η κυβέρνηση το παιχνίδι στις τιμές το είχε χάσει καιρό πριν. Δεν το χάσε τώρα με τα καύσιμα. Και ο κόσμος συνεχώς βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μαζεύονται έσοδα.
1: Αν πάτε πίσω, από το 2022 που ξεκίνησε το πρόβλημα και δείτε τους δείχτες της Eurostat, όχι τους δικούς μας εδώ, θα δείτε ότι είμαστε πάνω κάτω στο μέσο όρο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Όποτε είμαστε λίγο πάνω, γίνεται χαμούλης που λέμε. Το καταλαβαίνω. Τα μέσα ενημέρωσης παντού, σε όλη την Ευρώπη, αυτή είναι η δουλειά τους. Όποτε είμαστε λίγο κάτω, δεν σημαίνει και τίποτα. Πάντως είμαστε, σας είπα, στο μέσο όρο. Θέλω να προσθέσω όμως και δύο πράγματα ακόμα για τους ακροατές μας. Πιστεύει κανείς ότι εμείς που ήμασταν κυβέρνηση το 19, το 20 ή το 21, όταν δεν υπήρχε το φαινόμενο αυτό του πληθωρισμού, ξεχάσαμε αυτά που ξέραμε, εφαρμόζαμε δηλαδή τότε πολιτικές που μετά οι ίδιοι άνθρωποι δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε? Δεύτερον, έχω πει και στην αντιπολίτευση, αν πιστεύουν ότι υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη, όχι δύο, μία, που έχει εφαρμόσει μια πολιτική που εξαφάνισε αυτό το διεθνές πρόβλημα του πληθωρισμού που ξεκίνησε για διαφόρους λόγους από το 2022, να μας πούν ποια είναι αυτή η χώρα, ποια μέτρα εφάρμοσε, να τα εφαρμόσουμε κι εμείς.
3: Απλώς ξέρετε, σας εγκαλούν για καθυστερήσεις. Δηλαδή, σας λέγανε 120 δόσεις, λέγατε όχι, το κάνατε. Σας λέγανε 13η σύνταξη, λέγατε όχι, δώσατε ουσιαστικά τη μισή, 400 ευρώ. Τώρα θα δώσετε και μια ενίσχυση στο αλιευτικό πετρέλαιο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια καθυστέρηση εδώ πέρα.
1: Πρώτα απ' όλα, η δική μας πολιτική εδράζεται πάντοτε σε γερά θεμέλια και προχωρούμε με κάποια σταθερά βήματα μπροστά. Δηλαδή, αν πάτε πιο πίσω ακόμα, μέχρι το 22-23 ήταν παγωμένες οι συντάξεις και παγωμένοι οι μισθοί στο δημόσιο. Για 13 χρόνια ξεπάγωσαν. Προσθέθηκαν κάποιες άλλες ενισχύσεις. Δόθηκε το επίδομα στους ενοικιαστές, επιστροφή ενός ενοικίου. Στη συνέχεια μπήκε ένα επίδομα για κάποιους συνταξιούχους 250 ευρώ. Γιατί τα λέω αυτά? Για να δείξω ότι με βάση τις αντοχές της οικονομίας, με την ανάπτυξη και με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, κάνουμε αυτό που σας είπα πριν, σταθερά βήματα μπροστά και προσθέτουμε καινούργια στοιχεία στην οικονομική και στην κοινωνική μας πολιτική. Το ίδιο έγινε και με τους συνταξιούχους. Από τα 250 ευρώ για κάποιους, πήγαμε, επειδή προκύπτουν αυτά τα πλεονάσματα, για λόγους που σας εξήγησα προηγουμένως πώς προκύπτουν, πήγαμε στα 400 ευρώ σε μια πολύ ευρύτερη περίμετρο. Και λέμε επίσης για τους δημοσίους υπαλλήλους 500 ευρώ, όχι από τώρα που θα μας ήταν περισσότερο, αν θέλετε, κομματικά υποφελές, αλλά από του χρόνου, γιατί φέτος δεν υπάρχει η δυνατότητα, θα υπάρχει από του χρόνου, επειδή σταδιακά χτίζεται το οικοδόμημα της οικονομίας. Για τις δόσεις, πράγματι είχαμε πάει στις 72 δόσεις, επειδή οξύνεται η κατάσταση κάθε μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός ότι κάθε 15 μέρες ουσιαστικά θα βλέπουμε την πολιτική μας σε συνδυασμό με το πού πάνε τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό πήγαμε στις 120. Τώρα, αν το είχε πει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, μπράβο που το είχε πει πολύ καλά, θα πρέπει να χαίρεται που το υιοθετήσαμε και εμείς, έτσι. Αλλά πάντως δεν μπορούμε να φτάσουμε το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Τσίπρα σε αυτά τα οποία λένε, γιατί θα τεινάξουμε στον αέρα την οικονομία και δεν θέλουμε εμείς να βάλουμε την υπογραφή μας πάνω σε αυτό.
2: Μια παύση για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Πριν από αυτό, να σας πω ότι καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλ Ιωαννίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορα, Πλούταρχο, Ρέμο, Ρόκο, Σαΐα, Σαμπάνη, Σαντικά, Τσιακανίκα, Φέρι. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στι 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό.

0: σε πλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα.

0: καλεσμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Little Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Little. Γιατί αξίζει.
2: Επιστρέψαμε εδώ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, και νομίζω ολοκληρώσαμε με τα οικονομικά, Γιάννη.
3: Ή τουλάχιστον αυτά που ήθελα να μας πει στον αέρα.
2: Να πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί συζητήθηκε αρκετά η αναφορά του Πρωθυπουργού εδώ στο Sky, στη συνέντευξη με τον Άρη Πρωτοσάλτη, για το 25%. Γιατί μιλάτε για αυτοδυναμία και την ίδια στιγμή, όταν ο πύχης μπαίνει στο 25% κάτω από τον οποίο ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θα παραδώσει τη θέση του σε κάποιον άλλον, αυτό δείχνει μια ητοπάθεια.
4: Όχι, δείχνει μια ειλικρίνεια. Με την έννοια ότι το ερώτημα ήταν, εδώ σε αυτό το στούντιο υπευλήθη, αν πάρετε 25% και κάτω, τι θα κάνετε. Και είπε, αν πάρω, θα μείνετε ή θα φύγετε. Και είπε, αν πάω 25% και κάτω, δεν έχω κανένα λόγο να επιμένω και να κάθομαι στη θέση του.
2: Θα μπορούσε να μην δεχτεί αυτό το πύχη, για παράδειγμα, λένε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι.
4: Θα μπορούσε. Αλλά θα μπορούσε να πει, ας πούμε, μα τι λέτε, τέτοια ποσοστά, τι τα συζητάτε, εμείς έχουμε πολύ ψηλότερα ποσοστά στο μυαλό μας.
2: Αυτό είναι ένα
4: το γεγονός όμως ότι το είπε, δείχνει μια ειλικρίνεια και απέναντι στο δημοσιογράφο που το ρώτησε, αλλά και απέναντι στον κόσμο, έτσι ώστε και οι πολίτες να έχουν μια εικόνα ακόμα. Δεν πρέπει να ξέρουν μόνο το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, πρέπει να ξέρουν και πώς τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτά τα σενάρια. Βεβαίως, εγώ πιστεύω, και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
3: Μήπως όμως λένε κάποιοι, βάζει και χαμηλά τον πύχη, ώστε σίγουρα, με βάση τουλάχιστον τις μετρήσεις που υπάρχουν, τις εκτιμήσεις, ώστε σίγουρα να είναι πάνω από αυτό τον πύχη και έτσι να μην τεθεί ποτέ αυτό το ζήτημα.
4: Αυτή ήταν η ερώτηση, κύριε Καντέλη. Και σε αυτή την ερώτηση απάντησε. Αν το ρωτούσαν για 35% αν θα πάρετε, τι θα κάνετε, θα μπορούσε να απαντήσει διαφορετικά.
3: Έχει όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται στο παρασκήνιο, όλα αυτά τα σενάρια στα οποία τέθηκαν και στον Πρωθυπουργό, εδράζονται στο ότι έχει ξεκινήσει ή υπάρχει μια συζήτηση στο παρασκήνιο και εντός Νέας Δημοκρατίας το τι γίνεται την επόμενη των εκλογών.
5: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε.

0: ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εκκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
2: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Απόσταξης. Μακρόχρονης παλαίωσης. Single Malt Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει. Στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
11: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
11: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
11: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

Ενημέρωση χωρίς παροπή. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πρόγραμματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλή.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην αντλία αλλά και στην ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς εξετάζεται και η αύξηση του επιδόματος. Θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Κλειστές παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Ο Δήμος Αθηναίων σε νέα ανακοίνωσή του αναφέρει πως χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος από πλευράς του, ενώ σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου. Καλεί εκ νέου τα αρμόδια Υπουργεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ξεξεβωθεί η αιτία της οσμής. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στην φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από την Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι πέντε υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφαίρεθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτήν την ώρα οι αρμόδιοι υπουργοί εν ώψη της κατάθεσης στην Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοινώθηκε χθες και ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σιγή ηχθείο στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν αποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους στην Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό και 11 τραυματίες σημειώθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τις επιθέσεις των Χούθη, λέγοντας ότι αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε να γίνει αποδεκτή με οποιοδήποτε πρόσχημα. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του Θανάση Καρτερός εξαπολύει επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθησαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις θαλάσσια περιοχή της Ράπετρας και της Γάβδου. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα, ολοκληρώνεται σήμερα η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Εχθές, για την ίδια διοργάνωση, είχαμε τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχής, κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη,
2: μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφορά. προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Άρτη επιστρέψας και αναντικατάστατος Γιώργος Μουρούτης. Ήρθε με τις ειδήσεις όλες πακέτο.
0: Το αναντικατάστατος είναι πολύ σχετική έννοια, γιατί αντικαταστάθηκα τις προηγούμενες ημέρες.
1: Δεν άρα... αντικαταστάθηκες. Ίσα-ίσα έμεινε κενή η θέση και λέγαμε κάθε μέρα αναφορές από πού επικοινωνούμε.
0: Από σένα, έκανες διπλή.
1: Όχι. Εδώ είμαι θα double. Πάμε double εκεί. Τάντε μάλλον το λένε, το οποίο σωστό είναι. Γιατί και χωρίς τους δύο πέφτει το ποδήλατο.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι να πούμε ότι.
1: Για να δούμε.
0: Σαν σήμερα απελευθερώθηκε η Αθήνα από την γερμανική κατοχή. Είναι μια σπουδαία μέρα για την πόλη μας. Σαν σήμερα επίσης ιδρύεται μια εταιρεία που έμελε να επηρεάσει κατά πολύ και τα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, αλλά και τα δημόσια ήθη. Σαν σήμερα λοιπόν το 1847 γεννήθηκε η Siemens, η οποία θυμίζω ότι είναι το τελευταίο ομολογημένο σκάνδαλο που κανένας τελικά δεν πλήρωσε στην Ελλάδα, ενώ χρήματα πήγαιναν και ερχόντουσαν σε διάφορους λογαριασμούς.
1: Δεν πηγαίναν και ερχόντουσαν χρήματα.
0: Ήταν αποδεδειγμένο αυτό. Άνοιξαν οι λογαριασμοί, ευρέθηκαν μέσα. Τελικά η ιστορία αυτή έκλεισε χωρίς.
1: Ήταν χωρίς παραλήπτες. Επίσημους. Ήταν χωρίς παραλήπτες.
0: Λες τα χρήματα του Πασόκ. Εγώ δεν λέω τα χρήματα του Πασόκ. Εγώ λέω τα χρήματα τα οποία ήταν χρήματα χορηγιών σε διάφορα στελέχη και του ΟΤΕ, αλλά και περιφερειακούς πολιτικούς που τελικά δεν καταδικάστηκαν γιατί το σκάνδαλο παραγράφηκε.
1: Όλα αυτά είναι, πώς το λένε, φυστικά, και για να μην πω την άλλη λέξη που τη χρησιμοποιούν πολύ τώρα τελευταία, έχει γίνει της μόδας.
0: Όπως το λες, το είπε ο κύριος Τσίπρας, γι' αυτό το λες.
1: Το πάω χαμηλά, γιατί είπε κάτι βαρύτερα ο κύριος Καρτέρος, αλλά τέλος πάντων, για να γυρίσω στα φυστικάκια, λέω ο αξεπέραστος και ο πρώτος διδάξας παραμένει ο σημερινός πρόεδρος Τραμπ. Κατά μετριοπαθείς υπολογισμούς από όλες του τις κινήσεις, ο ίδιος και η ευρύτερη του οικογένεια έχει ξεπεράσει πάρα πολλά δις που έχει συγκεντρώσει εν ενεργεία πρόεδρος. Τώρα κατά τα
0: άλλα,
1: τι συζητάμε τώρα για τις Siemens και τα λοιπά. Αυτή είναι η προοπτική του κόσμου αν συνεχίσει ο κύριος Τραμπ και τον αφήνουμε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Εγώ το δέχομαι αυτό που λες, όμως είναι διαφορετικοί οι κανόνες που ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες από τους κανόνες που ισχύουν για παράδειγμα στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι νόμιμο μια εταιρεία να χορηγεί ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές και είναι νόμιμο ένας πρόεδρος να έχει και επιχειρηματική δραστηριότητα και να βγάζει χρήματα.
1: Τώρα θυμάσαι την ιστορία με τα κρυπτονομίσματα, τα δωράκια που παίρνει και τα δέχεται.
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ανήθικο, είναι προφανές. Αλλά το ότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο είναι. Στην Ελλάδα τουλάχιστον ακόμα τα πράγματα είναι διαφορετικά και θα έπρεπε αυτές οι χορηγίες μιας εταιρείας, η οποία επαναλαμβάνω μπορεί το κράτος να έκανε συμφωνία μαζί της για την υπόθεση αυτή και να αναγκάστηκε να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα. Κατά τα άλλα όμως αθωώθηκε και η εταιρεία και οι επικεφαλής της, αλλά και αυτοί που δωροδοκήθηκαν και ενεργητικός και παθητικός. Ενεργητικός δωροδόκησαν, παθητικός δωροδοκήθηκαν. Σαν σήμερα λοιπόν θα πω και κάτι τελευταίο και θέλω να το συζητήσουμε μαζί. Ο Γιάννης Λούλης χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία σε μια συνέντευξη πριν ακόμα γίνει κυβέρνηση.
1: Τα θυμάσαι αυτά.
0: Ο Καραμαλής ο νεότερος τη χαρακτήρισε φθαρμένο προϊόν. Είχε προκαλέσει τότε πολύ μεγάλες εσωτερικές αντιδράσεις. Τον ανάγκασε αυτή του η δήλωση να παραιτηθεί από τη θέση του επιστημονικού συνεργάτη του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η δήλωση, γιατί τη λέω, γιατί το θυμίζω αυτό, γιατί βλέπω πολλά κοινά χαρακτηριστικά του τότε με το σήμερα. Παρά τη δήλωση αυτή, ο Καραμαλής έγινε πρωθυπουργός. Έγινε πρωθυπουργός αρκετά χρόνια, βέβαια.
1: Μα μετά, τώρα, μετά από 5 προσπαθώ χρόνια. Να θυμηθώ, ο Λούλης ήταν και επίσημα δημοσκόπος της Νέας Δημοκρατίας τότε.
0: Ήταν σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Δεν είχε εταιρεία δημοσκοπήσεων, ήταν αναλυτής δημοσκοπήσεων και τελικά. Προφανώς είδε στις δημοσκοπήσεις ότι είχε κουράσει.
1: Μετά νομίζω παραιτήθηκε. Τι έγινε, κάτι έγινε.
0: Όμως σκέψου ότι από το 1999 μέχρι το 2026 που έκανε αυτή τη δήλωση, πέρασαν 27 χρόνια. Τα κόμματα τα υπόλοιπα διαλύθηκαν. Το Πασόκ επί της ουσίας έφτασε να απειλείται να μην μπει
1: στο χείλο τη Αβύσου.
0: Ο συνασπισμός που κυβέρνησε τελικά δεν υφίστανται πια ως κόμμα και άλλαξε αυτός και την εμφάνισή του. Και έγινε ένα τελείως διαφορετικό κόμμα. Τα κόμματα στην Βουλή είναι τελείως διαφορετικά από το τότε. Μόνο το ΚΚΕ παραμένει σταθερό και στα ίδια κυβικά που ήταν και τότε. Αυτό που θέλω να πω, να επισημάνω, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα φθαρμένο προϊόν το 1999, στέκεται το 2026 σταθερή, έχοντας κυβερνήσει τα περισσότερα χρόνια από τότε μέχρι σήμερα και ως πυλώνας, θα έλεγα εγώ, της αστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας στην Ελλάδα.
1: Πάντως και τότε στην Αυγή το σχολιάσαμε αρνητικά το σχολείο του κ. Λούλη, ορισμένοι, όχι όλοι. Mm-hmm. Γιατί και νομίζω και τώρα που το λες, εντάξει, θα μου πεις εκ των υστέρων είναι πιο εύκολες οι εκτιμήσεις, αλλά είναι προφανές και μόνο η παρέτηση μετά πολιτικά, παρότι νομίζω είχε πάει τότε μια προσπάθεια, είχε γίνει να εξηγηθεί ότι δεν είναι ακριβώς μέλος της Νέας Δημοκρατίας και λοιπά.
0: Δεν
1: έχουν σημασία αυτά τώρα. Πολλές φορές τα μη μέλη κάνουν πολλές περισσότερες βρώμικες ή πιο καθαρές δουλειές. Τώρα δεν μιλάω συγκεκριμένα για πρόσωπα, μιλάω γενικώς. Και ούτως ή άλλως να θυμίσω ότι τα φθαρμένα προϊόντα κρίνονται εν τέλει στις κάλπες, όσες φορές και αν επαναλαμβάνονται αυτές, γιατί μπορεί να περνάνε διάφορα, αλλά οι κάλπες και η ψήφος όλων μας τελικά δείχνει αν έχει νόημα κάποια συνέχεια πολιτική, κοινοβουλευτικά μιλώντας τουλάχιστον. Απ' την άλλη, εγώ θέλω να πω μια σειρά παραδείγματα. Λέω ένα φρέσκο παράδειγμα, επειδή πάμε σε πάρα πολλές κρίσιμες εκλογές σε όλη αυτή την περίοδο και του χρόνου, σε όλη την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο στοίχημα για όλους και τις για ευρύτερες δημοκρατικές δυνάμεις, να το πω έτσι, να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της καλπάζουσας ακροδεξιάς με την άμεση, έμεση και με κάθε τρόπο υποστήριξη του κυρίου Τραμπ και των φίλων του και της παρέας του και της οικογένειάς του. Και πέρα από αυτά, να φέρω ένα θετικό παράδειγμα. Αν όσοι το ακούσουν, νομίζω ότι εν ώψη των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία είχε σημασία ότι το Σαββατοκύριακο έγινε η ψηφοφορία για ποιος θα είναι ο υποψήφιος πρόεδρος της περιοχής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, να το πω έτσι, και της ευρύτερης εκεί κεντροαριστεράς. Τελικά θα είναι ο Ραφαέλ Γκλουξμάν, που το είχε δηλώσει και ο ίδιος. Δεν ανοίξει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γίναν προκριματικές εκλογές με 5 υποψήφιες και υποψήφιους. Τις κέρδισε με περίπου 60% το αδέθυμα ακριβώς. Αλλά ψηφίσανε ηλεκτρονικά βέβαια, αλλά με πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης και επαλήθευσης γύρω στα 120 με 125 χιλιάδες. Δεν τα στοιχεία, θα τα ξαναδούμε. Γιατί το λέω αυτό, γιατί απέναντί της ήταν, ας το πούμε, η πρώην κορυφαίο στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και είχε διεκδικήσει και την προεδρία, σας θυμίζω, η Σεγκολέν Ρουαγιάλ, θα τη θυμάστε. Το ότι νίκησε λοιπόν ο Γκλιξμάν, που είναι και πιο νέος, είναι και ευρωβουλευτής και βάζει μια σειρήματα, ένα από τα κεντρικά του ζητήματα που έχει βάλει, να σταματήσουμε την ακροδεξιά, να δώσουμε μια στροφή σε όσα μας αφήνει ο μακρονισμός, είναι πάντα κριτικός και ήταν και πριν, και γενικότερα να αλλάξουμε τη ζωή μας, και βάζει μια σειρά ζητήματα για τους νέους κτλ. Και νομίζω κυρίως με αυτά τα συνθήματα νίκησε και απέναντι στη Σεγκολέν Ρουαγιάλ, αλλά και στον, ας το πούμε, υποψήφιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που ήταν ο ίδιος ο γραμματέας, που έχασε. Άρα αυτό δείχνει ότι μια σειρά κόσμος, πολλοί εκ των οποίων, αυτή είναι η βασική παρατήρηση πολιτικά, γράφτηκαν μόνο και μόνο για να ψηφίσουν πληρώνοντας 15 ευρώ χωρίς να ανήκουν στα κόμματα, αλλά έχοντας υπογράψει την τεκμηρίωση ότι για συμμετέχουν στην προσπάθεια.
0: Για να υπάρχει κάποιος αντίπαλος έναντι των άκρων.
1: Απέναντι στο Μελανσόν, γιατί και ο Γκλουξμάν, επίσης να προσθέσω ότι είναι πολύ κριτικός απέναντι στο Μελανσόν για το χθες, προχθές και το τώρα.
0: Θεωρείται πιο άκρο από την Λεπέν πια, διότι οι απόψεις του είναι όντως εντελώς και αντιευρωπαϊκές.
1: Και για να το κλείσω, για να πούμε τι έρχεται, η κυρία Λεπέν παρουσίασε προχθές βασικά στοιχεία του οικονομικού της προγράμματος, που πρώτο και καλύτερο είναι τεράστιες περικοπές και μια σειρά ζητήματα που αφήνει ανοιχτά σε σχέση με την Ευρώπη και άλλα πολλά. Μην το εξαντλήσω όμως, γιατί τα θέματα των ημερών είναι η απόλυτη εμπριστική κίνηση του κυρίου Τραμπ. Και νομίζω
0: θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Κερίδη. Πριν βάλουμε στην συζήτησή μας τον κύριο Κερίδη, εγώ απλώς να πω ότι η κατάσταση στη Γαλλία μου θυμίζει απόλυτα την κατάσταση που είχαμε εδώ στην Ελλάδα πριν το 2012. Με τα άκρα να είναι στον προθάλαμο της εξουσίας, με το να αλευρώνονται υποψήφοι πρόεδροι. Σας θυμίζω, εχθές το βράδυ αλευρώθηκε ο Γκλισμάν από έναν ακτιβιστή της αριστεράς και δήθεν οι μαθητές να διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους με κοινωνικά αιτήματα κτλ. Δηλαδή για το μέγεθος της τυρόπιτας, αυτά είναι τα αιτήματα των μαθητών, με σημαίες της Παλαιστίνης. Δηλαδή αλλαντάλλων. Κάτι μου θυμίζει αυτή η κατάσταση και δεν είναι διαφορετική από αυτά.
1: Λίγο σκληρός
0: από
1: τώρα,
0: την
1: δεν
0: ένταση που είχε πειραματίσει την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Έχουμε τον κύριο Κερίδη όμως στη γραμμή να συζητήσουμε για τα αμερικανικά κυρίως. τη νέα στρατηγική του κυρίου Τραμπ, νομίζω ότι είναι μια νέα στρατηγική συμμαχίας με τον Πούτιν, γιατί πώς αλλιώς μπορεί κάποιος να εξηγήσει την άρση του εμπάργκο στα ενεργειακά που ανήγγειλε ο πρόεδρος Τραμπ και επέβαλε στην διεθνή κοινότητα. Ήταν ένα μέσο πίεσης προς την Ρωσία προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο. Νομίζω ότι και αυτό εξέλιπε πια. Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας. Μας έχει μπερδέψει πολύ αυτή η απόφαση, έχει εκνευρίσει τους Ευρωπαίους που παραμένουν στο πλευρό της Ουκρανίας και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ερωτηματικά. Πρώτον, διότι υπάρχει αμερικανικός νόμος κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας ήδη από το 2022 που απαγορεύει αυτές τις ενεργειακές εξαγωγές. Δεύτερον, διότι η Ρωσία δεν έχει τη δυνατότητα να τις κάνει. Εισάγει σήμερα ντίζελ, άρα από πού θα βρεθούν αυτά τα 500.000 βαρέλια ντίζελ. Τρίτον, γιατί παρουσιάζεται ως μια ισοδύναμη εκεχηρία των μεν με τους δε, την ώρα που η Ουκρανία δεν έχει δηληστήρια. Έχουν καταστραφεί από νωρίς τον πόλεμο τα δηληστήρια της Ουκρανίας, γι' αυτό και εισάγει πετρέλαιο και βενζίνες από την Πολωνία και τις άλλες γειτονικές της χώρες. Τέταρτον, γιατί η ποσότητα αυτή καθ' αυτή είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με αυτά που εξήγαγε κάποτε η Ρωσία και με αυτά που χρειάζεται η παγκόσμια αγορά για να σταθεροποιηθεί. Νομίζω περισσότερο το κάνει, για να τα πούμε γρήγορα, για να στρέψει την προσοχή μακριά από το κακό που γίνεται σήμερα στον Περσικό κόλπο και να ξαναφέρει τη συζήτηση στην Ουκρανία, να φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, τα στραμμένα στη μεγάλη αμερικανική στρατηγική αποτυχία μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε με το Ιράν τον Φεβρουάριο, εν όψη βεβαίως πάντα των αμερικανικών εκλογών σε πολύ λίγο στις 3 Νοεμβρίου που πάνε πάρα μα πάρα πολύ κακά για τον ίδιο και για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
1: Κύριε Κερίδη, ψύχρεμα το πάτε, αλλά εγώ θέλω να ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά, όχι τη δική σας, γιατί είστε πάντα από τους ψύχρεμους αναλυτές, γιατί είστε και καθηγητής. Και όχι μόνο, είστε και σοβαρός κοινοβουλευτικός. Εγώ, δικό μου σχόλιο είναι αυτό. Λέω το εξής. Ο κύριος Τραμπ, μετά από αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο τριήμερο, εγώ θα τον χαρακτήριζα πλέον πλανητικό εμπριστή, για να συνεννοηθούμε. Μιλάω αμυγός πολιτικά. Γιατί βλέπω και κάποιους καθηγητάδες που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις και κάποιους αναλυτές, οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν οικονομοτεχνικά τι θα έρθει και αν θα μειωθεί η τιμή. Γενικότερα ψελίζουν διάφορα φοβερά. Ενώ είναι αμυγός πολιτικό διεθνές θέμα, η απόλυτη θεσμική εσωτερικά στην Αμερική ασυνέπεια, την αναφέρατε ήδη εσείς, υπάρχουν ψηφισμένες αποφάσεις του Κογκρέσου για τις κυρώσεις στη Ρωσία πριν ένα μήνα, στη Ρωσία του Πούτιν για να είμαστε ακριβείς. Δεν τα έχουμε με το ρωσικό λαό εμείς, αλλά ξέρουμε καλά, νομίζω ότι έχουμε ακόμα σώα στα σφρένας, ποιος είναι ο Πούτιν και πού το πάει. Και δεύτερον, για να μην το καλλιεργήσω παραπάνω, νομίζω σήμερα που μαζεύονται οι Ευρωπαίοι, δεν φτάνουν αυτά που είπε η Κάγια Κάλλας μέχρι τώρα, είπε για δύο κουβέντες. Οι Υπουργοί Εξωτερικών σήμερα που μαζεύονται, νομίζω ότι περιμένω, εγώ ως πολίτης περισσότερο, όχι ως δημοσιογράφος, κάποιο βαρύτερο θέμα ανακοίνωσης και κριτικής των ενεργειών του κυρίου Τραμπ. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι χωρίς απάντηση από τους Ευρωπαίους, πολιτική και θεσμική. Και για να κάνω μια αντίστοιξη στους ακροατές μας, ενδεχομένως θα το ξέρετε εσείς, καυτηριάζω απαράδεκτη την κίνηση ενός Δανού προοδευτικού, αν κατάλαβα καλά, ευρωβουλευτή αριστερού, δεν κατάλαβα, από τη Δανία, που έβαλε ένα άγαλμα, λέει, έξω από το Στρασβούργο ενός γυμνού Τραμπ για τρεις ημέρες, που τελικά το αποσύρανε. Λοιπόν, και μόνο που το Ευρωκοινοβούλιο παθαίνει τέτοια πράγματα, νομίζω ότι δείχνει σε ποιο κόσμο ζούμε. Ο καθένας κάνει ό,τι του πρόχει, όπως λέγαμε λαϊκά.
2: Ναι, κοιτάξτε, για να είμαστε λίγο όσο το γίνεται πιο δίκαιοι. Η Ευρώπη έχει καλύψει το κενό που έχει αφήσει πίσω της η Αμερική από την εκλογή Τραμπ στη βοήθεια προς την Ουκρανία. Σήμερα
1: σωστά,
2: το 95% της ξένης βοήθειας προς την Ουκρανία προέρχεται από την Ευρώπη και έχει μηδενιστεί το αντίστοιχο ποσό από τους Αμερικανούς. Ό,τι δίνουν οι Αμερικανοί και δίνουν πράγματα πολύτιμα, τα δίνουν κατόπιν ανταλλάγματος. Είναι αγοροπολισία, δεν είναι βοήθεια. Από εκεί και πέρα οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή ηγεσία έχει αποφασίσει για τους δικούς της λόγους να μην προκαλέσει κατά το δυνατόν βεβαίως την Αμερική λόγω ΝΑΤΟ στρατηγικής σχέσης, γιατί η ίδια δεν αισθάνεται έτοιμη να τα σπάσει. Περιμένει με αγωνία το αποτέλεσμα της 3ης Νοεμβρίου προφανώς. Λένε διάφορα ιδιωτικά για αυτούς που συνομιλούν μαζί τους και επιτρέψτε μου να το ξέρω, αλλά δημοσίως επιχειρούν να ισορροπήσουν πέρα από τις κατά καιρούς έτσι εξάρσεις που είχαμε με τη Μελώνη, που είχαμε με τη Γρυλανδία, που είχαμε με τη στήριξη του Τραμπ προς το ΑΕΦΔΕ που προκάλεσε πάρα πολύ τους Γερμανούς. Από εκεί και πέρα, για να ανοίξουμε την εικόνα, να πούμε ότι γενικά τα λαϊκίστικα άκρα, είτε της άκρας δεξιάς είτε και της άκρας αριστεράς, δείτε τι γίνεται στην Ιταλία με το κίνημα των πέντε αστεριών ή με τον Μελανσόν, είναι ενάντια στη βοήθεια προς την Ουκρανία. Η Ουκρανία για κάποιο λόγο έχει γίνει μέρος της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσής μας μεταξύ ενός πολιτικού κέντρου.
0: Όπως και το Ισραήλ και η Παλαιστίνη μεταξύ μας.
2: Ναι. Ναι, ναι. Με κάποιες διαφορές, αλλά ναι. Mm-hmm. Αυτά τα ζητήματα, ιδίως σήμερα πια το ουκρανικό, το οποίο εμπλέκεται και με την αύξηση του κόστου ζωής, με την πληθωριστική πίεση, υπάρχουν αρκετοί στα δεξιά και στα αριστερά που ξεκινώντας από κάτι το οποίο δεν μπορούμε εύκολα να αρνηθούμε, πιο να συνομιλούμε και με τη Μόσχα. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο Πούτιν το έχει πει, το έχει ξαναδείξει, το έχει... Δηλαδή δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρα, δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί. Αυτή η περίφημη διαπραγμάτευση που μπορούμε να κάνουμε με τον Πούτιν, η πραγματικότητα είναι ότι ο ίδιος δεν θέλει και δεν πρόκειται, διότι...
0: Εντάξει, είναι και αξιακό όμως, κύριε Κυρίδη, όπως το λέτε, το υπονοείτε και για την Ευρώπη, για τον δυτικό πολιτισμό και για το σύστημα ασφαλείας το παγκόσμιο και το διεθνές δίκαιο. Είναι αξιακό και για την Δύση. Δεν μπορούμε ως Δύση να αγνοούμε αυτές τις παρεμβάσεις του Προέδρου Τραμπ. Πράγματι κάτι πρέπει να υψωθεί μια φωνή έναντι του κύριου Τραμπ. Δηλαδή να πούμε ναι, εμείς έχουμε επιλέξει να αναλάβουμε το κόστος το οικονομικό, γιατί κάθε πόλεμος έχει κόστος, αλλά δεν μπορείς κύριε Τραμπ να είσαι ο βαστάζων του Πούτιν σε αυτή την ιστορία.
2: Κοιτάξτε, η Ευρώπη, να είμαστε ειλικρινείς, βρέθηκε απροετοίμαστη για μια ακόμα φορά στην άνοδο του Τραμπ και του τραμπισμού νούμερο 2, του 2-0 δηλαδή, ο οποίος δεν έχει σχέση με την πρώτη θητεία Τραμπ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο προκειμένου να τρέξει γρήγορα την αμυντική της χειραφέτηση. Αλλά αυτή χρειάζεται ακόμα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο ανάγχωμα, το μόνο πραγματικό ανάγχωμα, αν θέλετε τη δικιά μου ταπεινή γνώμη, δεν είναι ούτε οι Αμερικανικοί θεσμοί, που κι αυτοί αποδείχθηκαν πολύ πιο αδύναμοι από ό,τι πιστεύαμε, ούτε η όποια πίεση απ' έξω των Ευρωπαίων, αλλά μία και μόνη, όπως συμβαίνει πάντα στις δημοκρατίες, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο λαός, ο κόσμος, το εκλογικό σώμα. Και εκεί, στις 3 Νοεμβρίου, θα υπάρξει αυτή η απάντηση. Ο Τραμπ και...
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes! Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
12: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
13: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
14: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-395-390.
15: Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
16: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
17: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
18: Υποδήματα STEP.
19: Μόδα.
18: Ποιότητα.
19: Επωνυμία.
18: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.
19: Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
20: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
19: Geox,
20: Lacoste,
19: Gant,
20: Replay,
19: Σακύρης Μαλάς,
20: US Polo,
19: Boss,
20: Cricket,
19: Damiani,
20: Skechers,
19: Versace,
20: Robinson
19: και πολλές άλλες.
20: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
19: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
20: Aerosola,
19: Piccadilly, Maxi Therapy,
20: Face Comfort,
19: Skechers Memory Foam.
20: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
19: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
20: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
19: και Σκουφά 24 στην Άρτα
20: και στο stepbrandshoes.gr.
21: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
22: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
23: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
0: Να μας στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι σας απασχολεί. Εγώ να σας ενημερώσω για το μίνι μάραθον, το Σπέτσες Mini Marathon, το οποίο συμπλήρωσε φέτος 15 χρόνια παρουσίες και Big Win ήταν για μία ακόμα φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις δράσεις, τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Επίσης, Δημήτρη, θέλω να, πριν περάσουμε στα της Βρετανίας, νομίζω ότι τα της Βρετανίας έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή βγήκε ο πρωθυπουργός της χώρας και είπε ότι ναι, αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016 και αλλοιώθηκε μετά από ρωσική παρέμβαση. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νέο, δημιουργεί τελείως διαφορετικές συνθήκες.
1: Είναι ο πρωθυπουργός εν ενεργεία. Άρα έχει μια θεσμική βαρύτητα.
0: Έχει, λέει, και στοιχεία
1: η παραδοχή του. Και ότι έχει πολύ πλέον μεγάλη τα δεδομένα. Βαρύτητα.
0: Και μάλιστα, εγώ θα πήγαινα ένα βήμα παραπάνω σε αυτό. Θα έλεγα ότι έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα που μπορεί να ανακοινήσει διαδικασίες προκειμένου να το ξαναδούνε το θέμα του δημοψηφίσματος. Γιατί τώρα η Ευρώπη χρειάζεται ενότητα και χρειάζεται και τις παραδοσιακές χώρες που είναι ο πυρήνας της στο επίκεντρο. Η Βρετανία είχε ευρωπαϊκή συμπεριφορά όλα αυτά τα χρόνια με την κρίση και νομίζω ότι ίσως να είναι μια ευκαιρία αυτό να ξαναδούμε τις αφετηρίες και τις προοπτικές συνολικά της Ευρώπης. Σε πολύ λίγο θα τα συζητήσουμε.
1: Τον υποτιθέμενο υβριδικό, που δεν νομίζω ότι ήταν μόνο υβριδικό, ήταν πολλαπλός ο ρόλος του Πούτιν σε μια σειρά ζητήματα αναμετρήσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω πολύ μπροστά από τις κυβερνήσεις και άλλα θεσμικά όργανα τον έχουν αποκαλύψει εξαιρετικοί δημοσιογράφοι, μεγάλα μέσα και στην Αμερική και στη Βρετανία και στην Ευρώπη και στη χώρα μας και πουλ διαφόρων δημοσιογράφων και μέσων. Τώρα μη θυμίσω τώρα τα διάφορα εκεί με την, πώς τη λέγαμε, τη Βρετανική εταιρεία και άλλους πολλούς, αλλά να κρατήσουμε τη δήλωση και των Γερμανών ειδών σε σχέση με τον ντρόν στη Λειψία, που επαναλαμβάνουν ότι έχουν πάρα πολλά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη λογική ότι ήταν οι μυστικές υπηρεσίες της σημερινής Μόσχας που έχουν το χέρι τους αυτό το ντρόν που δεν έσκασε στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
0: Εγώ ήμουν στην Γερμανία το Σαββατοκύριακο και τις προηγούμενες ημέρες και είχα συζήτηση γι' αυτό. Θέλω να σας πω ότι στα σχολεία προετοιμάζουν τα παιδιά για ενδεχόμενη επίθεση. Και όχι μόνο τα παιδιά, προετοιμάζουν και τα νοικοκυριά, λέγοντάς τους τι θα πρέπει να κάνουν σε κατάσταση, αν βρεθούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πολύ λίγο θα έχουμε ήδη τον έχουμε κοντά μας, τον κύριο Σωτήρη Ζαρταλούδη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής συγκριτικής ευρωπαϊκής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Θα μας μιλήσει για τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Βρετανία και να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Ζαρταλούδη.
1: Σας καλωσορίζουμε.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλουμε να μας πείτε, αυτό νομίζω ότι είναι εντυπωσιακή η δήλωση που έκανε χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι επί της ουσίας μια τρίτη χώρα που έχει εντελώς αντιευρωπαϊκή οπτική καθόρισε το αποτέλεσμα του Brexit, το οποίο ήταν εξαιρετικά σημαντικό και για την πορεία και το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και της Βρετανίας και της οικονομίας της.
2: Όντως, εγώ θα έλεγα εδώ δύο σχόλια. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη δήλωση αυτή κατά αυτή, είναι πιο πολύ μια στρατηγική του Μπέρμιγχαμ, η οποία δεν φαινόταν τον τελευταίο καιρό. Μια στρατηγική επαναπροσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχει κάνει πολλές δηλώσεις γι' αυτό. Σήμερα διάβαζα ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι θα κάνει ομιλία στη Βουλή και στο κόμμα του ότι πρέπει πλέον να σπάσουμε το ταμπού του Brexit. Πρέπει να παραδεχθεί η χώρα ότι το Brexit δεν έκανε περισσότερο κακό από ότι καλό και ότι αν η κυβέρνηση των εργατικών μπορεί να κάνει μια καλύτερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να το πει στο λαό και να το κάνει. Άρα θέλω να πω ότι αυτή η δήλωση εγώ θα την έβαζα ως περισσότερο κατά κάποιο τρόπο σημάδι αλλαγής στρατηγικής, γιατί και εγώ ως πολιτικός αναλυτής μπορώ να παραδεχθώ ότι ναι, ας πούμε, υπήρχαν διάφορες ομάδες, και όχι μόνο η Ρωσία, και άλλα κράτη και άλλα συμφέροντα κτλ. Που προσπαθούσαν να επηρεάσουν το δημοψήφισμα και οποιοδήποτε άλλες εκλογές με διάφορους, ας πούμε, που γράφουν σχόλια στο Facebook, στο Twitter κτλ. Αλλά εγώ θα έβαζα ένα μεγάλο αστερίσκο κατά πόσο όντως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος καθορίστηκε από τη Ρωσία. Εγώ νομίζω ότι.
0: Ότι είναι βαριά αυτή η δήλωση. Ότι είναι δύσκολα, τεκμηριώνεται με δύσκολο τρόπο.
2: Ακριβώς. Γιατί, ας πούμε, κάποιος μπορεί να κατηγορήσει, ας πούμε, κάποιος που είναι πολύ υπέρ του Brexit, ότι υπήρχαν και κάποιες άλλες χώρες, κάποια άλλα συμφέροντα που προωθούσαν ότι να ψηφίσουμε εντός. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σίγουρα η Ρωσία είχε συμφέρον να σπάσει, να διασπάσει την λεγόμενη Ευρωατλαντική Συμμαχία, την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και το βλέπουμε και στη Γερμανία, το βλέπουμε και στη Γαλλία και στην Ελλάδα εν μέρη στα χρόνια του Μνημονίου. Υπάρχουν πολλά στοιχεία ότι η Ρωσία, η Βενεζουέλα, άλλες χώρες βοηθούσαν τις λεγόμενες αντισυστημικές δυνάμεις. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, σίγουρα υπάρχουν και άλλες δυνάμεις και άλλοι παράγοντες που βοηθούν τις λεγόμενες συστημικές δυνάμεις. Άρα εγώ αυτό θα το έβαζα στο πλαίσιο μιας στρατηγικής του Μπέρμιγχαμ, να πει στο λαό ότι ξέρετε, να πω για τους ακροατές μας ότι η Ρωσία στην Αγγλία δεν έχει καλή φήμη. Δηλαδή όταν λέμε ότι η Ρωσία έκανε κάτι, το περισσότερο κοινό στην Μεγάλη Βρετανία είναι πολύ σκεπτικό ως εχθρικό προς τη Ρωσία. Άρα είναι σαν κατά κάποιο τρόπο να λέω Μπέρμιγχαμ ότι ένας εχθρός μας έκανε να κάνουμε κάτι που ίσως δεν έπρεπε. Άρα εγώ θα το έβαζα αυτό στο πλαίσιο μιας στρατηγικής και όχι κατά κάποιο τρόπο ότι ανακαλύψαμε κάτι που το κρύβαμε ή δεν υπήρχε ή δεν το ξέραμε. Εγώ έτσι θα το ερμήνευα.
1: Κύριε Ζαρταλούδη, να συμφωνήσω με την προσοχή που δείχνετε στο θεσμικό πεδίο και στο πολιτικό, γιατί στην πραγματικότητα η πολιτική ευθύνη του Brexit ανήκει σε εκείνες τις ακραίες πολιτικές δυνάμεις τότε στη Βρετανία, δυστυχώς και στον τότε Πρωθυπουργό που νόμιζε ότι θα το κερδίσει το δημοψήφισμα, να τα θυμίσουμε. Για τους ακροατές μας τα λέω, δεν τα λέω για εσάς. Και προφανώς δεν περίμενε το αποτέλεσμα που ήταν ωριακό. Άλλωστε, πλάκα-πλάκα τώρα που το σκέφτομαι, είναι 10 χρόνια που πέρασαν από το δημοψήφισμα το περιβόητο εκείνο, που ήταν η αρχή μιας μεγάλης φθοράς και για την Ευρώπη ευρύτερα, γιατί όπως και να το κάνουμε, πέρα από τις πολιτικές των χωρών, η Βρετανία ήταν μεγάλη υπόθεση για την Ευρώπη και νομίζω ότι το ξανασυζητάνε σε έναν βαθμό σήμερα, έχει σημασία. Αλλά εγώ θα το συνδύαζα με τη δήλωση του, των Βρετανών σε αυτή τη φάση και σε σχέση με την φοβερή αυτή εμπριστική εξέλιξη από τον κύριο Τραμπ αυτές τις ημέρες, που βγήκε και είπε η Βρετανική κυβέρνηση με τους εκπροσώπους της ότι στηρίζει τον Ζελένσκι. Γιατί εδώ ουσιαστικά ο Τραμπ ζητάει άμεση ανατροπή του Ζελένσκι όπως θέλει ο φίλος του Πούτιν, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Και υπάρχει μια μεγάλη, κατά κάποιο τρόπο, σύγκρουση η οποία διατηρείται πολύ, πολύ θα έλεγα, χαρισματικά ή και πολύ αποτελεσματικά πίσω από τις κουρτίνες ή κάτω από το χαλί, όποια έκφραση θέλετε χρησιμοποιήστε. Η Ευρώπη πλέον έχει πάρει ένα οριστικό διαζύγιο από τις ΗΠΑ. Κανένας δεν το λέει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ίσως το αντίστροφο, οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν πάρει από την Ευρώπη οριστικό διαζύγιο και η Ευρώπη να αρχίσει να σηκώνει το ανάστημά της.
2: Συμφωνώ, αλλά πλέον νομίζω ότι αυτό που θα έλεγα είναι ότι η Ευρώπη ποτέ δεν ήθελε να υπάρξει μια διάσταση απόψεων και στρατηγικής μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Σωστά. Αλλά πλέον και η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή και στη Μέση Ανατολή και στο Ουκρανικό και σε πολλά άλλα θέματα πλέον διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών χωρών. Και δεν είναι απλά ότι ο Τραμπ έκανε μια χάρη στο Πούτιν ή πάει εναντίον του Ζελένσκι. Κατά κάποιο τρόπο ο Τραμπ μας δηλώνει εμέσως πλην σαφώς ότι εντάξει τώρα, εάν θέλει να κάνει κάτι και ο Πούτιν, εντάξει τώρα, δεν θα πούμε και εμείς όχι. Άρα αυτό θέλω να πω είναι μια κόκκινη γραμμή για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Εγώ θεωρώ το αντίθετο ακόμα πιο βαρύ, ότι άλλαξε όλη τη στρατηγική που αυτή την περίοδο, όχι αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια έχει η Δύση εναντί του Πούτιν, της απομόνωσης, της ενεργειακής απομόνωσης του, του εμπάργκο, που τελικά επί της ουσίας με ένα τηλεφώνημα και με μια απόφαση ο πρόεδρος Τραμπ και το ανέτρεψε, κάνοντας συνομιλητή τον Πούτιν, και ένα όπλο που είχε η Ευρώπη ή η Δύση, θα λέγαμε καλύτερα, ουσιαστικά το χάρισε και πάλι πίσω στον Πούτιν.
2: Συμφωνώ, αλλά πολλοί αναλυτές, διάβαζα αναλυτές της αγοράς των πετρελαίων, ότι αυτή η συμφωνία Ρωσίας-Αμερικής αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό της αγοράς του αργού πετρελαίου. Επί της ουσίας θα είναι μια τρύπα στο νερό, δηλαδή θα πάρει κάποιο πετρέλαιο από τη Ρωσία, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι είναι μια συμβολική κίνηση, ότι δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος να αποκλείουμε τη Ρωσία, γιατί είναι σύμμαχοί μας, είναι φίλοι μας κτλ. Ο Τραμπ έχει... Τώρα αλλάζουμε λίγο θέμα από τη Βρετανία αυτή καταυθεί, αλλά ο Τραμπ έχει, φαίνεται, ένα προσωπικό θαυμασμό προς τον Βλαδίμιρο Πούτιν. Να θυμίσω στους ακροατές σας ότι πριν γίνει καν πολιτικός, πριν κατέβει στην σκακέρα της Προεδρίας κτλ., είχε γράψει μια επιστολή στον Πούτιν πόσο τον θαύμαζε ως ηγέτη. Δηλαδή υπάρχει μια, κατά κάποιο τρόπο, ένας θαυμασμός του Τραμπ προσωπικός στον Πούτιν ως τον μεγάλο ηγέτη της Ρωσίας ή του κόσμου, δεν ξέρω τι εγώ τι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και ένα προσωπικό, κατά κάποιο τρόπο, ρομάντζο, ας το πούμε.
0: Να ρωτήσω και κάτι που αφορά το εσωτερικό περιβάλλον, την εσωτερική πολιτική σκηνή της Βρετανίας. Βλέπαμε το τελευταίο διάστημα μια πολύ μεγάλη άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, του Φάραντζ, των κομμάτων, θα λέγαμε, της λαϊκιστικής δεξιάς και των αντιευρωπαϊκών κομμάτων. Θεωρείτε ότι η τελευταία εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει αυτή την μεταστροφή της κοινής γνώμης και να αλλάξει αυτή την τάση την οποία παρατηρούμε στην Βρετανία?
2: Εγώ πιστεύω, όπως σας είπα στην αρχή, γι' αυτό το λόγο ο Μπένχαμ βάζει μπροστά τη Ρωσία. Με την έννοια προσπαθεί να, κατά κάποιο τρόπο, να απομονώσει τους λεγόμενους υπερπατριώτες, δηλαδή αυτούς που λένε ότι οποιαδήποτε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, και κατά κάποιο τρόπο εμείς είμαστε οι πατριώτες και δεν θέλουμε να έχουν καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Μπένχαμ λέει ότι, ξέρετε, αυτό το επιχείρημα έχει υποστηριχθεί από τους Ρώσους, που είναι οι εχθροί μας, άρα αν είμαστε εμείς σωστοί πατριώτες δεν πρέπει να το λαμβάνουμε τόσο πολύ σοβαρά αυτή την, κατά κάποιο τρόπο, τη φοβία εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη κόντρα πλέον μεταξύ των εργατικών και του reform, του κινήματος της μεταρρύθμισης. Τρομάρα μας θα βάζω εγώ, μεταρρύθμιση προς τα που δεν ξέρω, γιατί έχουν βγει διάφορα, κατά κάποιο τρόπο, σκάνδαλα χρηματοδότησης του αρχηγού του κόμματος του Φαράτζ από λεγόμενους μεγιστάνες των κρυπτονομισμάτων, άνθρωποι οι οποίοι είναι Βρετανοί, οι οποίοι μένουν στην Ταϊλάνδη, μένουν σε άλλες χώρες, δεν μένουν στην Αγγλία, και του έχουν δώσει 5-10 εκατομμύρια λίρες ως δώρο, το οποίο δεν ξέρουμε γιατί δώρο ήταν αυτό. Πρώτο είναι αυτό, το οποίο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο κλώνησε την δημοφιλία του Φαράζ. Αλλά επίσης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, μια αντιστροφή του ρεύματος, στη πτώση των εργατικών με την αλλαγή του ηγέτη. Και ο Μπένχαμ έχει κάνει μια κατά κάποιο τρόπο εκστρατεία να πιάσει τα λαϊκά στρώματα. Μάλιστα. Ας πούμε μιλάει, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να βάζουμε αλκοόλ στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Μιλάει για το κόστος μετακινήσεων. Έχει πιάσει πάρα πολλά λαϊκά θέματα, γιατί θέλει να απομονώσει αυτή τη κατά κάποιο τρόπο αντισυστημική απειλή. Εγώ θα έλεγα ότι πλέον όλοι αυτοί, πείτε τους υπερπατριώτες, πείτε τους δεξιούς, ακροδεξιούς, λαϊκιστές, δεν ξέρω τι, αυτή τη στιγμή δεν μιλάνε τόσο πολύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή μιλάνε πάρα πολύ για τη μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση και τα λεγόμενα πλοιάρια που έρχονται από τη Γαλλία στην Αγγλία. Όπως ας πούμε στην Ελλάδα το 2015 που είχαμε διάφορα πλοιάρια που ερχόταν από την Τουρκία. Αυτό είναι τώρα πλέον το κατά κάποιο τρόπο το διακύβευμα για αυτούς. Ότι πρέπει να κλείσουμε τα σύνορά μας.
1: Απλά μια γρήγορη προστίχη να μας πείτε μια κουβέντα. Θυμήθηκα την ιστορία της Cambridge Analytica, που είχαν παρουσιαστεί τότε δημοσιεύματα που δεν εμπλέκαν απλώς, όπως αποδείχθηκε μετά σε σχέση με την εκστρατεία, την πρώτη εκστρατεία του Τραμπ για το 2016, αλλά είχε εμπλακεί και στο θέμα του ρεφερέντουμ, του δημοψηφίσματος που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Είδου λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών πέρα από τα δημοσιεύματα, γιατί μετά, αν θυμάμαι καλά, η Cambridge Analytica το μόνο που έφαγε ήταν ένα πρόστιμο στη Βρετανία. Εκείνο που έχει σημασία είναι να συνδυαστούν ό,τι στοιχεία ή ενδείξεις έχει ο κύριος Μπέρναμ, αν θέλει να γίνει πιο αξιόπιστο στα ζητήματα αυτά, να τεκμηριωθούν περισσότερο, γιατί πολλά μείνανε στην γκρίζα ζώνη, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς συμφωνώ, και όχι μόνο αυτό, όπως είπατε και εσείς, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό ήταν ένα θέμα από την ελίτ της Αγγλίας. Υπάρχουν διάφορες μελέτες κοινής γνώμης που μέχρι τρεις μήνες πριν το δημοψήφισμα το 80% των Βρετανών δεν σκεφτόντουσαν για την Ευρώπη. Και ξαφνικά άρχισαν να σκεφτόνται για την Ευρώπη. Θέλω να πω ότι δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα κίνημα από κάτω προς τα πάνω, αλλά πιο πολύ μια διαμάχη των ελίτ σε ό,τι αφορά το ρόλο της Βρετανίας. Και είχαμε και το σύμβουλο του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ήταν κατά κάποιο τρόπο μέσα στην καμπάνια. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί κάποιος να ανοίξει για την ψήφο και πώς ψήφισε.

0: των επόμενων ημερών, προκειμένου να τεκμηριώσει ή όχι τη συζήτηση που ήδη έχει ανοίξει. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ζαρταλούδη, τον καθηγητή, για την συνομιλία που
1: είχαμε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε
2: Ζαρταλούδη. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτα θόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και υποθέσεις.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XTRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρύψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
11: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681 0 72 550. Βρείτε

0: πληροφορεί και δίνει λύσεις.
1: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
3: Τι είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδειάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
8: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
7: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
8: Εμένα τα λες.
7: Και ευελιξία στη χρήση.
8: Το κορμάκι μου το ξέρει.
7: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
8: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
7: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
9: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον Περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

0: 94,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79 341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, σινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
4: Δεν χρειάζεται να υδρώνεις.

0: OLED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δικτύωσης παρουσιάζουν αυτήν την ώρα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκύριακο. Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας έμεινε χθες κλειστό ύστερα από επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 11. Το Σάββατο 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των Χούθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Πάντως, ο Υπουργός Ενέργειας του Βασιλείου δήλωσε πως η δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί τις αγορές με ενέργεια παραμένει ισχυρή. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή ακυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγυηχθείο στήρει το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής ακυχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την ακυχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον. Με αποτέλεσμα, ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σφόδρη επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης ασκήθηκε στον οδηγό που εισέβαλε με το όχημά του σε ουζερή στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, ναι, εντάξει, γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο Marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Στην αθλητική ενημέρωση, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα, ολοκληρώνεται σήμερα η εκτεγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Χθες για την ίδια διοργάνωση σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek
5: Μαρτ. Υπεροχή της Inox από 46 ευρώ.
6: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
9: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Όπα!
10: Που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκη.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

και οι υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει χαιρετίζοντας την ολοκλήρωση του δεύτερου ελέγχου που δημιούργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα Γκράβας. Εκεί που μυρίζει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που μυρίζει. Θα έχετε δει τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Αυτό, τα έρευνες, οι μαθητές, αυτό μυρίζουμε. Το φοβερό είναι πως δεν φαίνεται κανένας να παρατηρεί ή να ενοχλείται ή τέλος πάντων, επειδή μου φαίνεται λίγο περίεργο, που αυτό το οποίο ονομάζουμε σχολικό συγκρότημα έχει την όψη εγκαταλειμμένου δημόσιου ρητηρίου. Δηλαδή οι εικόνες που δείχνουν τα ρεπορτάζ από το σχολικό συγκρότημα της Γράβας δεν είναι εικόνες ουρητηρίου, είναι εγκαταλειμμένου ουρητηρίου. Διότι αν αυτό ήταν εν ενεργεία ουρητήριο, κανείς δεν θα πήγαινε να κάνει τσίσα του εκεί μέσα.

εννοείται είναι γεμάτο. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα ρεπορτάζ. Είναι τίγκα στη Μουτζούρα. Είναι γκράφιτι, μουτζούρες. Και τα γκράφιτι είναι μουτζούρες, απλώς είναι άλλου τύπου μουτζούρες. Συνθήματα, αγριόχορτα στα παρτέρια, πόρτες που κλείνουν κάτι σιδερόπορτο, που κλείνουν μόνο με αλυσίδα. Δεν έχουν τρόπο άλλο να κλείσουν. Και είναι, ξέρετε, λίγο ανοιχτές και τις κλείνει η αλυσίδα. Και αυτό το πράγμα το θράσουν να το λένε σχολικό συγκρότημα. Εννοείται ότι καταλαβαίνω ότι το περισσότερο από αυτό το πράγμα που αντικρίζουμε είναι έργο μαθητών. Είναι οι μαθητές που το έχουν φέρει σε αυτό το χάλι, το σχολικό τους συγκρότημα. Οι μαθητές που αύριο θα κάνουν αποχή και κατάληψη διότι οι συνθήκες κτλ. Που τις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Αλλά και πάλι, οι μαθητές δεν είναι από μόνοι τους. Υπάρχει και μια πολιτεία που λέει, τι γίνεται εδώ. Αυτό δεν είναι σχολείο, δεν μπορεί να πηγαίνουν παιδιά εκεί μέσα να μαθαίνουν τάχα μου γράμματα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, έτσι το λέω γιατί το παρατήρησα, ότι μας φαινόταν πολύ λογικό. Λέει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και ήταν οι εικόνες, ήταν σαν το Τσερνομπίλ 20 χρόνια μετά την εγκατάλειψη.

0: Τέλος πάντων, αφού δεν τους νοιάζει τους ίδιους τους μαθητές και τους γονείς τους, δεν μας πέφτει και εμάς λόγος. Ας τον κρεμίσουν κιόλας να τελειώνουμε, να γλιτώσουμε και τον κόπο. Να χαιρετήσω ότι τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμφώνησε, τα βρήκε με τον κολλητό του τον Πούτιν. Λογικό είναι, οι παλιά άνθρωποι μεταξύ τους αργά ή γρήγορα θα τα βρίσκουν. Και κάποιοι χαίρονται. Ποιοι λέτε ότι μπορεί να χαίρονται? Ποιοι να χαίρονται? Οι θαυμαστές του Τραμπ και του Πούτιν. Να, στη Γερμανία ας πούμε, οι ακροαριστεροί με τους ακροδεξιούς.
1: Πλήρως δικαιωμένες αισθάνονται τόσο η εναλλακτική για τη Γερμανία όσο και η συμμαχία Ζάρα Βάγκεχνεχ μετά τη συμφωνία Ρωσίας Ηνωμένων Πολιτειών για την εισαγωγή ντίζελ. Η Άλις Βάιντελς, η πρόεδρος της εναλλακτικής για τη Γερμανία, χαιρετίζει καταρχήν την πολιτική, την απόφαση του Τραμπ. Στο ίδιο μήκος κύματος και η συμμαχία Ζάρα Βάγκεχνεχ, η οποία τονίζει ότι και η Γερμανία θα έπρεπε να κάνει μια τέτα συμφωνία με την Ρωσία και θα πρέπει να σταματήσουν οι κυρώσεις που κατά την άποψή της είναι απολύτως αποτυχημένες για την Γερμανία.
0: Τα φιλαράκια, τα παιδιά, τα καλά, η αριστερά και η ακροδεξιά πάντοτε αγκαλίτσα στο πλευρό δικτατόρων. Τώρα είναι ο Πούτιν, προψές μπορεί να ήταν κάποιος σοβιετικός ηγέτης. Πάντως θα βρούνε έναν τρόπο κάπως να φιλιώσουνε. Επίσης η συμφωνία που ακολούθησε με ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, την οποία την ονειρεύτηκε μόνος του ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος που διοικεί την ισχυρότερη χώρα του κόσμου, η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, η οποία είναι κάπως περίεργη γιατί πρέπει να βρει ντίζελ, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πρόθεση, η καλή καρδιά ανάμεσα στους δύο καλούς φίλους. Υπάρχουν και κάποιες φήμες, αν θυμάστε, από την πρώτη του θητεία για κάτι βίντεο με κάτι golden shower του Τραμπ. Λέω τώρα, θυμίζω κάποια πράγματα. Είναι αφιερωμένη αυτή η συμφωνία και στους συμπολίτες που δήλωσαν φοβερά γοητευμένοι από τον Υπουργό Άμυνας του Τραμπ και καθησυχασμένοι από τις διαβεβαιώσεις του.
2: Οι συμφωνίες αυτές αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες που έχει αυτή η συνεργασία. Ο ένας είναι η άμυνα, ο οποίος είναι και διαχρονικός, και ο δεύτερος είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια η Αμερική και η χώρα μας συνεργάζονται για να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
0: Και με όλο το θάρρος στον συναγωνιστή Παπασταύρου, εγώ θα έλεγα να μην πολύ εμπιστεύεται υπουργό εξωτερικών του Τραμπ. Έτσι, το λέω έτσι, να μην ούτε να καμαρώνει πολύ. Να δούμε. Είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με τέτοιους τύπους. Το λέγαμε και στις προηγούμενες μέρες. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι είπε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ήρθε εδώ για να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία. Την ξεκίνησε σε ένα πολύ ωραίο ντεπό. Πάρα πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος. Το τι είπε δεν έχει καμία απολύτως σημασία για το μέλλον. Αν συμφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή προσωπικά τον πρόεδρο Τραμπ, το πορτοφόλι του δηλαδή, γιατί περισσότερες του αποφάσεις εξαρτώνται από το πορτοφόλι του, η Ελλάδα θα τεινάξει τον αέρα. Άμα τον συνέφερε να τεινάχτει η Ελλάδα στον αέρα, η Ελλάδα θα τεινάζονταν στον αέρα. Και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ούτε ο Ρούμπιο ούτε κανένας άλλος από όλους αυτούς τους τύπους. Οπότε να μην είμαστε πολύ, πώς να το πούμε, πολύ πρόθυμοι, να λέμε, ωραία, γουστάρουμε να είμαστε σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι και τα στόματα του Χριστού. Δεν είναι ότι καμαρώνουμε κιόλας με ανθρώπους που τη μία λένε έτσι και την άλλη γιουβέτσι.
3: Φανταστείτε τις προηγούμενες μέρες, αντί να έχει έρθει εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, να πει αυτά τα οποία είπε για την Ελλάδα. Τους ύμνους για την πατρίδα μας, για τους οποίους πρέπει να φοράς πραγματικά κομματικές παροπίδες και να μην αισθάνεσαι περηφάνεια.
0: Τρομερή περηφάνεια. Είπε ο Ρούμπιο καλά λόγια, γιατί εγώ την επόμενη μέρα ξεκινούσα και ξύπνησα αλλιώς, ρε παιδάκι μου. Λέω, είπε ο Ρούμπιο καλά λόγια, γιατί τι χρειαζόμουν να πει ο Ρούμπιο καλά λόγια για την Ελλάδα. Εντάξει, το ότι ξέρω ότι την επόμενη μέρα τα καλά λόγια μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν κακά λόγια, αν έτσι κρίνει ότι τον συμφέρει τον ίδιο προσωπικά ή τη χώρα του, σε δεύτερο επίπεδο, το βασικό είναι αν συμφέρει τον ίδιο προσωπικά, δεν πρέπει να με απασχολεί. Να καμαρώνω που είπε καλά λόγια. Βέβαια, ίσως αυτά τα λέω επειδή ανήκω σε γενιά που δεν είναι σαν αυτή του Κυρανάκη, που υπέφερε, η μόνη γενιά, παιδιά, που υπέφερε από την κρίση.
3: Φανταστείτε πριν λίγα χρόνια αντίστοιχοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή άλλων μεγάλων ισχυρών δυνάμεων του εξωτερικού, όταν έρχονταν εδώ, τι λέγανε για την Ελλάδα. Η γενιά η δικιά μου έφαγε ολόκληρη δεκαετία της κρίσης.
0: Ναι. Η δικιά του γενιά την έφαγε. Όλοι οι υπόλοιποι είχαμε πάει για βόλτα στο πάρκο. Είναι αυτό το, πώς να το πούμε, το ίδιο το γνώρισμα των επιρμένων ανθρώπων, των αλαζόνων, να νομίζουν ότι μόνο σε εκείνους συμβαίνουν πράγματα. Τι θα κάνουμε όμως χωρίς αυτούς, πώς θα γελούσαμε, κανείς δεν ξέρει. Μας παίρνουν την Guilfoyle και εσύ ασχολείσαι με το πετρέλαιο. Στηρίζω και εγώ Guilfoyle. Αλίμονο, τι ήταν αυτή, νύφη του Τραμπ. Πρώην νύφη του Τραμπ, να είναι, να εμπλέκεται σε λαμογές. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς είναι να τον μέσα σε τέτοια καλή οικογένεια που πήγε και μπήκε. Δηλαδή κανείς περιμένει να είναι υπόδειγμα ετοιμότητας. Σε περίπτωση που δεν έχετε καταλάβει τι αφορούν τα δημοσιεύματα για την Guilfoyle, λένε ότι ζητούσε φράγκα για να κάνει τον ταλαβέρι ανάμεσα σε πρόεδρο ή σε άλλους αξιωματούχους με ιδιώτες. Έλεγα, εγώ ήθελα κάποια εξυπηρέτηση από τον πρόεδρο να τον συναντήσω, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε με κάποιον, και μου έλεγε η Guilfoyle, θα κανονίσω εγώ, δώσε μου τόσα. Ταραβεριτζού, για ταραβεριτζού την κατηγορούν, και από ό,τι φαίνεται μάλλον θα μας αφήσει, διότι όταν ερωτήθη ο ημιπαράφρον Πορτοκαλί για την υπόθεση, είπε ήταν τόσο ευγενική κοπέλα. Ούτε καμία σχέση, ούτε δεν το πιστεύω, ούτε τίποτα. Ήταν πολύ ευγενικό κορίτσι.

0: Ο Ιάσονας λέει σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το περιβάλλον εγκατελειμμένο δημόσιο ουρητήριο που είδαμε στα ρεπορτάζ στην Γράβα και που είναι πολλών σχολείων. Πολλά σχολεία είναι έτσι. Εγκατελειμμένα δημόσια ουρητήρια έχουν αυτήν την όψη στα σχολεία. Σε αυτό το περιβάλλον γαλουχείται και σφυριλατείται η νέα γενιά και συμπολίτες μας. Έχουμε καταλάβει από τις καταλήψεις τους σε τι περιβάλλον γαλουχούνται και σφυριλατούνται και ποιο είναι το περιβάλλον που γουστάρουν να ζουν μέσα σε αυτό. Που παριστάνουν ότι δεν το θέλουν και θέλουν κτίρια και τέτοια. Ίσως να θέλουν τα κτίρια για να τα κάνουν και αυτά έτσι. Λοιπόν, πάμε όμως στα σημαντικά παιδιά, τα σημαντικά πολιτικά που δεν είναι άλλα από τις μεταγραφές του Αλέξη και τα βίντεο στα οποία παίζει μπάσκετ ο Σκράπας. Αλέξης, λέω Σκράπας γιατί ο άνθρωπος δεν είχε καταλάβει ότι ήταν το καλώδιο, μεταφέρει ηλεκτρισμό και δεν είναι τηλεπικοινωνιών. Καλώδιο, εν πάση περιπτώσει, μάλλον το έμαθε, μάλλον δεν είμαστε και βέβαιοι. Έχει κάνει ένα βιντεάκι με το οποίο υποδέχεται στην Ελλάς, τη δικιά του, όχι του κυρίου Μιχάλη, τον μπασκετμπολίστα Κορονιό. Και στο οποίο με τεράστια σιγουριά δηλώνει ο Αλέξης μας:
1: αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο, θα κερδίσω.
0: Κερδίσω, ρε φίλε, εντάξει να πούμε. Έτσι, φίλε, και μιλάνε με τον Κορονιό, σπουδαία πολιτική προσωπικότητα και ο Κορονιό, όχι Ζαγοράκης, δεν είναι, λέω, είναι τόσο μεγάλη, τόσο σπουδαία πολιτική προσωπικότητα, αλλά μπορεί να πλησιάζει σε Ζαγοράκη, ο οποίος Κορονιός, παιδιά, είναι προληπτικός πάρα πολύ και δεν μπορεί να, να βλέπει Μητσοτάκη. Βάλανε μπιπ στο ότι και καλά, να μην το πούμε ότι είναι το ο Μητσοτάκης.
1: Είσαι προληπτικός.
2: Λίγο.
1: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται?
2: Όχι, είναι υπέρ μου. Οχ, εκεί είναι, εκεί τελείωσε.
0: Άμα δει Μητσοτάκη, τελείωσε. Λογικό είναι, γιατί το να χάνεις τόσες φορές δεν είναι. Κάπως σου κόβονται τα πόδια. Αλέξη, πάμε να τους νικήσουμε.
1: Πώς το λέει, θα την ομάδα μας.
2: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
1: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
2: Είναι η ειδικότητά μου.
1: Πάμε να τους νικήσουμε.
2: Εννοείται.
0: Εννοείται. Χρειαζόμαστε σουτέρ, μπρο. Εν τω μεταξύ, ο τύπος είναι τόσο σκράπας, παιδιά, που έχουν γυρίσει βιντεάκι ότι και καλά παίζει μπάσκετ με τον Κορονιό και φοράει το ρολόι του. Πήγε να παίξει μονό με τον Σιδερένιο το ρολόι. Ένας δεν του είπε από τους εγκεφάλους που έχει δίπλα, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να το σκεφτεί και τόσο μυαλό. Πρόεδρε, όχι μονό με το ρολόι, ρε πρόεδρε, θα μας καταλάβουν ότι είμαστε... Το βίντεο περιμέναμε να καταλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ στηρίζω Αλέξη και δεν το κάνω μόνο επειδή, ας πούμε, βλέπω ότι ο άνθρωπος είναι ένας νέος άφθαρτος πολιτικός. Γιατί να μην το δοκιμάσουμε κιόλας, τι έχουμε να χάσουμε. Είναι ότι τον στηρίζουν και άλλοι νέοι και άφθαρτοι της πολιτικής. Ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος. Ο Άρης με τα μαλλιά. Ποιος είναι ο Σπηλιωτόπουλος, είναι αυτός με τα μαλλιά. Τα ωραία μαλλιά. Ο οποίος, παιδιά, για την παρουσία Τσίπρα στο συνέδριο του Βήματος, τι λέτε ότι άκουσε?
3: Η αλήθεια είναι ότι άκουσα ανθρώπους που μέχρι πρότινος είχαν μεγάλες επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την πολιτική πραγματικότητα ο κ. Τσίπρας, είπαν τα καλύτερα για την ομιλία του και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε την πραγματικότητα.
0: Ίσως άκουγε την εκπομπή που έλεγα ότι πόσο αγαπώ τον Αλέξη, παρότι, ας πούμε, δεν τον ψηφίζω και τρέμω στην ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος, ο αδίστακτος άνθρωπος, μπορεί να ξαναλάβει κάποιο πόστο στην Ελλάδα. Είπα πόσο πολύ τον αγαπώ και πόσο πολύ με εντυπωσιάζει ακόμα και τώρα, κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του. Ίσως αυτό άκουσε, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι ένας τύπος που έχει κάνει πρωθυπουργός, που θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός, λέει τέτοια πράγματα.
4: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου. Να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Εννοείται ότι όποιος άκουσε αυτό είπε: πω, πόρεση, τι θεός είναι αυτός ο Αλέξης. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις μετά. Προς το παρόν πάμε στη διαφημίση, τις οποίες θα ξεκινήσω εγώ. Για να σας πω ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή.
5: Από καύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
9: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
10: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
11: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
10: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
11: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε. κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Ω.Ε. από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Ω.Ε. Μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

θα λέγαμε για αυτούς που κάνουν ότι εξεγείρονται για χάρη της παιδείας στη Γαλλία, και πολλοί από αυτούς είναι κανονικός υπόκοσμος. Δύο μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, δάσκαλοι, καθηγητές, δεν έχει σημασία, πυροβολημένοι. Διότι, παιδιά, τα έχουμε μάθει εδώ, την εμπειρία την έχουμε στην Ελλάδα, στη Γαλλία τους αρέσει, το κάνουν αιώνες τώρα αυτό. Εμείς ευτυχώς όχι τόσο συχνά όσο οι Γάλλοι. Όταν βλέπεις κουκουλοφόρους, είναι υπόκοσμος. Άνθρωπος που φοράει κουκούλα είναι πάντα του υποκόσμου. Ό,τι και να κρατάει στα χέρια του, ό,τι και να φωνάζει, ό,τι λέει, για ό,τι και να λέει ότι αγωνίζεται. Πάση περιπτώσει, είναι η προσπάθεια να έρθει η Λεπέν στην εξουσία. Τώρα το πιο αστείο είναι οι σύντροφοι, οι οποίοι εννοείται ότι τους αρέσουν τα επεισόδια αυτού του τύπου. Άλλωστε και η συντρόφισσα Αξιόγλου, που πλέον γράφτηκε και στο κόμμα του Αλέξη, αν έχουμε χρόνο θα το ακούσουμε πιο μετά, μας έχει επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε, ότι η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά, αλλά άρα ευκαιρία για την αριστερά. Είναι όμως ευκαιρία και για την ακροδεξιά, τα μπάγαλα, και στη Γαλλία μάλλον μεγαλύτερη ευκαιρία για την ακροδεξιά. Θα είναι. Καλή Λεπέν εύχομαι, με τη βοήθεια, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και πάντοτε στην ιστορία των τελευταίων 100-150 ετών, με την βοήθεια της αριστεράς. Σου λέει θα ανέβει η Λεπέν, να και η ευκαιρία η δικιά μας με την άνοδο της Λεπέν. Τέλος πάντων, είναι και Γάλλοι, παιδιά, έτσι μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι είναι Γάλλοι. Αυτό είναι το ποιος είναι Γάλλοι. Είναι οι τύποι που μας τα έχουν κάνει με την Γαλλική Επανάσταση το 1100 χρόνια μετά τους Άγγλους. Οι Άγγλοι τα είχαν κάνει αυτά 100 χρόνια πριν και χωρίς περιόδους τρομοκρατίας και γκυλοτίνες και δεκάδες χιλιάδες νεκρών. Είχανε και εκείνοι τους νεκρούς τους, δεν λέω, αποκεφαλίσανε και εκείνοι οι βασιλιά, οι Άγγλοι, αλλά δεν το κάνανε όπως οι Γάλλοι. Και οι Γάλλοι, οι οποίοι αφού τα κάνανε όλα αυτά, στην πραγματικότητα το μόνο που κατάφεραν να ανοίξουν τον δρόμο για τον Ναπολέοντα. Οπότε Γάλλοι, τι να κάνουμε. Πού είμαστε? Στα μηνύματα. Όχι, να πω ότι Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, Αργυρό Γεμελιάρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Πιγκουίνος, πρόεδρε, πάτησες γραμμή, είναι out η μπάλα, λέει για τον Αλέξη μας, τον μπασκετμπολίστα. Τι λες μωρέ, έχει σύνορα το γήπεδο μπάσκετ και δεν το ξέρουμε. Βατικός τριοκολάπτης, καλά δεν σκάνε τα γέλια όταν γυρνάνε αυτά τα σποτάκια. Τι να σκάσω. Καταρχήν το να γυρνάνε αυτά τα σποτάκια σημαίνει ότι δεν τρέπονται. Και ο Κορονιός, και ο Τσίπρας. Κορονιός τώρα, άνθρωπος μπασκετμπολίστας πετυχημένος, να πάει να αποτρίβεται στο Τσίπρα. Δηλαδή είναι λίγο ρε παιδί μου, σε όποιον και να αποτριβότανε θα είναι, πόσο μάλλον στον Αλέξη. Έναν τύπο που μέχρι προψές νόμιζε ότι είναι το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι τηλεπικοινωνιακό. Βαλεντίνο αετιδεύσε μπρος της γης κολλασμένη, το τρίποντο του μπούτια με καλώδιο σας περιμένει. Τώρα αυτό για τα μπούτια δεν μ' αρέσει, είναι μπουτιστικό αστείο και διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Ο Κώστας ένα ακόμα ψέμα ξεστόμησε, ο Αλέξης ανέφερε ως πρώτο σκόρερ της Α1 τον Κορονιό. Μικρή σημασία βέβαια το ψέμα, αλλά ο Αλέξης πιστός στα ψέματά του. Η αλήθεια είναι πρώτος Βασίλης Πανούλης 5205 πόντι, Νίκος Χατζής 5200, Κορονιός 5170, Λιαδέλης. Μιλάμε για το επαγγελματικό, γιατί πρώτος η πρώτη εθνική από τότε που υπάρχει πρώτη εθνική ή ανώτερη κατηγορία στο μπάσκετ είναι ο Γκάλης.

έλεγε κάποιο άνθρωπο έστειλε κάποια χρήματα. Τα κράτησε. Τα κράτησε για τον εαυτό του. Τίποτα δεν μου δώσε. Ο Διονύσης δεν είναι εγκαταλειμμένα τα σχολεία. Κάντε μεγάλο λάθος. Αυτό που βλέπετε είναι η ελεύθερη έκφραση των παιδιών συντρόφων. Δεν είναι μόνο τα παιδιά συντρόφων Διονύση, είναι τα παιδιά γενικά. Είναι τα κακομαθημένα πλάσματα που έχουν μεγαλώσει πιστεύοντας ότι δικαιούνται τα πάντα χωρίς να υποχρεούνται σε τίποτα. Κακομαθημένα παιδιά ενοχικών, αδιάφορων ή κομπλεξικών γονιών. Παντομάς, μάνο κατάλαβες γιατί θυχτήκανε τόσο πολύ Πασόκι με τον Καρτερό. Δεν θεωρούν τον αρχηγό τους βλάκα ή απλά προσπαθούσαν να το κρατήσουν κρυφό και τους το χάλασε. Παιδιά, τώρα είναι πώς να το πούμε, ο αγώνας για τη δεύτερη θέση θα είναι σκληρός. Προφανώς οι άνθρωποι δουλεύουν για την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη, κάνουν ό,τι μπορούν να αποδείξουν ότι δυστυχώς στη χώρα δεν υπάρχει εναλλακτική. Κάτι δεν είχαμε καταλάβει. Όπως έχουμε καταλάβει και πόσο κακό είναι για τη χώρα, έτσι, να μην έχει εναλλακτική και η κυβέρνηση να λέει με άνεση, άμα θέλετε πηγαίνετε ψηφίστε εκείνους.

0: βγάλεις με το χέρι στην καρδιά, πες μας, πιστεύεις ότι στην κράβα υπάρχει διαρροή ή ότι κάποιο ανήλικο χεράκι έκανε τα μαγικά του. Μιχάλη, είναι πολλές μέρες ρε που μυρίζει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει. Δηλαδή να ρίξανε. Όχι, δεν πιστεύω ότι κάτι είπα, κάτι για να μυρίζει έτσι κάτι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω κιόλας. Το μόνο που ξέρω είναι αυτό που είδαν τα μάτια μου, ότι αυτό το πράγμα σχολείο δεν είναι και θα πρέπει να ντρέπονται όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Όσοι είναι υπεύθυνοι για το σχολείο, για να πούνε. Εσείς, είναι λίγο ντροπιαστικό αυτό το πράγμα να το λέμε σχολείο. Ας το πούμε κάτι, ας το πούμε θηριοτροφείο, ξέρω εγώ, ας το πούμε κάτι άλλο. Ο Φαντομάς ο Αργυρός δεν θα έπρεπε να κάνει μια συναυλία συμπαράσταση στην Κίμπερλι. Τέλος πάντων, απαράδεκτα τα σχόλια. Σήμερα είναι η μέρα που η κυβέρνηση θα παραστήσει ότι κάνει κάτι για τους νέους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τίποτα δεν θα κάνει, έτσι δεν θέλω, επειδή θα το δείτε στις ειδήσεις. Θα βγουν οι υπουργοί, θα λένε να κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εδώ. Τρίχες κατσαρές. Κατσαρότατες. Για πέστε μας, Υπουργέ Παπαστεργίου.
1: Λοιπόν, ο σκοπός είναι το νομοσχέδιο να μπει στη Βουλή το επόμενο διάστημα, να ψηφιστεί τώρα. Περιμένουμε το ημερολόγιο της Βουλής για να ξέρουμε πότε θα εισαχθεί το νομοσχέδιο για ψήφιση. Ναι. 1/1/27 ξεκινάει η εφαρμογή του.
0: Αυτά πριν λίγες μέρες. Σήμερα θα μπει στη Βουλή, αν κατάλαβα καλά. Κάνει κάτι η κυβέρνηση, τίποτα. Πετάει την μπάλα στις εταιρείες.
1: 1/1/27 ξεκινάει η εφαρμογή του. Βέβαια, αυτό το διάστημα θα πρέπει και οι πλατφόρμες πλέον να λειτουργήσουν όπως ακριβώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να λειτουργήσουν.
0: Άρα, παιδιά, θα εξαρτάται όπως και τώρα από τις εταιρείες. Οι εταιρείες, αν δεν ήθελαν τους ανήλικους, μπορούσαν να το κάνουν και τώρα. Οι εταιρείες θέλουν τους ανήλικους και τους θέλουν πάρα πολύ. Οπότε δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα, ειδικά από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου, δεν έχει καμία δυνατότητα επιβολής οποιασδήποτε τιμωρίας σε εταιρεία που δεν συμμορφώνεται με την νομοθεσία της.
1: Είναι δουλειά των πλατφόρμων και είναι ασφαλής. Δεν είναι δουλειά των γονέων να κυνηγάνε τις πλατφόρμες. Θα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι, παιδί μου, είσαι 12 χρόνων, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις τα social media και οι πλατφόρμες ίδιες έχουν ευθύνη εκείνες να απαγορεύσουν την πρόσβαση.
0: Εντάξει, μένουμε ήσυχοι. Αφού είναι ευθύνη των πλατφορμών και αφού τις προτρέπει προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση και μάλιστα με νόμο που ψηφίζει, τότε όλα αλλάζουν.
1: Πού μόνο μπαίνει ο ρόλος του γονέα, όταν έρθει η ώρα να γίνει επιβεβαίωση ή επανεπιβεβαίωση του λογαριασμού, γιατί θα πρέπει οι πλατφόρμες πλέον να ζητάνε την ηλικία και για τις υφιστάμενες συνδέσεις, υφιστάμενους λογαριασμούς, θα πρέπει τότε ο γονέας να σταθεί δίπλα στο παιδί και η επιβεβαίωση να γίνει για την ηλικία του παιδιού.
0: Τρίχες κατσαρές, ταυτότητες θα φτιάχνουν ψεύτικες ταυτότητες με AI, τέτοιο, θα τις ανεβάζουν οι πιτσιρικάδες, θα γράφονται μια χαρά. Όποιος πιτσιρικάς θέλει να έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να το ξέρουν οι γονείς του, μια χαρά θα τα καταφέρνει. Γιατί η κυβέρνηση το μόνο που την νοιάζει να παραστήσει ότι κάτι κάνει. Και οι πλατφόρμες θέλουν πιτσιρικάδες και τους θέλουν σαν τρελές τους πιτσιρικάδες οι πλατφόρμες. Απ' την άλλη όμως, γιατί να χαθεί μια ευκαιρία να παραστήσει η κυβέρνηση ότι κάτι κάνει. Γιατί αν έπρεπε στα αλήθεια να κάνει κάτι, θα έφτιαχνε λίγο την κατάσταση στα σχολεία. Θα φρόντιζε, θα εξόπλιζε τους καθηγητές και τους δασκάλους με όπλα με τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους πιο κακομαθημένους από τους μαθητές. Θα μετέτρεπε τα σχολεία σε κανονικά σχολεία και όχι σε δημόσια ουρητήρια, εγκαταλειμμένα δημόσια ουρητήρια. Θα έκανε τέτοια πράγματα για την νεολαία που μετράνε, αλλά που θέλουν και δουλειά και κόπο και συγκρούσεις. Ενώ τώρα γιατί να μην ψηφίσεις ένα νόμο του οποίου, όπως σχεδόν σε όλους τους νόμους που ψηφίζει αυτή η κυβέρνηση, η εφαρμογή επαφίεται στην καλή διάθεση των εμπλεκόμενων. GPU και στην Αυστραλία που κατήργησαν τα social media, απαγόρευσαν, δεν κατήργησαν, κάτω των 16, βρήκαν τρόπο και τα παραβίασαν, δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο θέμα. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο θέμα αυτό. Γι' αυτό φτιάχνεις αυτά που μπορείς να κάνεις. Αλλά αυτά που μπορείς να κάνεις, επειδή ακριβώς τα μπορείς, απαιτούν δουλειά και όχι ψήφιση νομοσχεδίων. Αλέξανδρος, παιδιά χωρίς κανέναν έλεγχο που συμπεριφέρονται σαν παράφρονες αυτοκράτορες, σαν τον Τραμπ. Με λίγα λόγια, gentle parenting και ideas. Ενοχικοί γονείς, αδιάφοροι γονείς, κομπλεξικοί γονείς, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που οδηγούν σε παιδιά χωρίς κανέναν έλεγχο, που συμπεριφέρονται σαν παράφρονες αυτοκράτορες.

0: Φρίσκο ο Μιχάλης.
1: Δεν έχει το λεκανοπέδιο που λες. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Δεν έχει το λεκανοπέδιο που λες. Ο Πειραιάς έχει. Και η Ακτιμιά όλη προς την πλατεία Αρολογιού. Και η Κόνονος από τον ΙΣΑΠ προς την πλατεία Υποδαμίας. Και η 37 του Συντάγματος Πεζικού. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, αν προσέξετε λιγάκι τη Βασιλής της Αμαλίας, που έχει αρκετά αυτοκίνητα, τη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα, στο ύψος της Θηβών. Και εάν πηγαίνετε μέσω της Αττικής Οδού από την Ελευσίνα προς τη Λαμία που έχουμε τα έργα, αν προσέξετε αυτά τα τρία σημεία, πάτε καλά.
2: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας. Μάνο, έχεις δει σχολείο 6 μήνες μετά από πλήρη ανακατασκευή του? Έλα να σου δείξω στη γειτονιά να δεις πώς το έχουν κάνει. Είμαι σίγουρος στο πώς το έχουν κάνει. Επιτρέπει ο Δήμος να το κάνουν έτσι. Το πρώτος υπεύθυνος είναι ο Δήμος και μετά η κυβέρνηση επιτρέπει να τα κάνουν έτσι τα σχολεία. Είναι η πολιτική του Κυριάκου του Μητσοτάκη, της Υπουργού Ζαχαράκη, του Υπουργού Πιερακάκη πριν. Κάντε τα σχολεία όπως γουστάρετε. Έτσι κι αλλιώς τα δικά μας παιδιά πάνε σε άλλα σχολεία. Και ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη χαρά που μας δώσατε χθες το βράδυ στο Καραϊσκάκης. Χαρή. Το μόνο που έγινε χθες είναι ότι δεν θα πάρουμε το πρωτάθλημα αίτητη. Δεν πειράζει. Δεν έγινε κάτι άλλο, θέλω να πω, για να μην χαίρεστε. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
3: Πώς το λέει, στάτη στην ομάδα μας?
4: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
4: Είναι ειδικότητά μου.
3: Πάμε να τους νικήσουμε.
4: Εννοείται.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Sea Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

χρήστη. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

0: φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα

0: Νέα Αττική Οδός.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.

0: Έφτιαξε τα παιδιά Μάνο, είναι έρμεα τη νεολαία ΚΝΕ, η οποία με οριακέ νομικά μεθόδου στρατολογία ανήλικα 14-15. Ρε, έφη, τα σχολεία είναι και η ΚΝΕ, δεν λέω, είναι θρησκευτική οργάνωση, είναι το ΚΚΕ. Έχει την νεολαία, μαλλιά μοιράζουν τα σχολεία προ την νίκη. Πηγαίνανε εκεί διάφοροι και μοιράζαν προ την νίκη. Πάει το ΚΚΕ και στρατολογεί. Αυτό κάνουν οι θρησκευτικέ οργανώσει, στρατολογούν ανηλίκου. Αυτό παραδοσιακά. Αλλά δεν είναι τα σχολεία, δεν φταίει και η ΚΝΕ για ό,τι γίνεται στα σχολεία. Πρώτα και πάνω απ' όλα φταίει η κυβέρνηση. Υπάρχει πολιτεία, δεν έχει ψηφίσει κανείς την ΚΝΕ. Κυβέρνηση άλλοι έχουμε ψηφίσει. Όταν δεν πάει κάτι καλά, την κυβέρνηση κοιτάμε. Δεν κοιτάμε τους άλλους, την κυβέρνηση που σφυρίζει αδιάφορα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε το Φανφαραντούρη, ο οποίος, παιδιά, δεν απαντάει όπως κανένας Πασόκος στην πιο βασική από την ερώτηση που μπορεί να κάνει κανείς. Εάν ψηφίσω Πασόκ, ψηφίζω και Τσίπρα μαζί. Ή αν ψηφίσω Πασόκ, ψηφίζω τελικά μόνο Τσίπρα. Τι γίνεται?
1: Με ποιον θα προετοιμάσετε την πολιτική αλλαγή?
2: Θα σας απαντήσω.
1: Με την Ελλάς μπορείτε να...
3: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλυση.
4: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 10 ευρώ σε όλα τα πουλερικά, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με αγορά ενός κιλού σε φρέσκο βόλιο μπούτι Γαλλίας, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το

0: βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εκκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
2: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή. Μη χάσει σούπερ προσφορές στα αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, επιλεγμένα κατεψυγμένα προϊόντα χρυσή ζύμη 40% φθηνότερα. Καφέδες Starbucks σε σούπερ τιμές. Και παιδικά δημητριακά Nestlé και προϊόντα fitness ένα συν ένα δώρο. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μέρα πριν από τη διάθεσή του ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην Αγγλία αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε, είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στο εύρος της στήριξης των πολιτών. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος που διενήργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με νέα ανακοίνωσή του, ενώ η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Κλειστές παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου τα αρμόδια Υπουργεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική, και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Στη Σαουδική Αραβία, περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκύριακο. Το αεροδρόμιο στο Ριάντ έμεινε χθες κλειστό, ύστερα από επίθεση που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 11. Το Σάββατο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Πάντως, ο Υπουργός Ενέργειας του Βασιλείου δήλωσε ότι η δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί τις αγορές με ενέργεια παραμένει ισχυρή. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγυηθεί ο στήρι το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αν η Ρωσία θέλει να σταματήσουμε τα μεγάλου βεληνικού πλήγματά μας εναντίον των δηληστηρίων πετρελαίου, τότε θα πρέπει να σταματήσει τα πλήγματά της εναντίον του ενεργειακού μας συστήματος και των κρίσιμων υποδομών μας, ανέφερε ο Ζελένσκι. Στη Γαλλία, δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σήμερα το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασσαλία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από ομέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης ασκήθηκε στον οδηγό που εισέβαλε με το όχημά του σε ουζερή στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά.

0: σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπου ισχυρά.
3: Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δυνατά ξεκινήσαμε, δεν μπορούμε να πούμε.
1: Δευτέρα.
2: Τζέφερσον Airplane. Τζέφερσον Airplane.
3: Φτιάχτηκε τώρα, είσαι σε καλή κατάσταση. Χαμογέλα στο χυλάκι σου. Δώσε λίγο, δώσε.
2: Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τώρα ήταν και λίγο δικό μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-0-170-174. Στο Viber 698-123-1003.
0: Θα πούμε και τα πολιτικά, θα πούμε και την κόντρα Πασόκ Ελλάς, Ελλάς Πασόκ.
1: Μεγάλη κόντρα. Μεγάλη κόντρα και με συνέχεια.
0: Φωτογραφίες και τα λοιπά. Θα πούμε και για το 25%.
1: Ναι.
0: 25%.
1: Και αυτό πυροδότησε συζητήσεις.
0: Ναι. Αρχή θα κάνουμε όμως με ένα θέμα τώρα. Δεν τον βλέπει πολύ καλά τον Ζελένσκι.
2: Λες ότι είναι απαγωγή.
0: Μίλησε στο ενεργειακό φόρουμ της Πολωνίας και είπε. Γιατί το βασικό πρόβλημα είναι ότι ειρωνεύεται τον Τραμπ εδώ. Και ο πρόεδρος δεν τα αφήνει αυτά έτσι να περάσουν.
2: Έλατε.
0: Και λέει, αμέσως μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social.
2: Ναι, γιατί πρέπει να σταματήσουν να κάνουν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω κιόλας, γιατί αυτό που λέει ο Τραμπ, ότι αφήνω, λέει, ελεύθερα, εν πάση περιπτώσει, να πουλάνε ρωσικό πετρέλαιο και στην Αμερική και εδώ και εκεί. Αφού αυτό δεν έχει πετρέλαιο ακόμα τώρα. Το πρόβλημά του είναι ότι έχει λίγο πετρέλαιο. Το πουλάει, ό,τι έχει το πουλάει στους Κινέζους, στους Ινδούς κτλ.
0: Δεν, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι έχει λίγο πετρέλαιο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει δηληστήρια.
2: Αυτό
0: εννοώ. Ναι. Το δηλισμένο προϊόν είναι το θέμα.
2: Το δηλισμένο προϊόν έχει ελάχιστο. Ναι. Άρα πώς θα αυξήσει 300.000, λέει, την πρώτη εβδομάδα τα βαρέλια.
1: Ενδεχομένως αυτό να μην γίνεται.
0: Του στέλνει πρωτογενές υλικό, του στέλνει το Brent δηλαδή. Δεν ξέρω κι εγώ τώρα.
1: Στείλει αργό πετρέλαιο δηλαδή.
2: Δεν φαίνεται τίποτα
1: πάντα. Του στέλνει αργό πετρέλαιο, ναι, αλλά εκεί θα πρέπει κάπου να δηλύσει το προϊόν, έτσι δεν είναι.
2: Μα τα στέλνει υποτίθεται σε αυτές τις χώρες. Από τις οποίες θα αγοράζουμε εμείς στην τριπλάσια τιμή.
0: Επίσης έχει πει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Κάτι προσπαθεί να έρθει τώρα, θα έχουμε περίεργες καταστάσεις. Γιατί λέει, γιατί η Αμερική δεν κάνει συμφωνία για τον ντίζελ με την Ουκρανία. Εμείς, λέει, επηρεάζουμε αν κινούνται τα πλοία. Εμείς καθορίζουμε αν λειτουργούν τα δηληστήρια, είπε ο Ζελένσκι.
2: Ναι. Γιατί έχει βαρέσει το 1 τρίτο των δηληστήριων της Ρωσίας. Γι' αυτό το λέει.
1: Ναι. Αλλά παρακάτω αυτά που λέει ο Ζελένσκι μπορεί να κάνουν κακό στον ίδιο τον Ζελένσκι. Έτσι όπως το ξεκινήσαμε κιόλας. Έτσι δηλαδή είναι.
2: Πάντως είναι φανερό ότι ο Τραμπ το κάνει αυτό. Μπα και κατεβάσει λίγο την τιμή του πετρελαίου, διότι έχει τον άλλο μήνα έχει εκλογές.
1: Ενδύναμες εκλογές, σωστά.
0: Και σοβαρά προβλήματα.
2: Και σοβαρά προβλήματα.
0: Γιατί τα χάνει και τα δύο σώματα, κατά πώς φαίνεται. Με βάση τις δημοσκοπήσεις. Η άλλη είδηση πριν μπούμε στα τα περίεργα είναι ότι τώρα ο Νότης θα μας δώσει τα φώτα του. Μήπως τον είχε συναντήσει το Λόρδο στη Βρετανία.
1: Έχει την ίδια ιδιότητα,
0: Ναι. Όπως γράφει η στήλη Dark Room του New Money, ο Βρετανός καθηγητής και Λόρδος Ρόμπερτ Μάιρ, διεθνής αυθεντίας στη διάνοιξη σειράγκων σε μαλακά εδάφη και στις επιπτώσεις των εδαφικών μετακινήσεων, έρχεται εδώ να δώσει λύση. Έτσι λένε.
1: Στην Κυψέλη. Θα σώσει την Κυψέλη αυτός ο άνθρωπος.
2: Ένας λόρδος στην Κυψέλη.
0: Ένας λόρδος στην Κυψέλη. Μπορεί να είναι και ελληνική ταινία. Κανονικά.
2: Νομίζω πως ήδη το γράφουν.
0: Ναι. Την επόμενη εβδομάδα λέει.
2: Ναι. Okay.
0: Είναι πολύ γνωστός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με τεχνικά πάρα πολύ δύσκολα έργα. Όπως η σημερινή Elizabeth Line.
2: Και τελευταία
0: και η επέκταση της Jubilee Line του μετρό στο Λονδίνο. Έτσι.
2: Που ήταν σε μαλακά εδάφη, δηλαδή εκεί προφανώς.
0: Τι
2: να πω κι εγώ.
0: Έχει ασχοληθεί με την προστασία του Big Ben και του παλατιού του Westminster.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει,
1: και είναι ειδικός,
2: νομίζω τον καλύτερο πήραμε.
1: Στα μαλακά εδάφη.
0: Από το 2015 είναι ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων.
2: Ναι, εντάξει. Τι ηλικίας.
0: Μεγαλούτσικος νομίζω τώρα.
1: Μεγάλος είναι.
2: Ισόβιο μέλος.
1: Ναι.
2: 80 δεν θα είναι.
0: Λες να είναι 80. Κάτσε τώρα να δω. Το ψάχνω από το. Να πω ότι για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Από το Google. Δεν το ήξερα αυτό, συγγνώμη. Να, είναι 76 ετών. Έχει γεννηθεί 20 Απριλίου του 1950.
1: Μάλιστα.
0: Και αν πάνε όλα καλά, οι άνθρωποι της Κυψέλης πρέπει στις 20 Απριλίου να του στείλουν κάποιο γλυκό, μια ανθουδέσμη,
1: να
0: τούρτα κάτι.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Την
1: ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ πέρα με πρωτοβουλία, λέει, είναι του κ. Ταχιάου η πρωτοβουλία. Έγινε μια σχετική έρευνα για να υπάρχει και επιπλέον καταρχήν πραγματογνωμοσύνη, γιατί προφανώς θα δείτε ακριβώς. Και επειδή οι πραγματογνωμοσύνες είναι συγκεκριμένες για την Κυψέλη, τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσει το μηχάνημα. Έτσι, γιατί το μηχάνημα, να θυμίσουμε, ότι είναι σταματημένο. Και εκτός του ότι το μηχάνημα είναι σταματημένο και δεν προχωρά το έργο, αυτό είναι το ένα μέρος. Και ίσως.
2: Σταματημένο μέσα στο τούνελ, βέβαια.
1: Μέσα στο τούνελ.
2: Δεν έχει βάρος πάνω.
1: Το πιο σημαντικό νότιμο είναι το γεγονός ότι οι κάτοικοι, κάποιοι έχουν απομακρυνθεί και κάποιοι άλλοι μένουν και λένε από κάπου δεν πρέπει επίσημα να ενημερωθώ. Ναι, μεν βγαίνουν υπουργοί, υφυπουργοί και λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο στην πρακτικότητα, αλλά εσύ μένεις σε ένα σπίτι με ρογμές.
2: Εγώ με τίποτα. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσει η Αττικό Μετρό. Και να πει όποιος φοβάται να μείνει στο σπίτι του, σου έχω εγώ ένα ξενοδοχείο εκεί, να πηγαίνεις να μένεις. Πώς αλλιώς θα γίνει.
1: Μάλιστα. Τώρα που θα έρθει ο Άγγλος ο Λόρδος, όπως το είπαμε,
0: θα το στείλει στο Λονδίνο.
1: Θα το εξετάσει και θα πει πού μπορεί να μένουν οι άνθρωποι. Κατάλαβες, ενδεχομένως. Αν και δεν είναι αυτή η ιδιότητά του, η ιδιότητά του είναι η συνέχιση του έργου. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει σε ένα πάρα πολύ μαλακό έδαφος, όπως είναι αυτό της Κυψέλης. Θα δούμε την εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Νιφουδή, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Νιφουδή.
2: Γεια σας.
4: Καλημέρα,
2: γεια σας.
4: Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης βλάκας τελικά?
4: Όχι, δεν είναι προφανώς. Και ξέρετε, προφανώς το λέτε για το άρθρο του κύριου Καρδερού.
1: Προφανώς, ναι.
4: Το λέω για τους ακροατές σας που δεν παρεξήδεις. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να εκφράζεται, νομίζω ότι είναι μια δημοκρατία και έχει ευθύνη των δικών του λόγων. Οπότε σε καμία περίπτωση εμείς δεν εκφραζόμαστε με τέτοιους χαρακτηρισμούς, όχι μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι αρχηγός κόμματος, αλλά ακόμα και για έναν άνθρωπο απλό βουλευτή που είναι πολιτικός αντίπαλος. Άλλο οι πολιτικές διαφορές και άλλο προσωπική χαρακτηριστική.
1: Άρα δεν υιοθετείτε το περιεχόμενο των όσων γράφτηκαν, και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι από το Πασόκ λένε ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πολιτευτείτε από εδώ και πέρα, χτυπώντας το Πασόκ και τον αρχηγό του κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Και διάβασα και μια ανάρτηση του κύριου Σιακαντάρη, ο οποίος λέει ότι είναι ολίσθημα, είναι ντροπή, είναι απαράδεκτες εκφράσεις και εν πάση περιπτώσει είναι υποβάθμιση της πολιτικής.
4: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή σε καμία περίπτωση δεν υιοθετούμε ούτε τα λεγόμενα ανθρώπων όταν μας συμφέρουν και ούτε όταν δεν μας συμφέρουν. Δηλαδή, ο κ. Σιακαντάρης επίσης εκφράζει την προσωπική άποψη και σωστά τοποθετείται μεν, αλλά επειδή στο παρελθόν, για παράδειγμα, έχουμε κατηγορηθεί για αυτά που λέει ο κ. Σιακαντάρης, λέω ότι ο καθένας έχει ευθύνη των γραπτών του, των λόγων του, τη δημόσια τοποθέτησή του, οπότε και γι' αυτή κρίνεται. Εμείς νομίζω ότι από την αρχή. Οι δημοσιογράφοι από την αρχή στα πάνελ, όλοι οι εκπρόσωποι της Ελλάδας έχουμε ένα ήπιο προφίλ. Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντάσεις πέρα από αυτές που θέλουμε, γιατί αφορούν τον κόσμο, την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον από την αρχή είχαμε μια στρατηγική που δεν είναι κάνουμε αντιπολίτευση. Το Πασόκ δεν είναι το Πασόκ ο αντίπαλός μας. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Και είναι να βάλουμε στην ατζέντα ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα βάζαμε προς αυτή την κατεύθυνση την ατζέντα.
1: Ναι.
4: Προέκυψε ένα θέμα, βέβαια, μείζων την προηγούμενη εβδομάδα που παρακολουθήσατε κι εσείς, η επίθεση απρόκλητη απέναντι στην Άννα Παπαδοπούλου. Mm-hmm. Όμως εμείς το αντιμετωπίσαμε ως ομενωμένο παρελθόν. Ξέρετε, δεν βγάλαμε ανακοίνωση να πούμε ότι το Πασόκ φταίει.
2: Πολλοί βγήκαν από το Πασόκ και είπαν όμως το λάθος αυτό.
4: Εμείς είπαμε ότι ο κ. Σταδόλου έπρεπε να διαγραφεί και να καταδικαστεί καταρχήν από το Πασόκ αυτή του η στάση. Πράγμα που δεν το έκανε, αλλά αφορούσε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ατυχής, αλλά που συνέβη σε μια live εκπομπή που είδαμε όλοι.
2: Ναι. Κύριε Νιφούδη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Τσίπρα δύο φορές να κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Να λέει πρώτον το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιακό που θα μπει στην Κάσο. Δεν διορθώθηκε ποτέ και όχι ενεργειακό. Και μετά να λέει σε μια εκπομπή ότι οι Τούρκοι έχουν ήδη τα F-35. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό, θέλω να πω, ο πρόεδρος
4: δεν... Το καταλαβαίνετε, ναι. ότι δεν είναι από άγνοια, δηλαδή εγώ το αντιμετωπίζω και λίγο χιουμοριστικά με την έννοια ότι άνθρωποι είμαστε όλοι που κάνουμε ένα...
2: Μα είναι μεγάλα θέματα αυτά, είναι τα κύρια θέματα της εξωτερικής πολιτικής τώρα.
4: Ναι, αλλά ξέρετε και τα δύο θέματα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι το 2016 όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την κατάποση του καλωδίου, όπως επίσης και το F35 έχει κάνει δικές του κινήσεις ως πρωθυπουργός, άρα είναι, δεν το συζητάμε ότι ούτως ή άλλως είναι ενήμερος, αλλά και επί των ημερών του γίνανε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα νομίζω γλωσσικά ολισθήματα γίνονται και μέσα σε ένα φόρτο εργασίας καθημερινό και υποχρεώσεων.
0: Να σας πω κάτι τώρα, γιατί έχω μια ανακοίνωση πριν από κάποια λεπτά από το ΠΑΣΟΚ.
4: Ναι.
0: Σας κατηγορεί ότι τις κοιτάλιες επιθέσεις κατά του Ανδρουλάκη από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75 της Ελλάς, του κυρίου Καρτερού, ναι. δηλαδή, πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κύριος Καμένος. Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό που επιλέγει η Ελλάς ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Καταλάβατε τι γίνεται.
4: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ζορισμένο από τις δημοσκοπήσεις και ίσως και το πολιτικό του αδιέξοδο στην ουσία της πολιτικής θέλει να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Ξέρετε, εγώ σοκάρομαι και κυρίως γιατί αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που θεωρούμε εμείς στην Ελλάδα ότι από το Μάιο που δημιουργηθήκαμε, τουλάχιστον έχουμε βάλει στην ατζέντα ζητήματα και έχουμε κάνει τη Νέα Δημοκρατία να τρέξει και να προσπαθήσει να βρει λύσεις δικές της, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι, και άσχετα αν είναι η προσωπική κατεύθυνση. Νομίζω τώρα εδώ και μια εβδομάδα, αντί να είναι αυτός ο δρόμος μας, ήδη έχουν αντίστοιχο
0: μόνο προς τα πάνω. Δεν ζορίζεστε από τις δημοσκοπήσεις.
4: Εμείς δεν ζοριζόμαστε. Ξέρετε, είμαστε ένα καινούριο κόμμα. Είμαστε σταθερά δεύτεροι που όπως.
0: Θέλετε να κυβερνήσετε, λέτε κι εσείς.
4: Θα σας πω.
0: 15% δεν κυβέρνησε κανείς.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι πολύ γρήγορα οι πολίτες αντιλήφθηκαν. Όμως, είμαστε το ίδιο. Δηλαδή και τρίτη να είμαστε με αυτό το ποσοστό. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε και να κερδίσουμε, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Το αναγνωρίζουμε. Κάνουμε πολύ
0: δουλειά. Για ποιες εκλογές μιλάτε, για τις αυτές που έρχονται.
4: Για τις εκλογές του Μάιου. Κάνουμε την προσπάθειά μας ώστε να γίνουμε ένα πλειοψηφικό.
0: Όχι, επειδή είπατε και τρίτη να είμαστε, λέει, δεν ζοριζεστε και το καταλαβαίνω και πολύ καλά κάνετε. Αλλά όταν λέτε θέλετε να κερδίσετε, που τρίτη θέση δεν κερδίσετε επίσης.
4: Όχι, άλλο λέω. Λέω ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι ότι έχουμε 15%. Είμαστε ικανοποιημένοι ότι σε 4 μήνες πήραμε αυτό το ποσοστό. Αλλά η ουσία είναι να καταφέρουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει σημασία τι θέση είμαστε.
1: Υπάρχει και η άλλη μετάφραση όμως, κύριε Νηφούδη. Φαντάζομαι δεν την ακούτε από μένα, ότι η Ελλάς ταβάνιασε, έφτασε μέχρι εκεί στις δημοσκοπήσεις, βλέπει ότι δεν πάει παραπάνω, βλέπει ότι το ΠΑΣΟΚ πλησιάζει και επειδή η μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση, χτυπάμε το ΠΑΣΟΚ να κερδίσουμε εμείς τη δεύτερη θέση.
4: Μα εμείς δεν το χτυπάμε. Εμείς τη δεύτερη θέση την έχουμε, αλλά δεν είμαστε εγγραφημένοι με δεύτερη. Πρώτη θέλουμε να γίνουμε. Και δεν το χτυπάμε εμείς το ΠΑΣΟΚ. Όλο αυτό έχει δημιουργηθεί επειδή έγινε μια επίθεση σε μια γυναίκα σε μια live εκπομπή. Εμείς από την αρχή έχουμε διαλέξει έναν δρόμο και στα πάνελ θα το δείτε και το έχετε δει μάλλον, που δεν επικάνουμε την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι τον ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τη δική του πολιτική. Εμείς ερχόμαστε να καταθέσουμε μια διαφορετική κυβερνητική πρόταση, ένα διαφορετικό μείγμα πολιτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάει την κουβέντα στο να σκοτωνόμαστε εμείς. Και ο κόσμος εν τέλει, εμείς διαφωνούμε καταρχήν ότι ο κόσμος είναι τόσο κουρασμένος που μόνο τον απομακρύνουμε από την πολιτική. Εμείς από την αρχή λέμε ότι θέλουμε να φέρουμε και άλλο κόσμο να ασχοληθεί και να σηκωθεί από τον καναπέ και να ψηφίσει. Άμα είναι αυτό το παράδειγμα το οποίο δίνουμε, σε καμία περίπτωση.
0: Το άρθρο του κυρίου Καρτερού βοηθάει σε αυτό που λέτε.
4: Σε καμία περίπτωση. Δεν το έγραψε όμως κάποιος ο οποίος είναι ανεργό μέλος της.
0: Πώς, τον 75 δεν είναι. Και μάλιστα λέει και το ΠΑΣΟΚ στο τέλος της ανακοίνωσής του για τον Καμένο να μην διαγράψετε.
4: 300 είναι, όχι σε 75. Νομίζω ότι είναι στους 300, αλλά το θέμα είναι ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος και ακόμα και εγώ να βγω να πω κάτι σήμερα δεν σημαίνει ότι δεσμεύει όλο το κόμμα. Άσχετα αν έχουμε την τάση όλοι να το αναπαράγουμε πολλές φορές. Λες και ο μόνος που.
0: Έτσι όπως το λέτε, μιλάτε για ατομική ευθύνη. Δηλαδή και ο ένας Κωνσταντόπουλος ατομική ευθύνη και ο αυτός ο Καρτερός. Αλλά μέλος του κόμματος δεν είναι ο Καρτερός.
4: Μα ακριβώς να σας πω, μα ακριβώς το λέω ότι εμείς δεν κατηγορήσαμε το Πασόκ στο σύνολό του για το ότι είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος. Κατηγορήσαμε το Πασόκ γιατί δεν καταδίκασε την επίθεση. Για αυτά που είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος είναι μόνο ο ίδιος υπεύθυνος. Δεν είναι ο κ. Ανδρουλάκης, είναι το Πασόκ στο σύνολό του. Αλλά προφανώς και όταν κάποιος.
0: Αν ένας Πασόκος γράψει ότι ο Τσίπρας είναι βλάκας. Έτσι όπως το έγραψε.
4: Να το καταδικάσει στο Πασόκ.
0: Μάλιστα. Η Ελλάς δεν έπρεπε να έχει βγει να καταδικάσει τον κύριο Καρτερό.
4: Ναι, αλλά και ο κύριος Μα εγώ σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είναι λόγια του κυρίου Καρτερού, ο οποίος δεν είναι ένα θέλεχος το οποίο βγαίνει να εκφράσει την άποψη του κόμματος.
1: Δεν έχει υπογράψει το μανιφέστο. Δεν ανήκει στις τάξεις του κόμματος.
2: Και δεν ήταν στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα για πολλά χρόνια.
4: Μα ξέρετε, ήταν στενός συνεργάτης όταν ήταν πρωθυπουργός στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα δεν είναι συνεργάτης στην ελληνική αριστερή συμπάταξη. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος, δεν το γνωρίζω προσωπικά. Υποστηρικτή τη προσπάθειά μα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει με τα λόγια του το κόμμα. Μάλιστα. Δεν είναι ένα. Ο κ. Κωνσταντόπουλος είναι οργανωτικό υπεύθυνο, όπω το γνωρίζω, και πρώην βουλευτή. Έχει άλλη βαρύτητα τα λόγια του.
0: Αλλά δεν είναι ο κ. Καρτερός μέλος πολιτικής επιτροπής των 75. Ή δεν υφίστανται οι 75.
4: Όχι, τώρα, δεν είναι μέλος της πολιτικής επιτροπής των 75. Εκτός γνωρίζω δεν είναι. Στις 75 είναι οι τομεάρχες μας, οι εκπρόσωποι τύπου και ένα πολύ μικρότερη ομάδα ανθρώπων. Αλλά πάλι θα πω ότι πρέπει καμιά φορά να.
0: Εσείς το καταδικάζετε πάντως.
4: Εγώ λέω λοιπόν ότι κακώς δεν μπορούμε να εκφραζόμαστε στην πολιτική. Ναι. Δεν έχει ανάγκη αυτό η πολιτική. Προσωπικά το καταδικάζω με την έννοια ότι δεν πρέπει να εκφραζόμαστε έτσι, όχι μόνο για πολιτικούς αρχηγούς, αλλά ακόμα και για.
1: Τι κύριε Νιφωδή, προσωπικά. Προσωπικά είπατε το καταδικάζετε. Φαντάζομαι και η Ελλάδα το καταδικάζει. Είστε απλώς της εκπρόσωπος τύπου.
4: Ναι, λέω λοιπόν ότι
1: δεν το καταδικάζει η ΛΑΣ.
4: Ναι, καταδικάζονται τις εκφράσεις. Αν θα βγάλουμε μια ανακοίνωση, θα τη μάθετε κι εσείς. Αλλά αυτό είναι.
1: Η οποία δεν έχει βγει πάντως μέχρι τώρα.
4: Ναι, αλλά δεν είναι ενεργός τέλεχος της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Άρα δεν έχουμε εμείς κάτι να καταδικάσουμε. Σας λέω λοιπόν.
0: Όχι, άμα δεν είναι, δεν έχετε να καταδικάσετε, εννοείται.
4: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να καταδικάζουμε έναν δημοσιογράφο ή έναν άνθρωπο
0: που
4: θέλει να τοποθετείτε.
2: Πάντως το Πασόκ ανεβαίνει, λένε αυτοί οι οποίοι ξέρουν, επειδή έχει προγραμματικό λόγο. Εσείς στην αρχή άρχισαν να λέτε ότι θα φορολογήσετε τους πλούσιους, ξέρω εγώ, 1% των πιο πλουσίων. Πέσανε διάφορες απόψεις απίθανες ότι θα πρέπει να μπούμε μέσα, ξέρω εγώ, στις.
1: Θηρίδες και τα λοιπά.
2: Θηρίδες, τα ρόλεξ τους, τους πίνακες, τα κρυσαφικά τους. Μετά το καταλάβατε ότι αυτό είναι αντιέξοδο, το μαζέψατε. Πού βρισκόμαστε εκεί?
4: Δεν το είπαμε όμως έτσι ακριβώς.
2: Το είπε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, αλλά ξέρετε ποιος.
4: Το σημαντικότερο είναι, και νομίζω ότι αυτό μπήκε στη δημόσια συζήτηση και πλέον υπάρχει, και το νομίζω και η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει αρνηθεί, η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα αξιολόγιο. Πως ο καθένας να γνωρίζει ότι υπάρχει. Γιατί υπάρχει, ξέρετε, και μια δυσυνδαιμονία. Δεν μπορούμε να φορολογήσουμε τους πολύ πλούσιους, ας πούμε, που έχουν.
0: Πάντως, εγώ διαβάζω, επειδή μου το στείλανε τώρα εδώ, ο κύριος Καρτερός είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Μιλάμε για την ίδια Πολιτική Επιτροπή που έχουν γραμματέα τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, σωστά.
4: Ο κύριος Χατζηγιαννάκης
0: είναι γραμματέας του κόμματος. Ναι.
4: Ο κύριος Καρτερός στους 75 που είναι η πολιτική γραμματεία δεν είναι.
0: Πώς δεν είναι, αυτό έχω μπροστά μου.
4: Στους 300 που είναι το Εθνικό Συμβούλιο.
5: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρο. Οδοφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Lujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
8: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
9: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
8: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
9: Εμένα τα λες.
8: Και ευελιξία στη χρήση.
9: Το γορμάκι μου το ξέρει.
8: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
9: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
8: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
6: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον Περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
10: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή, μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
11: www.ktismabathandroom.gr.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης, παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
12: Yes! Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.

0: 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: 50% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκύριακο. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα τα διαβάσουμε. Εντάξει, δεν.
1: Αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα, που κάναμε και με τον κύριο Νίφουδη, κάνουμε και με το Πασό κτλ. Ποιον εξυπηρετεί?
0: Το Μητσοτάκη.
1: Δεν εξυπηρετεί ούτε την Ελλάς ούτε το Πασόκ δηλαδή. Εξυπηρετεί το Μητσοτάκη, ο οποίος λέει:
0: προφανώς.
1: Εγώ είμαι πρώτος και με αυτά που κάνετε δεν το συζητώ. Τσακωθείτε εσείς για τη δεύτερη
0: φάση. Μα η δεύτερη σκοτώνεται.
1: Δεν το καταλαβαίνει, εδώ είναι το ερώτημά μου. Δεν το καταλαβαίνει ουδής εκ των δύο. Ή είσαι εκ των δύο. Να το πάρει, να τελειώνει αυτό το πράγμα.
2: Δεν ξέρω, να το βρίζουν. Άμα βρίζουν ένα βλάκι, δεν είναι λογικό το Πασόκ.
1: Εννοείται και μία και δύο και τρεις φορές. Τώρα το πάμε λίγο παρακάτω και λέμε: η κόντρα Ελλάς Πασόκ.
0: Πάντως εγώ θέλω να πω ότι επειδή είχα μια στεναχώρια, δηλαδή, γιατί δεν μου άρεσε αυτό που έγινε στον αέρα με τον κύριο Νιφούδη.
2: Γιατί?
0: Για το, εντάξει, δεν αισθάνομαι καλά εγώ. Είμαι καλός άνθρωπος. Πώς το λένε. Για το, ο κύριος Καρτερός είναι στους 75 και το πρόβλημα είναι ότι είναι και ο κύριος Νιφούδης στους 75.
2: Ναι, αλλά ο κύριος Καρτερός όμως δεν θα πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, στις συναντήσεις τους.
0: Δεν ξέρω. Γιατί... αλλά είναι.
1: Ναι, ναι, μήπως μαζεύτηκαν μερικές φορές μέσα του κύριου
2: Καρτερός. Δεν τον έχει δει ποτέ.
0: Α, γι' αυτό λέω.
1: Να μην πήγε ο Καρτερός.
0: Δεν μπορεί να μην το ξέρετε. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση με έναν τρόπο. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Αλλά πριν θα ακούσουμε τον κύριο Πάνο Καμένο. Γιατί για τον κύριο Καμένο έβγαλε ανακοίνωση το Πασόκ και για κάποιον λόγο χρεώνει τον Καμένο στο Τσίπρα. Για να ακούσουμε τον κύριο Καμένο.
3: Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Αυτό δεν νομίζω ότι το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Αυτό είναι θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης θέλει αυτή τη στιγμή, βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα μέσα στελέχη του Σιμίτη πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Τα μέσα στελέχη του πατριωτικού Πασόκ δεν είναι πουθενά. Και τα στελέχη τα οποία του είχαν απομείνει των Αμαδρεϊκών ετοιμάζονται να πάνε στο Τσίπρα. Και προσπαθεί να σωθεί αυτή τη στιγμή κάνοντας τέτοιου είδους
1: είναι αδιαφεσβήτητος ηγέτης του Πασόκ. Δεν υπάρχει κανείς στο Πασόκ.
4: Δεν τον αμφισβητεί
1: κανένα.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λέει ο κύριος Καμένος. Και βγάλατε ανακοίνωση, κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν,
0: γιατί χρεώνεται τον Καμένο στο Τσίπρα?
5: Εντάξει τώρα, εγώ άκουγα να λέει για τους Παπανδρεϊκούς. Ο κύριος Καμένος δεν είναι που έλεγε. Τον Ανδρέα Παπανδρέου τον έδειχνε ως μέλος του 17 Νοέμβρη. Το θυμάστε.
0: Ναι.
5: Έχει γράψει και
2: βιβλίο.
5: Είναι λίγο αστείο να μιλάει για Παπανδρεϊκούς.
1: Άρα τι, λέει γραφικότητες ο κύριος Καμένος, λέτε?
5: Νομίζω ότι αυτά είναι.
2: Στα τέσσερα, εσείς, αυτό θυμάμαι εγώ. Στα τέσσερα.
5: Είναι κανονικά ανάκτια λόγου. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι προφανώς ήταν συγκυβερνήτη του κ. Τσίπρα ως υπουργός άμυνα. Ότι βγαίνει κανονικά για μια, σας λέω εγώ, διαπάλη που κανονικά δεν τον αφορά. Έτσι δεν είναι, δεν αφορά κανονικά τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος βγαίνει με δηλώσεις, τη μία στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη, την άλλη παίρνει θέση στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά του κυρίου Σταμαρά υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα ξαφνικά παίρνει θέση και υπέρ του κυρίου Τσίπρα, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο ηγέτης μιας παράσης που δεν εξήγησε ο κύριος Καμένος. Και παίρνει θέση αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό που ενοχλείται από το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι ο δημοκρατικός κόσμος αξιολογεί αυτή τη στιγμή. Όταν βλέπει τις επιθέσεις που υπάρχουν με απαξιωτικές πράσεις από στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα. Όταν βγαίνει την επόμενη μέρα ο κύριος Καμένος. Και όλο αυτό δίνει την εικόνα ενός κόμματος το οποίο ανήκει στον χώρο τον προοδευτικό. Δίνει μια άλλη εικόνα.
0: Κυρία εκπρόσωπε, να ρωτήσω κάτι, γιατί το βάλε και ο κύριος Νιφούδης που φιλοξενούσαμε πριν. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει, επειδή λέτε και αντιδράσατε το με το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Αφήστε με, θα σας ρωτήσω. Θα πάμε συγκεκριμένο και θα μας τα πείτε μετά και για τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ αντιδρά για το άρθρο του Καρτερού και καλά κάνει, που είναι μέλος των 75. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρόβλημα που ο κύριος Κωνσταντόπουλος φέρεται να έχει επιτεθεί στην κυρία Παπαδοπούλου και μάλιστα η γυναίκα του έκανε σήμερα και δικαστικά μέτρα.
5: Εγώ έχω μια εικόνα,
0: ναι,
5: ότι υπάρχει ένα βίντεο. Την εικόνα που έχουμε όλοι.
0: Ναι.
5: Για την εικόνα αυτή, η οποία είδαμε κατέρωθεν πολύ βαρύ χαρακτηρισμό και από τους δύο, όχι μόνο τον κύριο Κωνσταντόπουλο, ο κύριος Κωνσταντόπουλος έχει ζητήσει συγγνώμη. Εγώ δεν πέρασα μια διαδικασία στην ψηφισμό να πω ότι θα έπρεπε να ζητήσει αντίστοιχα ο συνομιλητής του, γιατί ο καθένας κρίνεται και αφετελώς. Πράγματι ζήτησε συγγνώμη κύριε Χρυσαντοβούλου. Δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν έχω ακούσει κάτι άλλο και δεν ήμουν αυτόπτης και αυτή ως μάρτυρας για να μπορέσω να αξιολογήσω κάτι άλλο.
0: Σε πολλά πράγματα δεν είμαστε. Η κυρία Παπαδοπούλου κατέθεσε μήνυση για εξύβριση και απειλή.
5: Εδώ λοιπόν, για το θέμα το τι έγινε μετά την κλιμακία, κλιμακία εννοώ εκεί, λέει άλλα πράγματα ο ένας, άλλα πράγματα ο άλλος. Ήμουν εγώ από τότε και αυτήχος για να πάρω θέση σε αυτό.
1: Όχι, αλλά είπατε ότι υπάρχει βίντεο. Επίσης το να ζητάει κάποιος συγγνώμη δεν σημαίνει ότι επειδή είπε συγγνώμη το κόμμα δεν θα...
0: αέρα, λέει.
1: Ναι, ναι, στον αέρα. Ότι το κόμμα δεν θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει επειδή κάποιος
5: είπε συγγνώμη. Στον αέρα, εγώ είδα μία διαφωνία σε έντονους τόνους, εκατέρωθεν, την οποία όχι, δεν αξιολογώ ότι είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει κάποια όρια ειδικά. Προφανώς ήταν μια καλή εικόνα και βέβαια λόγω ζήτησε συγγνώμη. Έχουμε δει πολύ χειρότερα. Ο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πάνελ να μην αφήνουν τους ανθρώπους να μιλήσουν των άλλων κομμάτων. Είναι πάρα πολύ παράξενο. Ούτε είδανε κάποια ιδιαίτερη προσβολή με την έννοια της φράσης.
0: Πάντως έτσι όπως το πάτε, ό,τι και να, ανάμεσά σας, ό,τι και να συμβεί στις εκλογές, ας πάρουμε το καλό σενάριο του Πασόκ. Ότι το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα είναι δεύτερη και ο Τσίπρας θα είναι τρίτος. Με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς μετά?
5: Θα συνεργαστούμε με όποιον μπορεί να στηρίξει το δικό μας πρόγραμμα και επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας για 10% μισθό.
0: Ο Τσίπρας δεν είναι από αυτούς.
5: Μέχρι στιγμή θέματα αυτά και άλλη άποψη. Το κοντινή στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν αλλάξει μετά.
1: Ναι, ο 13ος.
5: Τώρα, επειδή έχουμε σενάρια υποθετικά, αν αλλάξει ή αν δεν αλλάξει. Γι' αυτό ο κόσμος, αν θέλει να γίνει πολιτική αλλαγή, να ψηφίσει Πασόκ. Επειδή ακριβώς εδώ πέρα έχουμε μία ρευστοποίηση, έχουμε θολό στίγμα των άλλων δυνάμεων. Εδώ έχουμε ένα εκλογικό νόμο, ο οποίος χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Εμείς λέμε, αν δεν θέλουμε να συνεχιστεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική των ανισοτήτων, το κόμμα το οποίο έχει ένα πρόγραμμα ρηξικέλεπτο, αξιόπιστο. Διαδραστικό, αλλά συνάμα και ένα πρόγραμμα που σπαρίζει σταθερότητα στην χώρα είναι το Πασόκ.
2: Προγραμματικά θα ακούσουμε κάτι καινούριο τώρα για την ιστορία αυτή της ενέργειας. Δηλαδή, έχετε κάτι το οποίο.
5: Θα δείτε τις επόμενες μέρες, μόλις και η κυβέρνηση τοποθετηθεί, έχουμε και τοποθετήσει τις δικές του.
2: Άρα έχετε ετοιμάσει.
1: Γιατί δεν το λέτε νωρίτερα εσείς? Αφού όπως λέτε και
5: έχουμε πει 120... πολλά πράγματα νωρίτερα.
1: Κύριε Τσουκαλά, ακούστε κάτι. Με τις 120 δόσεις. Υπόθηκε από το Πασόκ, η κυβέρνηση στις αρχές του Σεπτεμβρίου το αρνόταν, τελικά το υιοθέτησε. Θέλω να πω ότι μήπως γυρίζουμε λίγο την πολιτική πίσω. Θέλω να πω μήπως γυρίζουμε λίγο. Δηλαδή αυτές είναι προτάσεις μου σαν Πασόκ, είτε τις πω Δευτέρα, είτε Τρίτη, είτε Τετάρτη, είτε Πέμπτη. Περιμένουμε πρώτα την κυβέρνηση και μετά θα σας πούν ότι κάνετε μικροκομματικά λαϊκισμό λέγοντας ότι θα δίναμε παραπάνω.
5: Κύριε Τζούνο, έχουμε καταθέσει προτάσεις. Mm-hmm. Το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ποιος το έβαλε πρώτα?
1: Εσείς το βάλατε, δεν λέω, όχι, λέω για τις τετάρτες ανακοινώσεις.
5: Το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ποιος το έβαλε πρώτα? Οι οικονομολόγοι των υπερκαιρών, ποιος τον έβαλε πρώτα? Το να υπάρχουν κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης με παραγωγούς και δήμους και την ενέργεια, ποιος το έχει βάλει? Άρα.
1: Όχι, φαντάζομαι ότι ο Νότης σας ρώτησε για την Τετάρτη που θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
5: Α, τώρα μου λέτε να αξιολογήσουμε τις προτάσεις ενώ έχουμε κάνει δικές μας.
1: Όχι, να μας
5: πείτε. Δεν έχουν γίνει.
2: Γενικά εγώ λέω ότι όσο επιμένετε στον προγραμματικό λόγο, το Πασόκ κερδίζει. Βλέπω μάλιστα τώρα ότι ο Τσίπρας πάει να κάνει περιοδεία στην Κρήτη, γιατί βλέπει στις δημοσκοπήσεις να γλιστράει. Έχετε λοιπόν κάτι καινούργιο να
5: κάνει τον αγώνα του. Ακούστε, ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του. Μα δεν είναι πρόβλημα να φάμε, κύριε Τσίπρας, κάνει τον αγώνα του. Να τον κάνει. Είναι δικαίωμά του, κάνει τον αγώνα του. Το ζήτημα είναι ότι για ποιο λόγο επιλέγει μια μονομέτωπη επίθεση στο Πασόκ.
1: Έχετε εξήγηση. Εσείς.
5: Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Δεν μπορώ να απαντήσω ο ίδιος. Εγώ μπορώ να θεωρήσω ότι στην ουσία αυτό που είπε και ο ίδιος την προηγούμενη Πέμπτη, τι είπε, παρασύρθημα που εμένα ήταν να είμαι ειλικρινής, ότι μας νοιάζει να καλύπτουμε τον χώρο τον προοδευτικό. Εμάς μας νοιάζει να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε αυτό το χώρο. Είμαστε το χώρο της πρόοδου.
1: Άρα τον κύριο Τσίπρα, κύριε Τσουκαλά, τον κύριο Τσίπρα τον ενδιαφέρει μόνο να έχει τη δεύτερη θέση. Και όχι την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που είναι...
5: Ο ίδιος το είπε. Mm-hmm. Το λέω εγώ. Ο ίδιος το είπε. Mm-hmm. Ο κύριος Ακινίδης δεν είπε μας νοιάζει να βάλουμε το 20 το 2 μπροστά. Ο κύριος Μαραζίδης δεν είχε πει ας χάσουμε όσες φορές χρειαστεί αρκεί κάποτε να κερδίσουμε. Εμείς λέμε το 2032 τα παγωμένα έως τώρα επιτόκια, τα τοκοχρεωλήσια ξεπαγώνουν, ναι, θα είναι δύσκολα πράγματα για τη χώρα. Θέλει να μην φτάσουμε άλλη μια τετραετία. Με τη Νέα Δημοκρατία θα σπαταληθεί ακόμα μια τετραετία. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για τη νέα αλλαγή με το Πασόκ.
2: Πώς σας φαίνεται αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι ψηφίστε εμένα γιατί αλλιώς θα μπούμε σε περιπέτειες?
5: Περιπέτεια είμαστε, λοιπόν, με την ακρίβεια που υπάρχει. Σήμερα βγάλαμε το πρωί μια ανακοίνωση που δείχνουμε πόσο φορευτικά έχουν αυξηθεί οι τιμές στο πετρέλαιο, στην ενέργεια, στο μοσχάρι και σε μια σειρά άλλων αγαθών. Mm-hmm. 28,5% είναι μόνο η αύξηση του γονικού πληθωρισμού. Αν δούμε την αύξηση στο 55% των πιο βασικών προϊόντων του καλαθιού, είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Mm-hmm.
5: Αυτό είναι σταθερότητα.
0: Κύριε Τσουκαλά, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Λέτε ότι έχετε πρόγραμμα. Έχετε πρόγραμμα, όντως. Σε κάποιον αρέσει, σε κάποιον δεν αρέσει. Έχετε προτάσεις, έχετε. Κάποιες υιοθετούνται ασμένως από την κυβέρνηση και αφού έχει πέσει, έχει γίνει ένας.
2: Συνεχεί, χλεβάζονται και μετά υιοθετούνται.
0: Όπως τα λέει ο Νότης ακριβώς. Τι φταίει που το Πασόκ είναι σε τέτοια μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί κάτι φταίει.
5: Εδώ πρέπει όταν βλέπουμε τα πράγματα.
0: Γιατί και πριν έρθει ο Τσίπρας, επειδή κατηγορείται κάποιο από το Πασόκ του Τσίπρα, δεν είχατε μεγαλύτερα ποσοστά.
5: Εδώ πρέπει να ξέρουμε από πού ξεκινάει ο καθένα. Ξεκινάει το πολιτικό σύστημα της χώρας από μια ασυμμετρία που καταγράφηκε στη λειτουργία του 23, όταν η τότε αξιωματική αντιπολίτευση κατέρευσε. Όταν δημιουργούνται τέτοια κενά, πάντα ιστορικά θα δείτε, τις κάλπες καλύπτονται. Δεν καλύπτονται πριν τις κάλπες. Υπάρχουν μεγάλα διλήμματα, υπάρχει ρευστοποίηση. Όταν έχει κάνει έναν πολύ αξιοπρεπή αγώνα, πολιτικό αγώνα, έχουμε βάλει την πολιτική μπροστά με τις προτάσεις μας. Η εκτίμησή μας είναι ότι όταν μπουν τα διλήμματα, αυτές οι προτάσεις, επειδή ακριβώς απαντούν στις μεγάλες προκλήσεις της χώρας, απαντούν στις μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις, αλλά κυρίως απαντούν στο μεγάλο βραχνά των κοινωνικών ανισοτήτων, ο κόσμος θα επιλέξει τη δύναμη η οποία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά και μπορεί και να ενώσει τη θέλεια. Δεν θέλουμε άλλο κλίμα εμφυροπολεμικό. Δεν το αντέχει η χώρα.
0: Μάλιστα.
5: Η χώρα θέλει, αν έχει ανάγκη, από ένα εμπροστοβαρές πρόγραμμα οικονομικής ανάταξης και κοινωνικής ανόρθωσης.
1: Κύριε Σκαλά, η διεύρυνση θα συνεχιστεί?
5: Αυτό είναι μια στρατηγική επιλογή.
0: Από τη δεξιά θα πάρετε
1: κανένα?
0: Από το άλλο θα πάρετε από κανέναν από τη Νέα Δημοκρατία?
5: Πολλοί κόσμοι που επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, τώρα επιλέγει το Πασόκ. Και αυτό φαίνεται και στην
2: Ευρωβουλευτή.
1: Ναι, τον κύριο Αποστολάκη.
0: Ο Ναύρο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, πέρα μετά. Δεν πει ο Νέα είχε προτείνει η Νέα Δημοκρατία να τον κάνει τον Ναύαρχο πολιτική προστασία.
1: Υπάρχουν 12.
5: Εμένα ο κύριο Αποστολάκη νομίζω είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι κοινή αποδοχή κατά πολιτικό στήριγμα.
1: Κοινή αποδοχή, αλλά έχει δίκιο και ο Νότης αυτό που λέει. Υπάρχουν 12-14 ανεξάρτητοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω αριστερά-δεξιά ότι θα πάνε προ την Ελλάδα.
5: Το θέμα μην το περιορίζεται στου βουλευτέ ή σε γνωστά πρόσωπα. Η διεύρυνση πάνω από όλα είναι.
1: Έχουν μια σημασία.
5: Καμία δεν την παραγνωρίζω, αλλά πιο σημαντικό είναι το να μπορεί να επανασυστήνεις μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία λαϊκών στρωμάτων και δημοσίας τάξης. Αυτό κάνουμε εμείς, των νέων, των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, για να μπορέσει να γυρίσει εδώ η χώρα.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέριζουμε,
0: ο Βασίλης, ο Ζαχάρης ή Ζαχαρής ή Ζάχαρης, ακόμα καλύτερα. Ναι, λέει, παραδέχομαι κούτρακα τις προβλέψεις. Τις προηγούμενες εκλογές, παραδείγματος χάρη. Αδυναμία μου είναι ο Γιάννης λόγω ομοειδεατισμού και μεγάλο respect στον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Ωραία.
0: Το λέω γιατί καταλάβατε, είναι καλό μήνυμα. Δεν βρίζουν.
2: Καλό είναι. Οι άνθρωποι μα δεν μα βρίζουν, καλά.
1: Είναι και για τον Νότι καλό.
0: Εννοείται. Μεγάλο respect.
2: Λοιπόν, σε διαφημιστικό χρόνο, σας έχει τύχει ποτέ να χρειάζεστε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova.

0: 31% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα.

0: σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα?

0: Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου, καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
2: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Tenta Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύση.

0: 5,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή.

0: σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
2: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 26 349 και στο www.20decor.gr.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: LED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch on στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: θέμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία.
2: Και φυσικά και θα παίξει ρόλο και η οικογένεια, δεν είναι μόνο το κράτος. Όχι, θα φροντίσει τα παιδιά να έχουν μια άλλη ασχολία. Χωρίς το κινητό, το τάμπλετ στο χέρι, αυτό από μόνο θα κάνει μια μεγάλη διαφορά.
3: Φουντώνει κόντρα Ανδρουλάκη Τσίπρα, η μάχη για τη δεύτερη θέση και το άρθρο περί πολιτικής βλακείας που άναψε φωτιά στο Πασόκ.
4: Μετά τη διεθνή και τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο προφανώς δεν ήταν μελετημένο και δεν είχαν απαντήσεις για το πώς θα γίνει, όλο αυτό συμπυκνώνεται στο να κάνουν μια επίθεση στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Δεν θεωρώ ότι τον χαρακτηρίζει ως βλάκα. Κάτι άλλο λέει και το αντιλαμβάνεστε.
6: Απέναντίας άλλα κόμματα που φάνηκαν σαν πυροτεχνήματα πρόσφατα, φαίνεται ότι πιάνουν την οροφή τους και αρχίζουν να ξεφουσκώνουν.
7: Όταν το Πασόκ επιτίθεται στους δημοσκόπους, μετά επιτίθεται στους αρθρογράφους. Καταλαβαίνω το πολιτικό άγχος ορισμένο, αλλά ο Καρτερός είναι ένας αρθρογράφος.
3: Και έχει πολύ ψωμί αυτή η αντιπαράθεση. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά. Και συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο, κάθε πιθανότητα διαρροής αερίου. Τηλεκπαίδευση μέχρι νεοτέρας για τους μαθητές. Αρνητικός για διαρροή ο πρώτος έλεγχος, ωστόσο.
8: Πρέπει να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, γιατί είναι από το 2003. Δηλαδή, οι μελέτες μας έχει χορηγήσει η ΕΝΑΟΝ, με τις οποίες έχει γίνει η κατάσταση μετρητών, είναι 23 ετών.
9: Για ένα τόσο σοβαρό θέμα, δεν μπορεί η ΕΜΗ να μεταφέρεται στο δίνε μόνο το τι θα γίνει. Και οι γενείς και τα παιδιά ζητούν πιστοποίηση πολύ πιο, αν το θέλετε, ουσιαστική.
3: Αρχίζουν να βγαίνουν και άλλα πράγματα για την Γκράβα, οπότε μάλλον θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάγη έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης στις επάλξεις. Γεια σου, Δημήτρη.
10: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο μου, πριν από 6 λεπτά μου ήρθε ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Ξεκινάω δακτήλιο.
3: Επίσης. Πότε?
10: Από σήμερα.
3: Α. Ωραία. Νωρίς. Δηλαδή, ήδη κάποιος μπορεί να κινείται το μάθει μετά.
10: Εντάξει, θέλω να πιστεύω πως μέχρι αύριο θα υπάρχει μια κάποια ανοχή, τέλος πάντων. Ναι.
3: Αλλά από σήμερα δακτήλιος.
10: Από σήμερα δακτήλιος. Αυτή είναι η ουσία. Σας πάω και στους δρόμους. Όσοι έρχονται από την Ευάρκιζα προς την Αθήνα μέσω της παραλιακής, να γνωρίζουν πως κατά μήκος της Γλυφάδας θα συναντήσουν μποτιλιάρισμα. Κοίταξα να δω αν υπάρχουν εργασίες. Δεν βρήκα κάτι στο σημείο. Κάποιο σοβαρό τροχαίο συμβάν. Δεν βρήκα κάτι. Αν κάτι μάθουμε, θα σας ενημερώσουμε. Εννοείται, φυσικά. Πάμε στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολλή κίνηση στη Βασιλίση Αμαλίας, πολλή κίνηση στην κάθοδο της Αρδιτού και μέτρια κίνηση στην Σταδίου. Οι εθνικές οδοί δεν έχουν μποτιλιάρισμα, αλλά πολύ πυκνή ροή η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στα συνήθι ύποπτα σημεία βεβαίως. Οι εργασίες συνεχίζονται στην Αττική Οδό προς Λαμία, στην έξοδο μεταμόρφωση δηλαδή προς τη Λαμία, με τη σχετική καθυστέρηση που έχουμε κάθε ημέρα, Σπύρο.
3: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από ένα θέμα, ένα φαινόμενο που, κατά τη γνώμη μου, προσλαμβάνει όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο, παντού. Είναι η εξάρτηση, σε πολλές περιπτώσεις εξάρτηση, παιδιών από τα social, γεγονός που έχει κάνει τους ειδικούς, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, να χτυπούν καμπανάκι για τις σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παιδιών. Λίγο νωρίτερα, λοιπόν, σήμερα η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για τον περιορισμό των παιδιών, να περιορίσει την πρόσβαση τους στα social. Και η Έλενα Χελβατζόγουλου παρακολούθησε εκεί τις ανακοινώσεις των υπουργών. Γεια σου, Έλενα.
11: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μποδοσάκη. Πριν από λίγο, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου, το οποίο τι προβλέπει? Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η ευθύνη για την προστασία των ανηλίκων περνά πλέον και στις ίδιες τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα γίνεται η απαλήθευση της ηλικίας. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαθεργίου, εξήγησε ότι αυτό θα γίνεται μέσω του Kids Wallet, ένα ψηφιακό εργαλείο που ταυτοποιεί και επαληθεύει την ηλικία του παιδιού. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτος, έδωσε έμφαση στην εταιρική ευθύνη, επισημένοντας ότι η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ευθύνη των γονέων. Και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρωτοβουλία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι εάν οι πλατφόρμες δεν εφαρμόζουν σωστά τις υποχρεώσεις τους, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τώρα, να πούμε για το χρονοδιάγραμμα. Αύριο, 13 Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο εισάγεται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση. Εφόσον προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα εφαρμοστεί από την πρωτοχρονιά του 2027. Η ρύθμιση αφορά Instagram, Facebook και TikTok και εξετάζεται και η περίπτωση του Snapchat. Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι η εφαρμογή του μέτρου στην πράξη. Δηλαδή, αν οι πλατφόρμες θα μπορέσουν να αποκλείσουν την πρόσβαση στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, παράλληλα προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα.
3: Στην πράξη σίγουρα, Έλενα, το γνωρίζεις και εσύ, σημαντικότατο ρόλο, κρίσιμο ρόλο, θα διαδραματίσει η ίδια η οικογένεια. Γιατί είναι ο νόμος, είναι η πλατφόρμα, αλλά ο τρίτος πυλώνας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο, να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο μέτρο, είναι η ίδια η οικογένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας έδωσε τα στοιχεία του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση. Από την 1η-1η του 27, λοιπόν, απαγόρευση πρόσβασης κάτω των 15 ετών σε Instagram, TikTok. Instagram, TikTok και ποιες είναι οι άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες. Τέλος πάντων, όχι στο X. Ο κύριος Παπασταργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την παρουσίαση του μέτρου.
1: Δεν δίνει ούτε καν την ημερομηνία γέννησης. Δίνει μόνο ένα σήμα, μια σημαία, ένα φλάκ, όπως λέμε, για το αν το άτομο αυτό είναι πάνω ή κάτω από 15 έτη. Από την 1η-1η του 27, τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 2013 και περαιτέρω δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media.
3: Και Facebook, νομίζω. Το τρίτο. Ένα φαινόμενο το οποίο συνδέεται, όπως είπαμε, με σοβαρές επιπτώσεις το πώς μεγαλώνουν, πώς συγκροτούν το χαρακτήρα στα παιδιά, μαθησιακές δυσκολίες, αλλά προσέξτε και πολλά περιστατικά βίας στα σχολεία, μέσα στα σχολεία. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές ξυλοδαρμοί και άλλες συμπεριφορές που στοχεύουν στον εξευτελισμό, προκαλούνται για να καταγραφούν με το κινητό και να ανέβουν μετά σε κάποια πλατφόρμα. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείτε συνήθως. Μίλησε στην ίδια παρουσίαση και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης.
12: 23% των 15χρονων δηλώνουν ότι αισθάνονται νευρικοί ή ανασφαλείς χωρίς πρόσβαση στο κινητό τους. Είναι συγκλονιστική αριθμή που δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τους βλέπουμε. Το ότι παίρνει η κυβέρνηση την πρωτοβουλία και νομοθετούμε εμείς, πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ και τους γονείς.
3: Και για να ολοκληρώσουμε με τα στοιχεία, ήταν αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Καθημερινής προχθές που έλεγε ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να γίνει influencer. Επειδή στόχος είναι το εύκολο χρήμα, γρήγορος πλουτισμός, η δημοσιότητα, αλλά και η αντίληψη, όπως αναφέρει η έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι πρόκειται για επαγγέλματα του influencer που δεν απαιτούν ακαδημαϊκά προσόντα και πολυετής σπουδές. Να δούμε τώρα τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Εκεί η ιστορία φαίνεται ότι αρχίζει να περιπλέκεται. Υπάρχουν πολλά σημεία. Η τεχνική εταιρεία που κλήθηκε από το Δήμο λέει πως δεν έχει διαπιστώσει διαρροή αερίου. Μαθητές εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για οσμία αερίου, ότι κάτι τους μυρίζει που οπωσδήποτε προκαλεί ανησυχία. Και έτσι το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό. Μέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθούν και κάποιοι έλεγχοι από άλλους φορείς, όπως το τεχνικό επιμελητήριο. Η Βιβί Γκίκα ήταν εκεί. Γεια σου, Βιβί. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Σιακή. Ακριβώς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να εξακριβωθεί και η αιτία της οσμής, γιατί είναι, όπως σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, χτες το βράδυ ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος, δεν εντοπίστηκε διαρροή. Να σας πω ότι στην ανακοίνωσή του κάλεσε και τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού. Να σας πω όμως ωστόσο ότι η οσμή παραμένει αδιευκρίνηση και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί όπως λένε και στην ανακοίνωση του Δήμος, η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν λοιπόν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.
3: Ναι, γιατί κάθε φορέας, προκειμένου να δώσει το πράσινο φως να λειτουργήσει το σχολείο, να μπουν τα παιδιά της αίθουσας, θέλει να είναι απολύτως σίγουρος. Οπότε εδώ, ακριβώς, από ό,τι καταλαβαίνω, Βιβί, έχουμε ένα Δήμο Αθηναίων που λέει εγώ έχω ένα πόρισμα από τεχνική εταιρεία, αλλά για να βάλουμε μέσα παιδιά, έλα εδώ και εσύ πολιτεία, κράτος, ακριβώς, Υπουργείο Παιδείας, Τεχνικό Επιμελητήριο, βάλε και εσύ τις υπογραφές σου για να μπουν τα παιδιά. Εγώ ως Δήμος, μόνο με ένα πόρισμα, δεν μπορώ να δώσω το πράσινο. Συνεπώς τώρα είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε Τεχνικό Επιμελητήριο.
11: Περιμένουμε Τεχνικό Επιμελητήριο αλλά και Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσουν έτσι στις απαραίτητες ενέργειες για να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής.
3: Και μέχρι τότε.
11: Και μέχρι τότε τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό γιατί η ασφάλεια των μαθητών, όπως είπαμε και προηγουμένως, των εκπαιδευτικών και όλων εκεί, είναι αδιαπραγμάτευση και προτεραιότητα.
3: Ναι, είναι τώρα μπλέξιμο όλη αυτή η ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, το πόρισμα από την τεχνική εταιρεία που παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων λέει με. Ότι δεν είναι, εντοπίσαμε διαρροή. Όμως υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τα κοιτάξουμε, γιατί έχουν απεικυροποιηθούν οι μελέτες εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες.
11: Ακριβώς, Σπύρο. Και εκτός από αυτό, να σου πω ότι και εμείς που βρεθήκαμε εκεί, όντως υπάρχει οσμή. Δηλαδή, αυτό το αέριο από κάπου βγαίνει. Πρέπει να εντοπιστεί η αιτία.
3: Σωστά.
11: Δεν μπορείς να πεις στα παιδιά, στους καθηγητές και όσους βλέπουν.
3: 4.000 παιδιά, ε.
11: 4.000 παιδιά, ακριβώς. Ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Ναι. Δεν μπορείς να τους πεις ότι γυρίστε και θα κάνετε μάθημα. Πρέπει να διενεργήσουν έτσι ώστε να αποκλείσουν όλα τα ενδεχόμενα ότι υπάρχει κίνδυνος και να επιστρέψουν τα παιδιά και οι καθηγητές στα σχολεία.
3: Ποιος θα βάλει, εγώ στέκομαι και λίγο σε αυτό το σημείο, ποιος θα βάλει την τελική υπογραφή και θα πει ναι, μπείτε στις αίθουσες. Είναι και αυτό κάτι που. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν ο κύριος Πάρης Χαριλάφτης. Είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων, μίλησε στην ΕΡΤ.
8: Δεν υπάρχει καμία διαρροή στις συγκεκριμένες παροχές. Πρέπει να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, γιατί είναι από το 2003. Από τη στιγμή που έχουμε συνεχόμενες καταγγελίες ότι υπάρχει κάποια οσμή και αέριο να μην είναι, θα πρέπει να βρεθεί τι είναι.
3: Για το θέμα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αντιλαμβάνεστε, αφορά χιλιάδες οικογένειες, κυριολεκτικά χιλιάδες οικογένειες που έχουν τώρα το παιδί στο σχολείο, στο σπίτι και δεν μπορεί να πάει στο σχολείο. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και είπε.
14: Αύριο θα επισκεφτούν το σχολικό συγκρότημα Κλιμάκιο και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων του Αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ που είναι η εταιρεία του Δημοσίου που τρέχει το έργο, φαντάζομαι και του Δήμου Αθηνών, τους ώστε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, τόσο ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα.
3: Να δούμε αν έχουμε και κάποια εξέλιξη μέσα στο υπόλοιπο της ημέρας. Στο θέμα τώρα της ενέργειας και στον απόϊχο της ανακοίνωσης Τραμπ ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να μην επιτίθενται η μία στην άλλη χώρα βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές. Σήμερα λοιπόν είχαμε την τοποθέτηση και του Κρεμλίνου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντιμίτρη Πεσκόφ, είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για μια πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, απέφυγε να πει αν η συμφωνία θα αφορά μόνο δηληστήρια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά λέει θα τα δούμε συνέχεια. Αυτή είναι η πλευρά της Ρωσίας, γιατί ο Ζελένσκι μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ το έχει πάει λίγο παραπέρα, σχεδόν τρολάρει τον Τραμπ λέγοντας ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν να επιτίθενται και μάλλον οι Ρώσοι δεν μπαίνουν στο Truth Social να δουν τι γράφει ο Τραμπ, το λέει με νόημα, τι γράφει ο Τραμπ για την ενεργειακή εκεχηρία. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου και μετά την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη, γιατί αυτή η ιστορία αντιλαμβάνεστε ότι φτάνει μέχρι την Αντλία, μέχρι το ταμπλό στο Βεζινάδικο μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία.
15: Το πιο βασικό ζήτημα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία που δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησαν το Κίεβο και η Μόσχα σε μια ενεργειακή εκεχηρία και μάλιστα είπε ότι θα σταματήσουν τις επιθέσεις η μία χώρα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της άλλης χώρας. Η αλήθεια είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα αυτή τη στιγμή αυτό είναι στη φαντασία του πρόεδρου. Όμως το θέμα είναι ότι ο πρόεδρος την ανακοίνωσε. Η Ουκρανία μέχρι τη στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι την έχει τηρήσει αυτή την ενεργειακή εκεχηρία που δεν υπάρχει, αλλά η Μόσχα την παραβίασε αυτή που δεν υπάρχει. Δηλαδή η Μόσχα απάντησε με αυτόν τον τρόπο στον κύριο Τραμπ.
3: Γεια σου Νικό, καλό μεσημέρι.
16: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Ας αρχίσουμε με τη μεγάλη εικόνα και μετά να μπούμε και στα δικά μας, γιατί έχει κάνει δηλώσεις εδώ στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, επειδή δεν το έχουμε σχολιάσει, προέκυψε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτή η ανακοίνωση Τραμπ για τους Ρώσους να ρίξουν πετρέλαιο στην αμερικανική αγορά, στην παγκόσμια αγορά. Και μια μπορεί συμφωνία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, μπορούν να αλλάξουν δραματικά την κατάσταση και πώς την εισπράττουν μέχρι τώρα οι αγορές. Έχουν δείξει ότι πιστεύουν τον Τραμπ σε αυτά που λέει.
16: Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία αντίδραση στις αγορές. Το αντίθετο, υπάρχει μικρή αύξηση στα τελευταία λεπτά στο Brent σε σχέση με την Παρασκευή. Έχουμε περάσει $105 το βαρέλι. Και γενικώς φαίνεται ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως επίδραση. Δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί κανείς. Ποια έννοια? Ότι πρώτα απ' όλα τα νούμερα που κυκλοφόρησαν ήταν ποσότητες που ακόμα και αν λειτουργούσαν όλα τα
3: πράγματα. Εννοείς αυτά που υποτίθεται ότι θα ρίξουν οι Ρώσοι.
16: Σωστά. Ναι. Τα οποία σε ποσότητες ένα βαρέλι αναλογούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
3: Τι είναι αυτό, ας πούμε, είναι πολύ λίγο?
16: Είναι πολύ παραπάνω από ό,τι είχε εξάγει εδώ και πολλά χρόνια σε ημερήσια βάση η Ρωσία. Περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ήταν οι εξαγωγές της. Τώρα έχει πρόβλημα σε εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή έχει πρόβλημα, δεν έχει να τροφοδοτήσει όλα τα πρατηριά της. Έχει ζήτημα με μεγάλες ζημιές σε πολλά διελιστήρια. Καλύπτει με τα βίας κάποια υποχρεωτικά συμβόλαια προς φίλιες δυνάμεις προς τα ανατολικά της. Και προσπαθώ να μας πούνε ότι ξαφνικά θα αυξηθούν οι ποσότητες και θα φτάσουν σε αυτό το ύψος. Ακόμα και να φτάσουν, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι δεν θα αλλάξει η εικόνα από τις αγορές. Για ποιο λόγο? Γιατί παραμένει ακόμα το πρόβλημα στην Μέση Ανατολή, το πρόβλημα που έχει προκαλέσει προφανώς ο πόλεμος με το Ιράν. Ωστόσο, να καταλάβεις, αυτή τη στιγμή έχει επανέλθει στο μη επεξεργασμένο. Το είπε σήμερα, είναι δηλώσεις του Chris Wright, ο οποίος είναι ο αρμόδιος Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, που είπε ότι από τη Μέση Ανατολή οι ροές του ανεπεξέργαστου έχουν επιστρέψει τα 80 με 90% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, αλλά στα προϊόντα διελιστηρίου που έφευγαν από τον Περσικό κόλπο είμαστε μόλις το 25 με 30%. Σημάδι ότι δεν λειτουργούν ούτε εκεί τα διελιστήρια. Μα είναι εμφανές, λείπουν ποσότητες. Οι τιμές που έχουμε που είναι υψηλές είναι γιατί και ειδικά στο ντίζελ, και εκεί παρατηρούνταν και παρατηρούνται οι μεγάλες ανατιμήσεις, είναι γιατί λείπουν μεγάλες ποσότητες. Πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες από τα περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια επεξεργασμένου ντίζελ, διελισμένου, που διακινούνται κάθε μέρα παγκοσμίως, λείπει ενδεχομένως το 10%, ίσως και παραπάνω. Αυτές οι ποσότητες δεν αναπληρώνονται και δεν μπορεί κανείς, γιατί γνωρίζουν όλη τη δυναμικότητα των διελιστηρίων, είναι γνωστά όλα αυτά. Η αγορά δηλαδή καταλαβαίνει. Τώρα, αν πιστεύει ο Τραμπ ότι οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουμε, θα πάμε στους ειδικούς, οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς τι μπορεί να παράξει και αν έχει προβλήματα ένα διελιστήριο, δεν μπορεί προφανώς να παράξει. Και εδώ είναι το θέμα που προφανώς καταλαβαίνω, η αντίδραση του Ζελέσνη έγκυται σε αυτό. Ο ίδιος έχει εικόνα από τα διελιστήρια, γιατί έχουν προκαλέσει στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας, έτσι.
3: Η κυρία Μαρία Ζάγκα είναι πρόεδρος των Βεζινοπολών Αττικής, είπε για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα.
17: Τσίμπησε προς τα πάνω η αμόλυβδη. Ένα σένς, 2,16 και 9. Το απλό πετρέλαιο τσίμπησε παραπάνω, πήγε 2,05,9.
3: Τους αρέσει να τσιμπάνε, έχουν αυτό το χούι. Τσίμπησε το ένα, τσίμπησε και το άλλο.
16: Ναι, για αύριο και μεθαύριο στην ελληνική αγορά θα υπάρξει σημαντική αύξηση τιμών και στις τιμές διελιστηρίου και στις βενζίνες και στο πετρελαιοκίνηση και στο υγραεριοκίνηση. Κακό σημάδι, 2 μέρες πριν από τη διάθεση, 3 μέρες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει.
3: Αποδίδεται στους λόγους που μας εξήγησες αναλυτικά προηγουμένως.
16: Ναι, αποδίδεται στην έλλειψη καυσίμου στη διεθνή αγορά. Υπήρξε μια αποκλιμάκωση των τιμών τις τελευταίες 10 μέρες. Πρέπει να το πούμε αυτό. Η μέση τιμή χώρας έχει μαζί με την επιδότηση στην αμόλυβδη κατέβει στο 2,20 από 2,24 που ήταν, και στο πετρέλαιο κίνησης κατέβει στο 2,15 από 2,22-2,23. Αν αφαιρεβάλλουμε και την επιδότηση, είναι 5 λεπτά που προσθέθηκαν επιπλέον, είναι παραπάνω από το ύψος της επιδότησης. Και σε κάποια πρατήρια κεντρικά βλέπουμε και βρίσκουμε, όπως είπε η κυρία Ζάγκα νωρίτερα, κάτω και από 2,10. Γενικώς υπήρξε μια μικρή αποκλιμάκωση και πρέπει να το παρατηρούμε αυτό τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η τάση έχει αλλάξει από σήμερα και για τις επόμενες τρεις μέρες θα υπάρξει άνοδος. Αυτό προφανώς θα επηρεάσει σε έναν βαθμό και την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για την οποία προετοιμάζεται η κυβέρνηση.
3: Για την οποία είπε ο Κωστής Χατζηδάκης που ήταν εδώ στο Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατζολέτο.
18: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ισχύει ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 και η έμφαση από την πλευρά της κυβέρνησης θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης με δύο τρόπους, επιδότηση στην Αγγλία και ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο ντίζελ, θα εξαντλήσουμε, σας είπα, τα περιθώρια.
3: Πρόσεξε, θα προσπαθήσω τώρα να δομήσω μία πρόταση για να κόψω όλο το ηχητικό και να το ξαναπαίξουμε την Τετάρτη. Λοιπόν, αρχίζω.
5: Έτσι, μπράβο.
3: Σήμερα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, Νίκο Φιλιππίδη. Περιμένουμε ανακοινώσεις την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εσύ λες ότι θα είναι περίπου στο...
16: Εκτιμώ ότι θα είναι η επιδότηση μεταξύ 45... μαζί με την μεταδηληστήρια και 55 λεπτών του ευρώ και θα διαμορφώνει μια τιμή από 1,51 έως 1,41. Σε αυτό το πιστεύω ότι εκεί θα κινηθεί η τελική τιμή που θα ακούσουμε από κυβερνητικά χείλη. Θα είναι αρκετά κάτω από το 1,60.
3: Με την προειδοποίηση που έκανα, περίμενα να δώσει μια διπλωματική απάντηση.
16: Καμία απολύτως.
3: Έτσι.
16: Λοιπόν.
3: Οπότε.
16: Κοίτα, αν κάτσουμε και βάλει πρώτα απ' όλα, να πάμε λογική ιστορία. Ο πρωθυπουργός τι είπε.
3: Κάτω από 1,75, αλλά σε το κατέβασε πολύ
16: δεν
3: παρακάτω.
16: Δεν είπε πάμε 1,75, είπε πρώτα το πετρέλαιο θέρμασες. Μετά ακολουθεί το πετρέλαιο κίνηση και μετά η αμόλυδη. Στο πετρέλαιο κίνηση η επιδότηση είναι 20 λεπτά, σωστά. Άρα είναι σίγουρο ότι θα είναι πάνω από 20 λεπτά. Ναι. Μας συμφωνεί.
3: Ναι.
16: Το δεύτερο είναι το ποσό που προκύπτει. Το ποσό που προκύπτει, περίπου η κατανάλωσή μας είναι βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι ετησίως 960 εκατομμύρια λίτρα το χρόνο. Είναι αυτό που στοιχίζει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν κάτσουμε και δούμε λίγο. Τι δημοσιονομικά, πόσο μπορεί να στοιχήσει ανά μήνα, μπορεί να στοιχήσει από 40 έως 50 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζουμε αυτό το δηληστηρίο. Θεωρώ ότι για 1-2 μήνες, μέχρι το τέλος του έτους και βλέπουμε, μπορεί να καλυφθεί αυτό το ποσό, αλλά αυτό το θεωρώ εγώ. Άρα μου φαίνονται φυσιολογικά αυτού του είδους οι υψηλότερες επιδοτήσεις. Πρώτον, γιατί ο Πρωθυπουργός το θέλει. Δεύτερον, γιατί η ανάγκη είναι μεγάλη. Και τρίτον, γιατί ό,τι και να γίνει, πάλι θα βγει ακριβότερο σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
3: Αυτό ήθελα να πω. Όχι ότι με την επιδότηση θα το πάρουμε τσάμπα, αλλά τέλος πάντων θα είναι κάτω, λες, από το, αρκετά κάτω από το 1,75 που έβαλε εκεί τον πήχη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
16: Θα είναι αρκετά πιο κάτω κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά αλλάζουν καθημερινά. Για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες έχουμε και θα έχουμε για τις επόμενες άνοδο. Δηλαδή, ενώ η Παρασκευή ήμασταν στο 1,87-1,88, θα περάσουμε το 1,90 χωρίς επιδότηση στο ανέβγαινε άμεσα το συγκεκριμένο κάψιμο.
3: Έλεγε σε ένα άρθρο σου την εβδομάδα που πέρασε στην Καθημερινή για τις επαγγελματικές ομάδες που θα αρχίσουν να πιέζουν για περισσότερες μεγαλύτερες επιδοτήσεις με αφορμή τα αιτήματα των αλλιέων. Σήμερα ακούγαμε τι έλεγε ο πρόεδρος των αρτοπιών, ο κύριος Καπλάνης.
19: Το ρεύμα αυτή την περίοδο μετά το καλοκαίρι είναι 40% ακριβότερο. Ήμουν ανάμεσα στα 1.000-1.500, αυτή τη στιγμή ξεπερνάω τις 2.000. Εμείς το μόνο πράγμα που έχουμε μπροστά μας που μπορούμε να κάνουμε για να κρατήσουμε μία έστω άμυνα, δυστυχώς είναι το να ακριβίνουμε το ψωμί. Αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός μας αυτό.
3: Οι αρτοποί μέχρι τώρα δεν είναι σε μέτρα, έτσι δεν είναι?
16: Όχι. Και η αλήθεια είναι δεν υπάρχει και άμεσα προοπτική. Υπάρχει για τις ανεργοβόρες βιομηχανίες, πάνω από περίπου 700 στον αριθμό, δηλαδή σχεδόν όλες οι βιομηχανίες της Ελλάδας, γιατί είναι μέσα και οι μικρές και οι μεσαίες, οι οποίες θα δούνε το επόμενο διάστημα όφελος. Υπάρχουν μέτρα για τους πολίτες αυτή τη στιγμή στο ρεύμα, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τιμολόγια τα οποία έχουν βγει μέσα στο πλαίσιο της αγοράς ή τέλος πάντων με μια επιθετική πολιτική και συγκρατούν τέλος πάντων για όποιον ψαχτεί και έχει τη δυνατότητα να ψάξει να βρει καλύτερη τιμή ρεύματος. Αλλά γενικά παρέμβαση στο ρεύμα δεν υπάρχει, παρά το γεγονός ότι διεθνώς αυτό που καταγράφεται στη χοδρική είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μέσα στην μέσα Σαββατοκύριακο είχαμε και 200 ευρώ η μεγαβατόρα και στην Ελλάδα και φτάνανε κατά μέσο όρο κοντά στα 250-260 ευρώ η μεγαβατόρα σχεδόν παντού.
20: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
21: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σ' αεροπλάνο είσαι?
22: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
23: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
24: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
25: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
26: www.ktismabathandroom.gr.
27: Είναι ο καναπές που απολαμβάνει την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας

0: σας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ, η επιλογή που ξεχωρίζει.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενος κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενος κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
0: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εκκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
0: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.

0: και αγορά ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Ο Τουρκίας θέσης όταν ανακοίνωσε, το ανέβασε και στην ιστοσελίδα του και υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες. Η Τουρκία είναι απελευθερωτικό κίνημα, επίσημα. Και μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του είχε πει ότι η Χαμάς είναι ουσιαστικά η γραμμή άμυνας της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ.
2: Και γι' αυτό βγαίνουν και οι Ισραηλινοί με τον Γκάτς, τον Υπουργό Άμυνας, που μιλάει για δολοφόνους, για βιαστές Χαμάς και κοιτάξτε με ποιους συναντιόνται κτλ.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα που λέμε μεταξύ των δύο χωρών.
2: Μια ωραία ατμόσφαιρα, ναι.
1: Αλλά γι' αυτό βεβαίως επηρεάζει σε κάποια σημεία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για την καχυποψία που υπάρχει, διότι υπάρχει καχυποψία στο ζήτημα της πώτησης καλωδίου μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος και βέβαια στο τμήμα που αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα. Αλλά αυτό που είναι θετικό, τουλάχιστον αυτό που μάθαμε και από το Σαββατοκύριακο, είναι ότι η Άγκυρα περιμένει συντονισμό, συνεννόηση και βεβαίως ενημέρωση και αίτηση άδεια από την από το γαλλικό κράτος, το τονίζω αυτό, όχι από τη γαλλική εταιρεία, από όποιο το πλοίο το οποίο θα κάνει το έργο,
2: το κράτος, η σημαία του οποίου θα βρίσκεται στο πλοίο.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό το είχες γράψει εσύ πρώτος, Μανώλη, πριν από πάρα πολλές εβδομάδες. Ήταν ρεπορτάζ δικό σου που έλεγε ότι θέλουμε να μιλήσουμε με το κράτος τη σημαία του οποίου θα βρει στο πλοίο. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε με εταιρεία.
1: Όχι. Και αυτό θα γίνει. Και αυτό, δηλαδή, αν προχωρήσει το έργο, έτσι θα γίνει. Το κράτος θα ενημερώσει την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο.
2: Θα ενημερώσει, είπες.
1: Θα ενημερώσει. Από εκεί πέρα αυτά τα κράτη θα εκδώσουν άδειες για τα τμήματα που θεωρούν ότι πρέπει να δοθούν. Η κάθε πλευρά θα έχει τις δικές της απόψεις και θέσεις και το έργο μπορεί να προχωρήσει.
2: Ναι, μισό λεπτό όμως.
1: Γιατί εκεί είναι μια διαφιλονικούμενη περιοχή. Ναι. Διότι και η Ελλάδα και η Τουρκία και η Κύπρος έχουν τις δικές τους απόψεις.
2: Θα ενημερώσει τα παράκτια κράτη, αλλά άδεια θα ζητήσει από ένα κράτος ή όχι?
1: Όχι, από παραπάνω.
2: Ναι.
1: Από παραπάνω. Όχι μόνο από ένα. Γιατί το έργο αφορά μια περιοχή που χρειάζεται να υπάρχει το OK από πολλές πλευρές. Στο Blue Raman, στο προηγούμενο καλώδιο
2: της Google,
1: η κάθε πλευρά είχε βγάλει δικές της άδειες απόψεις που η μία αγνώρισε την άλλη. Θα στο λέω πολύ πραγματικά.
2: Και το έργο προχώρησε.
1: Και το έργο προχώρησε. Χωρίς καμία πλευρά, εκείνη η χρυσή φόρμουλα, χωρίς καμία πλευρά και η ελληνική πλευρά να υποχωρήσει από τις θέσεις της.
2: Θεωρώντας ότι με βάση τη δική μου άδεια προχωρά το έργο.
1: Ναι, και ως Ελλάδα δεν αναγνωρίζω αυτό που ενδεχομένως να ζητάει ένα κράτος, ένα άλλο κράτος. Και το γαλλική σημαία σήμερα που λέμε είναι γαλλική σημαία, αλλά επειδή άκουσα διάφορα από το Σαββατοκύριακο, όχι από μη αναρμόδιους, ίσα πολύ αρμόδια άτομα, μου λέγαν αν υπάρχει μια τεράστια δυσκολία μπορεί να βρεθεί και η σημαία μιας άλλης χώρας. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε καν Γαλλίας. Αν χρειαστεί.
2: Ναι, πάντως με τη Γαλλία η Τουρκία έχει έρθει αρκετά κοντά το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Και κοινές ασκήσεις κάνανε προχτές.
2: Κοινές ασκήσεις.
1: Βεβαίως. Δεν πρόλαβα να σας το στείλω αυτό. Έχεις δίκιο, Σπύρο. Δεν πρόλαβα, ομολογουμένως. Και οι κοινές ασκήσεις κάνανε μια γαλλική φρεγάτα με μια τουρκική φρεγάτα. Μάλιστα.
2: Τι λες, αυτό είναι.
1: Ναι, και δεν πρόλαβα.
2: Τουρκική μεγαλική φρεγάτα.
1: Το
2: φωνό,
1: αλλά δεν πρόλαβα να σας το πω νωρίτερα. Και αυτό έγινε και θα προχωρήσω και σε άλλα βήματα.
2: Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάντοτε ο Μανώλης με το ρεπορτάζ του, τις πληροφορίες του, τις εκτιμήσεις του, το σχόλιο του μας βοηθάει, παραθέτοντας τα δεδομένα, χωρίς να περιθέσει, μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η σκακέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky, είπε το πρωί:
3: η Τουρκία μπορεί να πει ότι το κομιουνικέ, η ενημέρωση δεν μου είναι αρκετή, ή μπορεί να πει ενημερώνομαι ως παράκτιο κράτος και δίνω ναύτεξ, όπου η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να εκδώσει αντιναύτεξ. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς η φόρμουλα θα βρεθεί. Ακόμα και αν η Τουρκία μείνει ανικανοποίητη, το καλώδιο θα προχωρήσει. Είναι αποφασισμένη και η ελληνική και η γαλλική πλευρά να προχωρήσουν.
2: Και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στον Αντένα.
4: Όταν ήταν να μπει η γαλλική εταιρεία Meridiam, υπήρξε απόλυτη συνεννόηση ως προς το τι είναι για μας το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι σε ποιον υποβάλεις αίτηση για άδεια. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε ότι θα γίνει αίτηση αποκλειστικώς και μόνον προς την Ελλάδα. Δεν θα υπάρξει αίτηση για άδεια σε κανέναν. Η εκτίμησή μου είναι ότι από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι και τον Νοέμβριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
2: Τώρα θα έρθουμε στην υπόθεση της απάτησης βάρος του ΕΦΚΑ. Προφυλακίστηκαν οι βασικοί κατηγορούμενοι για αυτή την υπόθεση. Οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά την απολογία τους. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκείνοι φέρονται ως πρωταγωνιστές αυτού του κυκλώματος, σύμφωνα πάντοτε με το κατηγορητήριο το οποίο συνετάχθη εις βάρος τους. Έτσι, η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου, Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι. Σχεδόν 18 ώρες πήρε η ανακριτική διαδικασία. Άρχισε στις 9.30 το πρωί της Κυριακής, ολοκληρώθηκε τις 3 τα σημερώματα. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος, όπως είπε και εσύ, θεωρείται μαζί με τη σύζυγό του αρχικό μέλος της ελληνικής οργάνωσης, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου 3 ώρες. Επιχείρησε να πείσει την ανακριτρία ότι δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση. Παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, έκανε λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη. Όπως είπε, δεν ήταν εκείνος που αποφάσισε για την καταβολή ή των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιριών και πέταξε το μπαλάκι στους λογιστές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι από τις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπαιρέωση των εγκράτων που μου ζητούνταν να υπογράψω. Από την πλευρά της τώρα, η σύζυγός του παρέμεινε μία ώρα τον ανακριτή, είχε γραμματιακή και οργανωτική υποστήριξη, εποπτεία προσωπικού. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως έκαναν τη δουλειά τους βάσει τις εντολές που είχαν και ότι ο ρόλος τους ήταν διεκπαιρεωτικός. Από τους συνολικά 11 κατηγορουμένους στη φυλακή οδηγήθηκαν 6. Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής, ένα ζευγάρι που λειτουργούσε ως αχηρά άνθρωποι και μία γυναίκα η οποία. Αυτή η γυναίκα ήταν από τη Ρουμανία σε βάρος της εκκρεμός ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι τώρα θέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση και ιδιοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά.

0: Πάμε Breaking Bad.
1: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
0: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
1: Stand-up είναι.
0: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και. Δεν είναι μόνο στο φάνη.
1: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
0: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Και επιστρέφουμε να δούμε μία απάτη με άτομα τα οποία παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Είναι από τις γνωστές μεθόδους που όμως κατάφεραν να ξεγελάσουν πολλούς ανθρώπους και να αποσπάσουν και πολλά χρήματα. Η Σοφία Γαλάνη. Σοφία.
13: Είναι μία ακόμη περίπτωση με επιτίδες που είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο στα Άνω Λιώσια συγκεκριμένα, μέσω του οποίου έπαιρναν τηλέφωνο τα θύματα τα οποία είχαν βάλει στο μάτι, τα οποία έβρισκαν από τηλεφωνικούς καταλόγους και ιστοσελίδες κατά τον συνήθι τρόπο που λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα απάτης. Έπαιρναν λοιπόν τηλέφωνο διάφορους ανθρώπους και εμφανίζονταν ψευδώς φυσικά ως υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας ή εταιριών ενέργειας ή και λογιστές, και επικαλούμενοι διάφορα τεχνάσματα, δήλωση στην εφορία, δήθεν ή ότι πρέπει να φτιάξουμε το ρεύμα, ζητούσαν από τους ανθρώπους να συγκεντρώσουν χρήματα και χρυσαφικά, να τα βάλουν σε συγκεκριμένα σημεία, συνήθως έξω από τα σπίτια, και στη συνέχεια πήγαιναν στα συμφωνημένα σημεία και τα έπαιρναν. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί και εκτός Αττικής αλλά και εντός Αττικής. Εδώ βέβαια έχουμε 8 συλληφθέντες, 800.000 ευρώ εκτιμόμενο όφελος.
12: 800.000.
13: Αυτό εκτιμούν οι αρχές.
12: Τα οποία τα είχαν πάρει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν: υπάρχει διαρροή ρεύματος, βραχυκύκλωμα, βγάλτε τα κοσμήματα, τα χρήματα να τα σώσετε.
13: Ακριβώς.
12: Και κατάφεραν να πάρουν με αυτόν τον τρόπο 800.000. Ναι.
13: Το φοβερό επίσης είναι ότι πολλές φορές δίσταζαν να επικοινωνούν και με ανήλικα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ. Γιατί σου λέει είναι πιο εύκολο να πείσω το ανήλικο παιδί και του έλεγαν ότι αγόρι μου, για παράδειγμα, πρέπει να φτιάξουμε το ρεύμα. Έχω συνεννοηθεί με τη μητέρα σου, πήγαινε, βρες τα ξαφνικά, βάλτε σε ένα σημείο.
12: Οπότε έχουμε και 8 συλλήψεις για αυτούς.
13: 8 συλλήψεις.
12: Τους οποίους πιθανόν να μην τους πιάνει ο νόμος που προωθεί τώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να πάνε για κακούργημα, ή μπορεί και να πάνε, αν σορευτικά η ζημιά που έχουν προκαλέσει είναι πάνω από ένα ποσό. Αλλά η ποινική αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι πιο αυστηρή, αυστηροποιείται το πλαίσιο για να μπει και ένα φρένο σε αυτούς τους επιτίδιους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Γαλάνη. Είναι χρήσιμο, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε το παράδειγμα. Νομίζω πέρα από το ρεπορτάζ η δύναμη του παραδείγματος είναι τέτοια που πρέπει να ακούσετε για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πώς δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ, πείθουν τους ανθρώπους ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το ρεύμα στο σπίτι για να βγάλουν έξω τα κοσμήματα. Ένα μικρό παράδειγμα.
14: Ανάψατε την κουζίνα, κυρία μου, δεν την ανάψατε.
15: Τι να ανάψα.
14: Φοράτε κάποιες παντόφιλες.
15: Τι να κάνω.
14: Φοράτε κάτι παντόφιλες, γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. Γι' αυτό σας λέω. Πέτε μου ένα τρίκι με νεράκι από πάνω και δείτε άμα βράζει σωστά. Δηλαδή, άμα βράζει σωστά, υπάρχει πιθανότητα να έχετε παραβράσει και σύστημα, δηλαδή παραφόρτωσης.
12: Κάπως έτσι είναι το παραμύθι που στέλνουν. Μία γυναίκα την οποία είχαν πάρει τηλέφωνο μίλησε πριν από λίγο καιρό στο Sky.
16: Μου λέγανε να βάλω κατσαρολάκι στο μάτι, να περιμένω. Μετά άλλαξε το μάτι, το άλλο μάτι, ξανά και ξανά. Ήταν τέτοια η πυθό που λειτουργούσε σαν πυθύνιο όργανο. Μου έλεγαν τι λήξετε στα λουμινόχαρτα, χρήματα πολλά, λίρες, μετρητά. Όλα μου τα τιμαλφή μεγάλης αξίας.
12: Επαναλαμβάνω, αυτά τα ηχητικά αποσπάσματα ένα στόχο έχουν, να σας κάνουν να συνειδητοποιήσετε λιγάκι πώς στείνουν όλη αυτή την απάτη, αυτή η κακοποίη. Που δεν είναι μόνο σε αυτό το πεδίο, είναι και σε άλλα πεδία, όπως το να αφαιρούν καπάκια από τους δρόμους, σιδερένιες πλάκες, για να τις πουλήσουν. Μπορούν όμως να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και ζωές. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 38χρονος αφαίρεσε 150 καπάκια υπονόμων σε Πειραιά, Κερατσίνη και Δραπετσόνα. Ενώ να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες, την Πέμπτη συγκεκριμένα, είχαν αφαιρεθεί από μια ομάδα αγνώστων άλλα 23 καπάκια στην οδό Κλεισόβη, συγκεκριμένα στον Πειραιά, μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης του δρόμου, το οποίο χαρακτηρίστηκε και ως πλιάτσικο. Να πούμε τώρα για τον συγκεκριμένο όμως 38χρονο, ότι ξύλο

0: Που κλέβεις αυτά, ρε φίλε μου. Και τι κάνεις, ρε φίλε μου. Απ' τη ΔΕΗ είσαι. Ναι, ναι. Έγινε. Πόσα έχεις κλέψει, φίλε μου.
1: Έκλεβε από φρεάτια καπάκια και του έλεγε είμαι από τη ΔΕΗ και αφαιρώ από τα φρεάτια.
2: Και αυτός ναι. από τη ΔΕΗ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί και ο 38χρονος δράστης και ο 46χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης αυτής. Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, ενώ συνελήφθη και ο 46χρονος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Να πούμε τέλος ότι σε έρευνα που έγινε στην επιχείρηση αυτή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 αφαιρεθέντα καλύματα, τα ρούχα και το όχημα του 38χρονου, ενώ στην κατοχή του 46χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ και έχουν οδηγηθεί και οι δύο στον εισαγγελέα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση Μέρτς. Παρετείται με εχμές η Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του S5. Κογκρέσο εναντίον Τραμπ για την ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν. Νέος γύρος κυρώσεων στις Βρυξέλλες. Αστυνομική σε πολωνικά σχολεία μετά από κύμα επιθέσεων με μαχαίρι. Θα πατάξουμε την νεανική βία, λέει ο Πρωθυπουργός Τούσκ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση του καγκελάριου Μέρτς στο Βερολίνο. Την παρέτησή της ανακοίνωσε σήμερα το πρωί Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μπέρμπελ Μπάς. Η Μπάς επικαλείται προσωπικούς λόγους μετά τον θάνατο της θετής κόρης της. Την ίδια στιγμή όμως αναφέρει ως έναν επιπλέον λόγο για την παρέτηση τις εντυνόμενες προσωπικές επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχεται από τους συγκυβερνώντες χριστιανοδημοκράτες.
5: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την

0: παιδική σας ηλικία.
1: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φιέρ μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος δολφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον δολφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
0: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, από το 1988, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό. Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην Αγγλία αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, ενώ όπως υπογράμμισε, είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στο εύρος της στήριξης των πολιτών. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης, απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Επίθεση στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα, όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων, που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε ειδική μνήμα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι απορρίπτει την ιδέα για εκεχηρία 60 ημερών που πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να επιτραπεί στη χώρα του να πραγματοποιήσει προεδρικές εκλογές, επισημένοντας ότι ανταυτού επιθυμεί μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 οντοτήτων και προσώπων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κάγια Κάλλας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεύρυνση του καταλόγου κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας, τονίζει στο μήνυμά της η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι η Ευρώπη επιδεικνύει για άλλη μια φορά ενιαίο μέτωπο. Στη Νότια Γαλλία, ο διευθυντής και μια καθηγήτρια γυμνασίου κοντά στη Μασσαλία, το οποίο δεν συμμετέχει στις μαθητικές κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν εδώ και εβδομάδες στη χώρα, τραυματίστηκαν σήμερα με πυροβόλο όπλων, ο ένας έφηβος 14 ετών συνελήφθη, σύμφωνα με τις αρχές. Ο διευθυντής και η καθηγήτρια έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Από την πλευρά της, η εισαγγελία της Μασσαλίας επισήμανε ότι έχει πραγματοποιηθεί μια σύλληψη, αν και δεν είναι γνωστό το κίνητρο της επίθεσης, ούτε αν αυτή συνδέεται με τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, τη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγια 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλή εβδομάδα.
1: Ωραία μπήκαμε, ωραία.
0: Όλα τα παιδιά.
1: Ωραία, με τραγουδάρα μπήκαμε, μπράβο.
0: Καλό καταχύμωνο από αύριο, ετοιμαστείτε.
2: Δεν για πάντα, εντάξει.
0: Και επίσης, αν μπορείτε κύριε Χωριανόπουλο να το μεταφέρετε στον κύριο Αντεπλή, το διευθυντή μας, ότι αν συνεχίσουμε έτσι με αυτή τη θερμοκρασία μέσα στο στούντιο, λογικά τις μισές μέρες θα λείπουμε. Ναι. Αυτό, απλώς.
1: Και θα βάλει πλούσιο μουσικό πρόγραμμα όλη μέρα.
0: Η διεύθυνση μπορεί να ενημερωθεί, αν δηλαδή συνεχίσουμε και έχουμε τη θερμοκρασία στους 24 που βλέπω τώρα, αύριο θα έχει από αύριο μέγιστη, αύριο μεθαύριο παραμεθαύριο, 20 βαθμούς. Δηλαδή που σημαίνει ότι θα φτάσουμε στους 13 μέσα στη μέρα.
1: 24 είναι μια χαρά, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ναι, οκ, άμα θέλετε να συνεχίσουμε.
1: Εγώ νιώθω μια χαρά εδώ μέσα. Από την άλλη, ακούω όμως τη συναδέλφισσα συντρόφισσα που λέει ότι κρυώνει.
0: Κοίταξε να δεις, Γιάννη μου, τα πράγματα θα μπουν στη σωστή τους θέση. Και σήμερα, επειδή γενικώς έχεις ξεφύγει τον τελευταίο καιρό, θέλω να φορέσει τα ακουστικά σου. Εσείς δυναμώστε λιγάκι τα ραδιοφωνάκια σας, γιατί γκρινιάζουμε, γκρινιάζουμε, γκρινιάζουμε και από ό,τι έχω καταλάβει, γκρινιάζουμε μόνοι μας.
3: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
4: Για μένα το βλέπω να είναι πιο καλά οικονομικά.
5: Τι φταίει ο κάθε υπουργός, σοβαρά μιλάμε τώρα. Με ποια λογική δηλαδή, να κατακρίνουμε τον υπουργό, τον πρωθυπουργό, τον κάθε ένα. Τι σχέση έχουν αυτοί.
6: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Εντάξει, να είμαστε ευχαριστημένοι.
7: Έτσι που βλέπω σε τηλεόραση να λένε ακρίβεια, ακρίβεια. Και στο μάρκετ που πάω υπάρχουν ένα προσφορές. Και τι, ψάξε τις προσφορές και πάρει.
8: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Μόνο στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξω με το πάκι. Πού τη βλέπεις τι είναι ακρίβεια εσύ.
9: Τα βασικά είδη, το γάλα, το τυρί.
8: Ναι, εντάξει, θα τα... Να κατέβουν αυτά. Θα τα φτιάξω με το πάκι.
10: Αυτός είναι, άμα δεν ήταν τόσο ψηφίσα με την πίνα.
11: Άμα στην κυβέρνηση και σταθερό πρωθυπουργό γίνονται όλα.
12: Σίγουρα θα έρθουν δυσκολότερες καταστάσεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν τελικά στην επέμβαση που θα κάνει ο Θεός.
13: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης. Το πω Μητσοτάκης, το πω ο Θεός.
0: Άρα, τράτζικ να λέτε για τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς.
1: Είμαι λίγο σοκαρισμένος αυτό που άκουσα.
0: Τράτζικ, τράτζικ, ένα. Ναι. Και δεύτερον, τώρα πάει ο Μητσοτάκης στα ράφια να τα φτιάξει. Μη στεναχωριέστε.
1: Θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης, πώς έλεγα άλλο. Μην ανησυχεί.
0: Ναι, ναι, και θα σου αφιερώσω και κάτι άλλο στη συνέχεια. Α, περίμενε.
1: Κι άλλο.
0: Κάθε φορά που θα σε πιάνει αυτή η αντικυβερνητική, το αντικυβερνητικό σου αφήγημα, που έχουμε βαρεθεί πια να το ακούμε, θα πέφτουν 100% θα πέφτουν απευθείας αυτά, όπως αυτό που θα ακούσεις τώρα.
3: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
0: Και αν δεν αρχίζεις, τα βάζεις και με τους υπουργούς έναν έναν, να αρχίσεις για αδόνιδες αυτό και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, τότε θα πέφτει αυτό.
5: Τι φταίει ο κάθε υπουργός, σοβαρά μιλάμε τώρα. Με ποια λογική δηλαδή, να κατακρίνουμε τον υπουργό, τον πρωθυπουργό, τον κάθε ένα. Τι σχέση έχουν αυτοί.
1: Να και κατακρίνουμε βγαίνει τον υπουργό, τον πρωθυπουργό με δεύτερο τον είπε.
0: Ναι.
1: Και τον καθένα.
0: Και τον καθένα. Γενικώς, ό,τι δεξιό, είμαστε εκεί. Καλά τα κάνει.
1: Ναι.
0: Άρα ο κύριος Μητσοτάκης που ήρθε προχθές εδώ στον Άρη, ο οποίος πάλι ο Πορτοσάλτε άναψε τις φωτιές. Να τα λέμε και αυτά. Ισχύει. Δεν είναι τυχαίο. Τις φωτιές τις άναψε πριν από μερικές εβδομάδες με την Ντόρα Μπακογιάννη εδώ που μίλησε για αλαζόνες υπουργούς. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει: αν Νέα Δημοκρατία πάρει 25, εγώ φεύγω. Τι 25, κύριε Πρόεδρε, εδώ πάτε για 80%. 85.
1: Μόνο.
0: Και 90, μη σου πω.
1: Καλά, μα αφήσει έξω, αυτό θα λένε όλοι.
0: Θες άλλη μία να το φορτώσουμε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Το πρώτο, το πρώτο.
1: Ναι, ναι, το μεγάλο.
0: Δεν χορταίνεται.
1: Δεν χορταίνεται.
0: Και αυτό ίσως δείχνει πόσο μακριά είμαστε εμείς ως εκπομπή.
1: Είμαστε.
0: Από την κοινωνία.
1: Όχι, τα μέσα γενικώς. Τα κανάλια. Τα κανάλια μεταδίδουν άλλα πράγματα, ότι υπάρχουν ακρίβειες και τα λοιπά. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Που είναι αντικυβερνητικά εννοείς.
1: Όλα τα κανάλια είναι απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι γνωστό αυτό.
3: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
4: Για μένα το βλέπω να είναι πιο καλά οικονομικά.
5: Τι φταίει ο κάθε υπουργός, σοβαρά μιλάμε τώρα. Με ποια λογική δηλαδή, να κατακρίνουμε τον υπουργό, τον πρωθυπουργό, τον κάθε ένα.
2: Τι σχέση έχουν αυτοί?
14: Μητσοτάκης και ψαρό ψωμί. Εντάξει, να είμαστε ευχαριστημένοι.
7: Το βλέπω σε τηλεόραση να λένε ακρίβεια, ακρίβεια. Και στο μάρκετ που πάω, υπάρχουν ένα προσφορές. Και τι, ψάξε τις προσφορές και πάρει.
8: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Μόνο εδώ. Πάντα φτιάξω με το πάκι. Πού δεν βλέπεις τι είναι ακρίβεια εσύ?
9: Τα βασικά είδη, το γάλα, το τυρί.
8: Ναι, εντάξει, θα τα κατέβουν αυτά. Πάντα φτιάξω με το πάκι.
10: Αυτός είναι, άμα δεν ήταν αυτός, θα ψηφίσαμε την Κίνα.
11: Άμα η κυβέρνηση και σταθερό πρωθυπουργό, γίνονται όλα.
12: Σίγουρα θα έρθουν δυσκολότερες καταστάσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν τελικά στην επέμβαση που θα κάνει ο Θεός.
13: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης, το πω ο Μητσοτάκης, το πω ο Θεός.

0: κερδίσαμε μία μάχη τουλάχιστον. Και η θερμοκρασία ανέβηκε ένα βαθμό μέσα στο στούντιο.
1: Ένα βαθμό. Κάποια στιγμή θα κερδίσουμε κι εμείς στο να περνάμε καλά στο στούντιο μέσα.
0: Εμείς θέλουμε να είναι χουχούλικα εδώ, στοργικά.
2: Δεν θέλουμε.
1: Είμαστε από τις λίγες εκπομπές εδώ πέρα. Μας έχετε αφιερώσει ένα 2 ώρο ολόκληρο και μας έχετε να τουρτουρίζουμε. Είναι δυνατόν.
0: Και αν ανάψουμε το τζάκι αντεπλή, θα έρθεις να μας πεις και ιστορίες. Τη φουφού δίπλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάστανα. Έγινε.
1: Ας τα φέρουμε εμείς τα ξύλα καλύτερα.

0: Ρίτσο.
1: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα πάρα πολύ προκλητικό και το λέω απριόρι.
0: Ναι.
1: Από το φίλο μας το Χάρη. Χθες λέει το βράδυ γύρω στις 11.
0: Ναι.
1: Σκεφτόμουν να ευχαριστήσω σήμερα το Γιάννη Κολοκυθά,
0: ναι,
1: το Μάνο Βουλαρίνο,
0: ναι,
1: το Γιάννη Τζούνο, το Βασίλη Κουφόπουλο και όλους τους Παναθηναϊκούς για τη χαρά που μας έδωσαν στο Καραϊσκάκης. Όλοι αυτοί στην Παναθηναϊκή, εν τω μεταξύ.
0: Λίγους είπε, ναι. Να, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Ναι, είμαστε, τι έγινε.
1: Οκ, okay, θες να πεις κάτι στο Χάρη.
0: Να είναι καλά ο Χάρης, να χάρει τώρα γιατί στο τέλος θα κλαίει.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε οι εξής και μέχρι τις 5 θα παραμείνουμε οι ίδιοι, να ξέρετε. Η Σοφία Καλαβρού και η Σοφία Γαλάνη επιμελούνται την εκπομπή μας δημοσιογραφικώς. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας και συγκεκριμένα πού?
0: Στο 210-4800-170-174. Βλέπω τη Σοφία Γαλάνη κάποιον καταχειριάζει στο ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Έχει αυστηρό ύφος το τηλέφωνο.
1: Πάντα έχει αυστηρό ύφος.
0: Ναι, πάντα έχει αυστηρό. Ναι, και Γιάννα λέει, καλησπέρα, τι γίνεται. Δηλαδή και με το πρόσωπο να μιλάει, θα έτσι θα μιλάει.
1: Και βέβαια, τι θες. Σου λέμε καλημέρα, να το μετανιώνουμε μετά από ένα δευτερόλεπτο.
0: Μα τώρα αυτά τα πράγματα που λέτε δεν είναι σωστά, κυρία Σοπούλου.
1: Πώς δεν είναι σωστά, δηλαδή?
0: Μα δεν είναι, γιατί εγώ είμαι η ψυχή της παρέας, η χαρά της ζωής κτλ.
1: Η παρέα το λέει αυτό για σένα.
0: Όλες οι παρέες το λένε.
1: Ποιες παρέες?
0: Αυτές που δεν κάνω.
1: Γιώργος Βραχνός, το γενικό κουμάντο, έτσι για να ξεκινήσει ωραία η εβδομάδα. Γεια σου, Γιώργο.

0: λέει, σίγουρα βάλατε ηθοποιούς, πείτε την αλήθεια.
1: Ποιο?
0: Είναι ηχητικό που παίζει.
1: Όχι ρε φίλε, όχι.
0: Παιδιά, και όμως είναι αυθόρμητα όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Λογικά είναι βέβαια σε κάποια γιάφκα όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι κάπου χωμένοι μέσα όλοι οι Μητσοτακικοί, γιατί είναι ένα πράγμα να ψηφίζεις Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, και είναι άλλο πράγμα αυτό που ακούμε τώρα.
1: Είναι κακοήθεια αυτό που κάνεις.
0: Ο κύριος δηλαδή, ο οποίος λέει, τι κάθεστε και τι λέτε στο Μητσοτάκη και στους υπουργούς.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνουμε, αναρωτιέμαι.
1: Ναι. Θα μπορούσαν να είναι και μηνύματα φίλων του Skype. Μας ακούνε εδώ πέρα όλη μέρα και μας στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι, οι οποίοι με το που λέμε Μητσοτάκης, αμέσως, και καλό να πούμε, θα σε βρίσουν. Είναι κάποιοι φανατικοί, τι να κάνουν. Και καλό να πεις. Να πεις, πολύ καλή αυτή η κίνηση που κάνουν του Skype. Ποιος είσαι εσύ, θα πεις για τον Μητσοτάκη, πώς πούνε.
0: Ναι, ναι. Μα καλό είναι.
1: Πριν το στόμα σου, ρε.
0: Εντάξει, βέβαια στη δική σου περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι δεν λες και πολύ συχνά καλές κουβέντες.
1: Δεν έχω καταλάβει 12 Οκτωβρίου γιατί διαχωρίζεις τη θέση σου από την εκπομπή αυτή.
0: Διαχωρίζω τη θέση μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γενικώς από ό,τι λέμε.
1: Από ό,τι λέμε. Α, από ό,τι λες εσύ αυτή τη στιγμή.
0: Και το πρωί διαχώρισα τη θέση μου από την επιλογή να ξεκινήσει τηλεοπτική μας εκπομπή Live View με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξ Τσίπρα να παίζουν μπάσκετ. Για ποιο λόγο? Γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης παίζει μπάσκετ.
1: Ισχύει.
0: Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα δεν ξέρω αν είναι δεξιός αυτός που με πληροφόρησε, τι να σας πω.
1: Ναι.
0: Κρατάω κι εγώ τις επιφυλάξεις μου, αλλά είναι φίλος μου σίγουρα. Άνθρωπος που γνωρίζει, μου λέει ότι ο καλύτερος σουτέρ μεταξύ των τριών είναι ο Μητσοτάκης.
1: Νομίζω ότι κάνει λάθος για το σουτέρ. Μπορεί μέσα στη ρακέτα να είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης, επειδή τον έχω δει να παίζει στο μπάσκετ, αλλά στο σουτ δεν είναι ο καλύτερος, όχι. Απλά
0: τι κάνει καλά.
1: Η πολύ δεξί, μέσα στη ρακέτα. Το παιχνίδι είναι στη ρακέτα, τα πιο κοντινά σουτ.
0: Βάζει όμως.
1: Ναι, τα πιο κοντινά σουτ.
0: Δεν μπορεί τρίποντο.
1: Ναι, ναι, ναι. Στα τρίποντα, εγώ που έχω δει τον Ανδρουλάκη να παίζει, παίζει καλά.
0: Ο Τσίπρας.
1: Το Τσίπρα τον είδα χθες, να σου πω την αλήθεια, στο βίντεο αυτό που ανέβασε με τον κύριο Κορονιό, που είναι μεγάλη παιχτούρα ο Κορονιός ήταν. Να σου πω την αλήθεια.
0: Πήγε στην Ελλάς, έξω και το βίντεο.
1: Ναι, ο Άγγελος Κορονιός πήγε στην Ελλάς. Είναι καλός. Δηλαδή το όχι.
0: Περίμενε
1: δεν
0: λίγο.
1: Του το είχα.
0: Ακούω μια κριτική όμως να ασκείται. Η οποία κριτική τη λέει. Μπορούμε να βάλουμε λίγο τυρινίνη. Να βάλουμε λίγο τυρινίνη.
1: Ναι, τυρινίνη, βάλτε.
0: Ακούω μια κριτική ότι στο βίντεο που είδαμε.
1: Ναι.
0: Δεν είδαμε όλη την κίνηση, λέει. Να μπαίνει δηλαδή και η μπάλα στο καλάθι.
1: Καλά,
0: τον κύριο
1: και προχθές το Μητσοτάκη είπαν σε αυτή τη γιορτή που κάνανε ότι έκανε 4 στα 4 σουτ. Δεν το είδαμε ποτέ.
0: Επίσης, δεν πιστεύω ποτέ ότι θα έβαζε κάποιο σε βίντεο του Μητσοτάκη σουτ που χάθηκε.
1: Αναγκιά σου.
0: Κανένας δεν θα το έκανε.
1: Και διέρευσε ότι είχε 4 στα 4 σουτ.
0: Ποιος θα το τολμούσε.
1: Δηλαδή, τι θα πούνε, ότι τα έχασε όλα, ότι ήταν όλα τούβλα. Όχι, ο Τσίπρας το στυλ το είχε πάντως. Δεν του το είχα.
0: Δεν είναι μπεκάτσες πάντως.
1: Καμία σχέση, καμία σχέση. Μια χαρά και η κίνηση ήταν καλή.
0: Ωραία.
1: Του Τσίπρα. Δεν το έχω ότι παίζει μπάσκετ. Ναι. Τον είχα να παίζει μπάλα και το βλέπω μόνο στην μπάλα εγώ.
0: Ναι, επειδή όμως είμαστε μέσα στις τρίπλες, το θέμα είναι ποιος θα βάλει το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό, Γιάννη. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία τώρα.
1: Το θέμα είναι όμως να έχει διαφορά τέτοια που να μετράει το τρίποντο το τελευταίο λεπτό. Αν έχει φύγει κάποιος 20 πόντους μπροστά, δεν έχει νόημα το τρίποντο
0: μετά. 25.
1: 20-25 πόντους μπροστά.
0: 25 κράτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει νόημα μετά το τρίποντο.
0: Πάντως να σε ρωτήσω κάτι, άμα εσύ ήσουν coach, προπονητής, επειδή παίζεις και εσύ πολύ καλό μπάσκετ. Όχι, όχι, δεν θα βρεις και τους τρεις.
1: Είναι χρήσιμη και οι τρεις.
0: Θέλω μία πεντάδα να φτιάξεις.
1: Α, ναι, και οι τρεις. Και κίλια θα βάζα.
0: Πρώτος ποιος θα έμπαινε. Μισό λεπτό ρε παιδί μου, ένα.
1: Κάτσε, από ό,τι είδα.
0: Σε φωνάζει η ομάδα.
1: Ωραία, το έχω.
0: Κύριε Κολοκυθά, θέλουμε να coacharete και διαλέγετε εσείς ποιους παίκτες θα βάλετε μέσα.
1: Ανδρουλάκη, Τσίπρα.
0: Πρώτο βάζεις τον Ανδρουλάκη.
1: Πεντάδα θα φτιάχνουμε.
0: Ωραία, λέω η πρώτη σου επιλογή.
1: Playmaker Ανδρουλάκης. Διάρη ο Τσίπρας. Τριάρη ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Πεντάρη ο Κικίλιας.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να βρούμε και τεσσάρι.
0: Ναι, αλλά έχεις δύο δεξιούς μέσα.
1: Τι πράγμα.
0: Έχεις δύο δεξιούς τώρα.
1: Γιατί θα κάνουμε ισομερές, θα το κάνουμε.
0: Ωραία. Ο πέμπτος ποιος είναι.
1: Α, το Κορονιό, το βάλουμε τώρα. Κορονιό. Που πήγε στην Ελλάς.
0: Ωραία.
1: Να πάει για καλή ομάδα.
0: Κι άλλον έναν.
1: Μπασκετμπολίστα, έχει το Πασόκ, έχει μπασκετμπολίστα.
0: Παρακαλώ.
1: Μπασκετμπολίστα, έχει το Πασόκ.
0: Έχει μπασκετμπολίστα.
1: Έχει το Σκούντι. Θα περιγράφει τον αγώνα. Ο Σκούντι. Έχει τον Αγοράκι. Μπαλά, αλλά δεν είναι. Μπασκετ όχι. Πρέπει να του βρούμε αυτού όμω. Τώρα με πιάνει λίγο.
0: Τώρα δηλαδή σκέφτεσαι εσύ Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Μητσοτάκη. Έναν Κικίλια που έβαλε από δίπλα.
1: Ψηλό
0: που χρειάζεται.
1: Και είναι ο μόνο που έχει παίξει μπάσκετ επαγγελματικά, έτσι.
0: Κάτω το καλάθι θα παίζει όμω ο Μητσοτάκη ή ο Κικίλια.
1: Και ο Κορονιώσα. Παρακαλώ. Κάτω το καλάθι ο Κικίλια.
0: Και δεν θα παίζει ο Μητσοτάκη.
1: Κάτω το καλάθι.
0: Το έχει πει στο Μητσοτάκη αυτό.
1: Ο Μητσοτάκη θα κάνει το. Θα είναι τριάρι, θα είναι πολύ κρίσιμο. Δηλαδή, φίλη μου Ιάννα, μου το είπε. Δεν είναι τελικά ο Κικίλιας ο ψηλός. Είναι τεσσάριο και κοιλιά. Θα πάρουμε τον Παναγιώτη Φασούλα. Θα τον πάρουμε τον Παναγιώτη Φασούλα.
0: Α, ναι, Φασούλα, έχει δίκιο.
1: Τον κανονικό ψηλό.
0: Είναι δυνατόν τώρα, δεν έχουμε αναφέρει το Φασούλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ, Άννα μας.
0: Ο Νίκος μας τρολάρει κανονικότατα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ψυχή της παρέας, τη χαρά της ζωής, στο Γιάννη μας. Μπράβο και στους δύο, συνεχίστε έτσι. Γεια σου Νίκο μου. Έχει έρθει το μήνυμα από την Ελίνα να φύγουμε παρακαλώ με Best Μητσοτάκης ψωμί. Έτσι το έχουμε αποθηκεύσει. Πολύ μακριά ανοιχτωμένοι, είμαστε πάρα πολύ φανατικοί. Δηλαδή πιστεύω ότι οριακά ο Μητσοτάκης θα έχει βγει και σε αφίσα, παιδιά.
1: Κάνεις πλάκα.
0: Με όλα αυτά πιστεύω ότι θα είναι, ναι. Όχι σε δωμάτια ενηλίκων όμως.
1: Ναι, σε μεγάλους. Εγώ απορώ πραγματικά γιατί κάνουν κριτική κάποιοι. Να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Ιορδάνη που μας ακούει στην παρέα μας. Ο Ιορδάνης. Ο Χασαπόπλος.
0: Ο δικός μας.
1: Ο σύντροφός μας, ναι. Και έχει και αυτός πρόταση. Είναι και ο παπάς ο ευρωβουλευτής. Μην το ξεχνάμε. Κανονικός παίκτης και αυτός. Μπασκετμπολίστας.
0: Και από αυτό το παιχνίδι πιστεύετε θα είναι όλα, θα πάνε όλα καλά.
1: Φυσικά. Θα βάλουμε αυτούς που ξέρουν πρώτα. Mm. Βασικά όχι. Βάζεις τα ονόματα.
0: Αυτοί είναι ικανοί να τσακωθούν μεταξύ τους, όντας στην ίδια ομάδα.
1: Ακούσαμε τώρα. Επειδή και ο Δάνης είναι ψηλός και το κατή. Βάζεις τρεις που σίγουρα πρέπει να είναι στην πρώτη πεντάδα. Δηλαδή Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης. Και όταν τους δεις ότι δεν είναι αυτό, λες, έλα λίγο έξω να μπει ο παπάς να κάνει λίγο καλά.
0: Βάζεις και τους τρεις για να τα έχεις καλά και με τους τρεις. Θα έπρεπε να πεις, εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης δεν χρειάζεται στην ομάδα.
1: Μαρία μου, εγώ με κανονικό Πασόκ. Θα μπουν και τρεις μέσα.
0: Τσίπρα, Ανδρουλάκη, να δούμε τι μπορούν να κάνουν.
1: Και το χειρότερο θα σου πω είναι θα βάλω και τους τρεις μέσα και θα αφήσω να βγει μόνος του κάποιος.
0: Μπορεί
1: να κουραστεί και να πει βγάλε με αλλαγή. Κουράστηκα.
0: Θέλεις να μου πεις ότι η μία ομάδα θα είναι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, δανείζομαι.
1: Ναι.
0: Και στο απέναντι γήπεδο, ας πούμε, θα είναι ο Μητσοτάκης με το Βελόπουλο.
1: Ναι.
0: Και τη Λατινοπούλου.
1: Ναι. Αυτό τώρα πώς ήρθε τώρα, σε.
0: Τίποτα, έτσι.
1: Τι φτιάχνεις τώρα, εσύ.
0: Τίποτα, λέω. Ένα σενάριο. Για ομάδες πάντα. Φεΐ, αυτοί που θα ακούσουμε τώρα δεν είναι τρολ ούτε ηθοποιοί, είναι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας. Τους στέλνουμε την αγάπη μας. Αυτή την εκπομπή δεν ξέρω αν ακούν εδώ που τα λέμε, αλλά αν την άκουγαν θα άκουγαν και τους εαυτούς τους.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Για μένα το βλέπω να είναι πιο καλά οικονομικά.
4: Τι φταίει ο κάθε υπουργός, σοβαρά μιλάμε τώρα. Με ποια λογική δηλαδή, να κατακρίνουμε τον υπουργό του, τον πρωθυπουργό του, τον καθένα. Τι σχέση έχουν αυτοί.
5: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Εντάξει, θα είμαστε ευχαριστημένοι.
6: Εκπομπλέπω σε τηλεόρες να λένε ακρίβεια, ακρίβεια. Και στο μάρκετ που πάω υπάρχουν λένε σωρά προσφορές. Γιατί, ψάξει τις προσφορές και πάρει.
7: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Μόνο στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Πού τη βλέπεις τι είναι ακρίβεια εσύ.
8: Τα βασικά είδη, το γάλα, το τυρί.
7: Ναι, εντάξει, θα τα κατέβουν αυτά. Θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης.
9: Αυτός είναι, άμα δεν ήταν τόσο ψηφίσα με την πίνα.
10: Άμα στην κυβέρνηση και χαλερό πρωθυπουργό γίνονται όλα.
11: Σίγουρα θα έρθουν δυσκολότερες καταστάσεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν τελικά στην επέμβαση που θα κάνει ο Θεός.
12: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης, το πω ο Μητσοτάκης, το πω ο Θεός.

0: αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για τον

0: ποτέ. Πάντα το φίλτρο ένα συν ένα και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Απόψε είμαστε όλοι στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός All In θα είναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μάρφιν μετά από αίτημα της ανακρίτριας η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Αύριο οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα γνώστων στοιχείων από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Γεια σας, γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 34 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ, όπως κάθε μέρα στα παιδιά της αλλαγής, εννοείται, με τον κύριο Βραχνό στο πύργο ελέγχου, το καμάρι της Κορινθίας. Πάμε λιγάκι. Έχουμε και άλλο καμάρι της Κορινθίας εδώ, όχι. Όχι, εννοείται. Η Γιώργαρη θα μπορούσε, δεν είναι και η Γιώργαρη από την Κορινθία, ναι. Αλλά καμάρι αρσενικός εσύ. Της Κορινθίας, ναι, μην ξεχνιόμαστε, τελείωσε. Ναι. Λοιπόν, μας ενημερώνει η κυρία Γαλάνη και η κυρία Καλαβρώτη στην Ελευθερία Βενιζέλου, όπου ξέρουμε εμείς Θησαίως, εδώ στην Καλυθέα, στο ύψος της Καροκόπου, στην κάθοδο, αυτοκίνητο έχει πέσει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και ανετράπη. Α, πολύ ωραία. Δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για τραυματίες. Είναι κλειστές και οι δύο λωρίδες της καθόδου της Θησαίως. Όσοι κινείστε στην περιοχή, να το γνωρίζετε, θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Αν είστε στην περιοχή και ξέρετε κάτι περισσότερο, 210-48-0-170-174. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι και το ανωδικό του Κηφισού. Έχει κινησούλα. Εδώ χαμηλά από την Πειραιώς πιάνει, φτάνει μέχρι και την Αχαρνών ανατμήματα. Το βασικό κομμάτι που έχει κίνηση είναι από το Εγάλεο μέχρι και μετά το Τακτέλ. Στο ανωδικό. Στο καθοδικό θα βρείτε κίνηση από Λυκόβρηση μέχρι και Κόκκινο Μήλο, Νέα Φιλαδέλφια. Και αυτό είναι ένα κομμάτι ζώρικο. Μετά δεν βρίσκεται κάτι κατεβαίνοντας στο Κηφισό. Έχει κινησούλα από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Καλή δευτεριάτικη κίνηση, δεν μπορώ να πω. Έχει κινησούλα τώρα η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας. Η Κηφισίας εκεί από την Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό έχει ζόρια και στα δύο ρεύματα. Να πούμε ότι η Αττική Οδός ζορίζεται πολύ από το ύψος της Παιανίας μέχρι και το ύψος της Κάντζας περίπου. Εκεί θα βρείτε κίνηση αρκετή. Αυτό βλέπουμε τώρα στην Αττική Οδό. Αρκετή κινησούλα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και επίσης κινησούλα έχει από Ελληνικό μέχρι Αλίμου. Πολύ κίνηση και Πειραιά σήμερα βλέπω εδώ πέρα μέσα. Χθες είχε κίνηση Πειραιά, σήμερα έχει κίνηση Πειραιά. Μου το θυμίζω τον Πειραιά τώρα.

0: μας έχει σήμερα γενέθλια.
1: Σοφός, το φως και κούκλα και όλα. Και,
0: Μαριάννα,
1: και πάντα χαρούμενη.
0: Αγαπημένη μας. Ναι. Το Μαριανάκι μας. Πόσο γίναμε σήμερα?
2: 27.
0: Και σε δύο χρόνια θα λέμε, περνάνε τα χρόνια. 29, 29, 29.
1: 27.
0: 27. Είπε 27.
1: Το κορίτσι σου.
0: Και σκέφτεται τα χρόνια που περνάνε.
2: Καλά, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά τη Μαρία.
0: Αυτό ήθελα. Περίμενα πώ έρθει.
2: Δεν το ξέρω. Με τη Μαρία δεν έχουμε διαφορά.
0: Ενώ σε αντίθεση με τον Ιωάννη.
2: Με τον κύριο Κολοκυθάνου.
0: Μιλάτε στον πληθυσμό.
1: Αμέσως έκανε απαγορευτική κάθε επαφή που έχουμε.
2: Με αγάπη.
0: Είναι τα γενέθλιά τη, σεβάστο.
1: Αυτό λέω, αυτό λέω.
0: Όταν έχεις εσύ γενέθλια, καθόμαστε εδώ πέρα, το γιορτάζουμε τρεις μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι.
0: Φτάνει.
1: Αλλά με είπε κύριε Χολοκυθά,
0: εγώ τα γλαμμένες. Από ένα σημείο και μετά, άλλωστε, δεν χρειάζονται και τόσα πανηγύρια για τα
1: γενέθλια. Εγώ τα λέω 8 χρόνια τώρα. Εσύ φαγώνεσαι κάθε χρόνο να κάνουμε γενέθλια εδώ πέρα.
0: Το Μαριανάκι μας όμως γίνεται 27. Είναι η πιο ωραία φάση να ξέρεις και τα 30 που είναι μπροστά, σε 3 χρόνια από τώρα.
1: Ναι, ναι. Ξέρεις,
0: ότι είναι τόσο ωραία δεκαετία αυτή.
1: Τα θυμάται ακόμα. Τα θυμάται ακόμα, κυρία Σοπούλου, γιατί έχει περάσει όλη δεκαετία.
0: Εγώ έχω 3 μπροστά, φίλε μου.
1: Έχεις 3,
0: εσύ
1: ναι.
0: Το 3 έχεις ξεχάσει πότε το είχες.
1: Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα, και εγώ 3 έχω μπροστά.

0: something. Έχουν το εξής, έχουν την παρόρμηση του
1: Nico something. Δεν θυμάμαι καθόλου,
0: να ωραία. Εγώ το θυμάμαι, το έχω πολύ φρέσκο.
1: Ειλικρινά δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Το 2 μπροστά σου δίνει από μόνο του μια παρόρμηση. Τα κάνει όλα, ρε παιδί μου, χωρίς να τα σκεφτεί και πάρα πολύ.
1: Κατάμε κανένα, τι κάνω.
0: Αφού λοιπόν έχει πάει, έχει φάει τα μούτρα σου, έχει φάει το κεφάλι σου, έχει κάνει τι βλακίε σου. Το έχει ευχαριστηθεί όμω που τι έχει κάνει και τι βλακίε.
1: Ναι.
0: Πα στα 30, 32, 33, όπου πια έχει τη γνώση των. Μου έρχεται μία λέξη, δεν θα την πω. Ναι, ναι. Όλων των χαζών που έκανες τότε. Ωραία. Και μετά πας ακριβώς εκεί που θες και σου αρέσει. Κατάλαβες τι γίνεται, Μαριανάκη. Οπότε τα 30 να ανυπομονείς να έρθουν. Όσο πιο γρήγορα γίνεται.
2: Για κάποιο λόγο δεν αγχώνουμε κιόλας. Γιατί τα 30 δεν πρέπει.
0: Εντάξει. Εδώ δεν αγχώνονται άλλοι κι άλλοι.
2: Τα περάσανε. Μην με κοιτάτε έτσι, κύριε Κολοκύρα.
1: Όχι, αγάπη μου, να χαίρεσαι και να φιλιάσου, παιδί μου.
0: Μα τα έβγαλε από τα μούτρα.
1: Όχι, ίσα-ίσα, εγώ για χαρά το κάνω. Το κορίτσι είναι 27. Εσύ γιατί χαίρεσαι μαζί τη, αυτό εννοώ.
0: Ορίστε.
1: Η κυρία Σοπούλου έχει 23 του μήνα γενέθλια τώρα.
0: Έχω κλείσει όμω ακόμα.
1: 23 του μήνα γενέθλια, να ξέρετε.
0: Σωστά.
1: Ναι. Και απλά μεγαλώνει ένα χρόνο.
0: Τι το λες στου ανθρώπου, του ενδιαφέρει. Δεν του ενδιαφέρει.
1: Είπαμε για την γενέθλια τη Μαριανούλα.
0: Ναι.
1: Μετά ακολουθούν τα γενέθλια του Χριστάκη, του Κουτράκου.
0: Ναι.
1: Και μετά ακολουθούν τα γενέθλια τη Μαριγούλα Σασοπούλου.
0: Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ με όλα τα υποκοριστικά. Ο Χριστάκη σου είναι ο Κουτρά.
1: Γεια σου, Μαρία. Μα
0: χρόνια πολλά. Πόσο γίνεται.
1: 65, πόσο φτάνει, 66.
0: Πόσο είναι ο Χριστάκο. 45.
1: Ο Χρήστο έχει πάρει σύνταξη και εργάζεται. Έχει πάρει αυτό το δικαίωμα. Η κυβέρνηση του αυτό να έχει πάρει σύνταξη. Και να συνεχίσει να εργάζεται αυτό.
0: Και ο Γιάννης ο Τζούνος το ίδιο.
1: Το ίδιο ακριβώς. Και οι δύο.

0: πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω πού είναι. Δηλαδή, τι να πω τώρα, δεν ξέρω τι τους έχει τάξει. Αλήθεια στο λέω. Η Σοφία π.χ. λέει: καλησπέρα κυρία και κύριε, που είστε το μεγαλύτερο τρόλ. Δεν υπάρχει, λέει, μεγαλύτερο από εσάς. Ασχολείστε μόνο με το Μητσοτάκη και τους ψηφοφόρους του, ενώ είσαστε Πασόκ. 43% θα του δώσουμε, γιατί δεν θέλουμε παπατζίδες και θα, κύριε Κολοκυθά.
1: Ωραία.
0: Σαν το 43 όμως είναι λίγο.
1: 43 έχει τώρα. Άσε τι έλεγε εδώ πέρα. 43 έχει τώρα.
0: Στάχτη στα μάτια μας έριχνε.
1: Μέχρι τις εκλογές νομίζω θα έχει φτάσει στο 60-65.
0: Πάντως ήταν πολύ σοβαρή τρίπλα αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης την Παρασκευή. Τι εννοώ?
1: Σε ποιους?
0: Σε πολλούς. Και στο εσωτερικό και στους ψηφοφόρους τους ενδυνάμει wannabe ή μην. Γιατί το λέω αυτό?
1: Γιατί
0: θυμάστε ότι μέχρι πριν από κάποιο καιρό τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση? Ότι ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θέλουμε να πάρουμε ένα ποσοστό που δεν θα διαταράξει τις ισορροπίες, την τάξη και την ηρεμία μας στη χώρα. Τώρα λοιπόν έρχεται ο Μητσοτάκης και τι λέει στην ουσία? Αν μου δώσετε από 25% και κάτω, εγώ θα φύγω. Αυτή είναι μια παράδοση που τηρείται από τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ξανακατέβηκε μετά τις εκλογές, όπως θυμόμαστε.
1: Τηρείται εφόσον χάνουν τις εκλογές.
0: Ναι, σωστά, αυτό λέω.
1: Ναι, γιατί άμα είναι πρώτος και με 22%, αν είναι πρώτος, ας πούμε, δεν φύγει.
0: Ναι, πρόσεξε. Λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να διαφοροποιηθώ από την παράδοση της παράταξης. Όταν αρχηγός χάνει, κάνει στην άκρη.
1: Ναι.
0: Από την άλλη. Πρόσεξε, αν θεωρεί ότι οι δημοσκοπήσεις ισχύουν και είναι πάρα πολύ μακριά από τα ποσοστά αυτοδυναμίας και είναι λίγο κάτω από το 30, το να βάζει τον πύχη στο 25, τι δυνατότητα του δίνει αν πάρει 28 να το παρουσιάσει ως νίκη?
1: Ναι.
0: Άρα δημιουργεί τώρα αυτό το χώρο.
1: Επίσης, στο 25% δίνει την δυνατότητα στους φίλους που το σκέφτονται να ψηφίσουν, ότι κοίτα να δεις, αν είναι να μην ψηφίσουμε και να φύγει ο Μητσοτάκης, καλύτερα να πάμε να ψηφίσουμε. Δηλαδή, τους συμπληρώνει. Επίσης, δίνει και το σήμα σε όλους τους φίλους που είναι εντός της Δημοκρατίας, υπουργάρες που λέμε ότι ίσως και να θέλουν τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάποια στιγμή, ότι παιδιά, εγώ θα φύγω μόνο άμα κάνουμε τέτοιο ποσοστό. Δηλαδή, άμα πάρω 28%. Φιλάκια,
0: ναι,
1: φιλάκια, θα περιμένετε άλλα 4 χρόνια.
0: Είναι,
1: ναι.
0: Πώς το λέει?
1: Φιλάκια, θα περιμένετε άλλα 4 χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι και ένα σήμα βέβαια στους σε εκείνους που ενδεχομένως περιμένουν, δεν ξέρω ποιοι είναι, δεν πάει το μυαλό μου, ότι εγώ αν να σας παραδώσω, θα σας παραδώσω μια Νέα Δημοκρατία στο 25% και κάτω.
1: Επίσης, αυτό ήταν το σήμα και στο Πασόκ κάποτε, που φαγωνόταν κάποιοι και λέγανε, πέφτει, η βελόνα, κολλημένη, πέφτει το Πασόκ, και κάναν τα πάντα για να πέσει το Πασόκ, για να πέσει ο Ανδρουλάκης στην ουσία και να πέσει το Πασόκ. Ή με τη Φόφη το κάνανε κάποτε, να πέσει Φόφη και για να πέσει το Πασόκ. Βρε αθεόφοβοι πραγματικά. Αν πάρεις ένα κόμμα του 8%, του 7%, είναι καλύτερα από το να πάρεις ένα κόμμα του 15%. Δηλαδή, πώς το σκεφτήκαν αυτό? Αν πάρεις ένα κόμμα, ας πούμε, του 25%, είναι καλύτερο από το να πάρεις ένα κόμμα του 35%. Τι είναι αυτά δηλαδή?
0: Λοιπόν, ο νικητής από Ερυθρέα λέει: σοβαρομιλάω εγώ.
1: Ναι.
0: Δώσε, Κυριάκο, 13ο, 14ο μισθό στο δημόσιο και θα σε ψηφίσει το σύμπαν όλο. Καλά. Εντάξει. Όποιος και να ήταν,
1: ναι,
0: στη θέση αυτή, φαντάζομαι ότι προφανώς και θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερες ψήφους. Δεν μας είπες κάτι, βρε νικητή μου.
1: Κάτι έχει βάλει στον καφέ του ο νικητής. Γιατί βλέπω εδώ πέρα, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μας λέει ποτέ καλά λόγια, κάτι έχει πάθει. Λέει,
0: είναι ο νικητής ο γνωστός.
1: Ναι, είναι ο γνωστός, από Ερυθρέα. Okay. Πίνω κουπάτο τον μπλε, λέει, τον καφέ. Δεν λέω την φίρμα, δεν μπορώ να την πω, παιδιά. Ναι, τα καταλάβετε. Μαγειρεύω, λέει, κερνάτε ενημέρωση. Καλή βάρδια, βάλτε λίγο Μητσοτάκη.
0: Σε έχει.
1: Ευχαριστώ, έχουμε βάλει πολύ.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Σε έχει εντυπωσιάσει? Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην πρώτη θητεία δεν είχαμε τόσους σκληροπυρηνικούς καμικάζι να στέλνουν μηνύματα.
1: Ναι, όντως.
0: Το διαπιστώνω. Το τελευταίο διάστημα σημαίνει κάτι αυτό, πιστεύω?
1: Μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί κάποια δύναμη στα social media.
0: Δύναμη.
1: Ναι, κάποια δύναμη στα social media, ότι παιδιά, στηρίξτε την κυβέρνησή μας. Στηρίξτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό γίνεται σε περιόδους όπου, ας πούμε, τα ποσοστά δεν είναι και τόσο τόσο καλά. Ότι δεν είναι αυτά που θέλουν βασικά. Όχι τόσο καλά, γιατί πρότεινε η Δημοκρατία. Δεν έχει πέσει η δημοσκόπηση ποτέ.
0: Λοιπόν, υπάρχει όμως και ο φίλος μας εδώ, ο κύριος Πουλόπουλος, ο οποίος λέει Μητσοτάκη 42%, Μαρία Γιάννη σταθερός φανατικός ακροατής σας. Mm-hmm. Αυτοί μου αρέσουν εμένα. Αυτούς θέλω εδώ. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια. Αυτούς εδώ. Και είναι και η Στέλλα Γκαντώνα στην ακρόαση.
1: Γεια σου, κυρία Στέλλα.
0: Γεια σου, Στέλλα μας αγαπημένη. Σχολίαζε πριν, μου έστειλε μήνυμα την ώρα που συζητούσαμε για τις ομάδες. Που έφτιαξε μια καταπληκτική πεντάδα μπάσκετ. Μπράβο.
1: Φτιάξαμε καταπληκτική ομάδα μπάσκετ.
0: Δική σου επιλογή.
1: Όχι, φτιάξαμε. Εσύ μου βάλες να κάνουμε πεντάδα και φτιάξαμε μια πεντάδα μπάσκετ.
0: Ναι, και έβαλες να παίξει ο Μητσοτάκης με τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, παρέα και τον Κικίλια.
1: Και κοίτα πώς είμαι ο Ιντριγκαδόρος, ο γνωστός εγώ τώρα, τι θα κάνω.
0: Τι θα κάνεις.
1: Τι έγινε, γιατί ρωτώ Μέγκα Κουίσκαϊ.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα το πάρα πολύ χρήσιμο, στο οποίο θέλουμε πραγματικά να δώσετε προσοχή και σας το λέμε γιατί ξέρουμε πόσο καλή δουλειά γίνεται σε αυτά τα κέντρα για τα οποία θα σας μιλήσουμε ευθύς αμέσως, κύριε Κολοκυθά.
1: Ναι, και ας πούμε.
0: Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσοι άνθρωποι μπορεί να μας ακούν και πόσοι θα ήθελαν να μας ακούν και εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα, ή μπορεί να βάζουν δυνατά το ραδιόφωνο για να μας ακούσουν και τελικά τσακώνονται μέσα στο σπίτι για την ένταση του ραδιοφώνου, χαμήλωσέ το, δεν γίνεται να κάνεις ό,τι θέλεις? Η Acoustica Medica λοιπόν μας προσκαλεί να κάνουμε το πρώτο βήμα για καλύτερη ακοή με δωρεάν αξιολόγηση ακοής και δωρεάν δοκιμή σύγχρονων ακουστικών βαρικοΐας. Ακούστε το όλοι όσοι μπορεί οι ίδιοι να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ακοή σας, μικρότερα ή μεγαλύτερα. Εσείς που έχετε στο σπίτι ανθρώπους, συγγενικά σας πρόσωπα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα, προσέξτε, μπορείτε να κάνετε αυτό το πρώτο βήμα δωρεάν με αξιολόγηση ακοής και δωρεάν δοκιμή σύγχρονων ακουστικών βαρικοΐας. Μιλάμε για 28 σύγχρονα κέντρα ακοής, κέντρα ακοής που σίγουρα, να ξέρετε, θα είναι δίπλα σας από τη στιγμή που θα τις γνωρίσετε μέχρι και το τέλος. Σίγουρα υπάρχει ένα Acoustica Medica κοντά σας. Σας δίνουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους, να τους πείτε ποιο είναι ακριβώς το θέμα, τι θέλετε, και εκείνοι να σας κατευθύνουν με τον πιο σωστό τρόπο. 210-32-00-278 Μπορεί να λέω τώρα λάθος το νούμερο, οπότε θα επανέλθουμε. Πρέπει να το διορθώσουμε το νούμερο και να επανέλθουμε. Acoustica Medica, σε παρακαλώ, μπες όπως είσαι απευθείας να βρούμε το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Να δεν γίνεται.
0: Σκεφτείτε πόσο σημαντικός είναι ο ήχος στη ζωή μας, και δεν το λέμε μόνο εμείς που ασχολούμαστε με το ραδιόφωνο και έχουμε τη χαρά να μας ακούτε κάθε μεσημέρι από εδώ. Το λέμε για όλους τους ανθρώπους που μπορεί αυτή τη στιγμή να σκέφτονται να πάνε να το κοιτάξω και δεν το έχουν πάρει απόφαση ακόμη. Το έχουμε?
1: Το τηλέφωνο ποιο έχουμε δώσει?
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι παρακαλώ. Τέλεια. Λοιπόν, θα δώσουμε το σωστό νούμερο αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Για ναι, γιατί εδώ έχουμε τα καταστήματα.
0: Έχουμε ένα ψηφίο παραπάνω. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το διευκρινίζουμε και επανερχόμαστε.
2: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Enter Software.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμ.

0: Μάρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρια δολοφόνους.
0: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria! The Pit!
5: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
9: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
8: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
9: Μην το χάσετε.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
11: Λοιπόν, σας λέγαμε πριν από λίγο για την Ακούστικα Μέντικα που φροντίζει ώστε περισσότεροι άνθρωποι να απολαμβάνουν έτσι όπως πρέπει τους ήχους της καθημερινότητας και προσφέρουν σύγχρονες λύσεις ακοής και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση για τον καθένα από εσάς. Το σωστό λοιπόν νούμερο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για να έχετε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και δωρεάν δοκιμή σύγχρονων ακουστικών βαρικοίας είναι 210-3278. 210-3000-278. Κυρία Σούζη μας.
12: Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
11: Καλά, καλή εβδομάδα. Ήρθες και φέρνεις και ένα χειμωνάκο.
12: Κάτι σε χειμωνάκο, ρε παιδί μου, εντάξει.
11: Παιδιά, θα έχει κρύο τώρα αυτή τη εβδομάδα.
12: Πώς ήταν το Σάββατο που μας πέρασε εκείνο το.
11: Το προπροηγούμενο.
13: Έχει μια δροσούλα παραπάνω.
12: Είχε μια δροσούλα. Αυτό ήταν τέλειο, ναι. Είχε μια δροσούλα παραπάνω, δεν λέω. Κάπως έτσι θα είναι και αυτή η εβδομάδα όλη μέχρι το, από αύριο και μέχρι το τέλος της και ίσως και τις πρώτες μέρες της άλλης εβδομάδας όσον αφορά τη θερμοκρασία τουλάχιστον. Τώρα, οι δύσκολες μέρες με φαινόμενα είναι η Τρίτη και η Τετάρτη. Δύο μέρες. Με βροχές, καταιγίδες, πρώτα στη Δυτική Ελλάδα ισχυρά. Θα βρέξει παντού. Πρώτα θα είναι έντονα την Τρίτη στη Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στα Ανατολικά και Νότια. Και την Τετάρτη θα μείνουν τα έντονα φαινόμενα στα Ανατολικά και τα Νότια και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Δεν κρατάει πολύ, αλλά θα ρίξει πολύ νερό σε ορισμένες περιοχές και σε όλη σχεδόν τη χώρα θα βρέξει.
11: Εσύ πού θα έλεγες ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή?
12: Κοίτα, μεγαλύτερη προσοχή θεωρώ ότι χρειάζεται στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές. Αλλά νομίζω στην Εύβοια χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή.
13: Πάλι στην Εύβοια.
12: Εύβοια, ναι.
13: Τι είναι αυτό το πράγμα?
12: Την άλλη φορά ήταν στην Κρήτη.
13: Ναι.
12: Η Εύβοια ήταν με πολύ.
13: Όχι, αλλά η Εύβοια κάθε χρόνο περνάει διάφορα. Ναι. Περνάει φωτιές. Περνάει χιόνια. Περνάει βροχές.
12: Περνάει πολλά. Είναι το μέρος τέτοιο που είναι η Εύβοια που το πιάνουν όλοι οι καιροί, ρε παιδί μου, πώς να το πω.
11: Ναι.
12: Άρα είναι, θέλει μεγάλη προσοχή η Εύβοια και οι σποράδες επίσης, αλλά δεν θα λείψουν τα έντονα φαινόμενα και στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή στα νησιά στο Νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, Χαλκιδική, εδώ Αττική τη νύχτα αύριο. Αύριο το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να έχουμε και κάποιες καταιγίδες, να είναι και λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα. Δεν είναι της πλημμύρας, αλλά και με 40 χιλιοστά η Αττική κάτι παθαίνει. Εδώ που τα λέμε.
13: Εδώ βρέχει και κουμπλοκιάζει όλη η Αθήνα. Πώς θα πάω να.
11: Και η πολιτική.
12: Απλά θα είναι περισσότερο το βράδυ.
11: Προετοιμάζεται.
12: Βέβαια, ήδη είχαμε κάνει εμείς μια ενημέρωση το πρωί και αύριο έχουμε ξανά και έχει και Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου.

0: αύριο.
1: Θα βγουν και εκτακτά δελτία, πιστεύω.
0: Έχει ήδη βγει στην ΕΜΗ. Έχει βγει πορτοκαλί.
2: Ναι.
0: Δηλαδή έχει βγει επιδείνωση του καιρού. Mm-hmm. Όμως θεωρώ ότι να δούμε πώς θα πάει αύριο, και γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί ακριβώς και η θέση του χαμηλού, μην νομίζετε. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε μία μοίρα πάνω, μία μοίρα κάτω,
1: και
0: μία
1: δεν
0: δεξιά.
1: Δεν είναι ένα όλη την εβδομάδα σου.
0: Όχι, είναι πολλά. Δεν είναι ένα. Εγώ σας μιλάω τώρα για αυτό τη Τρίτη Τετάρτη. Mm-hmm. Αυτό το ένα που θα δώσει και τα πολύ έντονα φαινόμενα. Τα άλλα είναι απλά. Θα δώσουν βροχές.
1: Απλά θα έρθουν πάνω στο πιο δυνατό.
0: Απλά θα έρθουν
1: μετά, ναι, το πιο δυνατό.
0: Ακριβώς. Αλλά θα είναι, θα υπάρξει και μια ανάπαυλα την Πέμπτη. Mm. Δηλαδή θα βγει και ήλιος την Πέμπτη. Θα στεγνώσουμε κάπως και μέχρι να αρχίσει τη Παρασκευή το άλλο θα είναι δυτικά και εμπόρια πρώτα. Mm. Εδώ στην Αττική μπορεί να μην βρέξει καν την Παρασκευή. Το Σάββατο να περάσει ανατολικά
2: τώρα,
0: και να τελειώνει. Κάπως έτσι.
2: Το ξέρω. Μέχρι το Μολ, κατεβαίνοντας την Αττική εδώ μέχρι το Μολ, μετά τη γέφυρα του Μολ έβγαινε ήλιος, δηλαδή, ναι, στο βρέχει και μετά σου στεγνώνει κιόλας.
0: Να σου
2: κιόλας
0: πω τι άνεμο.
2: Είναι πλήσιμο έξω.
0: Τι καιρό ήταν σήμερα αυτός. Θα σου πω αμέσως. Ναι, ωραίο αυτό.
2: Ακριβώς, όχι. Ναι, ναι, σου λέω μετά, ναι, ναι, από κάποια μέτρα έχει στεγνώσει το αυτοκίνητο. Οπότε
0: το χαμηλό που μας επηρέασε το Σαββατοκύριακο πέρασε. Έχει, ναι, περάσει ανατολικά.
2: Ναι.
0: Είναι μέσα στην Τουρκία. Είναι καλοκαιρινός καιρός ετούτος. Ανοιξιάτικος, πώς να το πω.
2: Αχα.
0: Που έχει ζέστη και βγάζει θερμική αστάθεια. Δηλαδή βγάζει μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Έλα όσο προλαβαίνουμε τώρα, επειδή βλέπω Ιλιάκο να βγούμε λίγο στο πρόγραμμα. Πάμε τώρα έτσι όπως είμαστε. Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα.
2: Θα βρούμε τον Brand Clinique στα Hondo Center με όφελος 30 και 40%. Αυτό λέω μόνο από τα Hondo Center.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Τα κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Ξεμπάρισαμε, Thracon.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύνδρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο

0: οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
1: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
0: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλλές τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Πολύ αυξημένη η κίνηση των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμίας το ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορούμενων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζόμενων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, καλεί τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι απορρίπτει την ιδέα για εκεχηρία 60 ημερών που πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι για να επιτραπεί στη χώρα του να πραγματοποιήσει προεδρικές εκλογές, επισημένοντας ότι ανταυτού επιθυμεί μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 οντοτήτων και προσώπων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω των εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό όμως αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακαινισμένους σειρμούς, προσβάσιμους με κλιματισμό, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Επίθεση στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα που βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την ΠΝΙΚΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε ειδική μνήμα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Στο Ιπποκράτη νοσοκομείο με εγκάβματα μεταφέρεται αυτή την ώρα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ η γυναίκα που εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
1: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, ναι, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο Marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, οι άνεμοι θα πνέουν από το απόγευμα στα πελάγια 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Για μένα το βλέπω να είναι πιο καλά οικονομικά.
6: Τι φταίει ο κάθε υπουργός, σοβαρά μιλάμε τώρα. Και ποια λογική δηλαδή, να κατακρίνουμε τον υπουργό, τον πρωθυπουργό, τον καθένα. Τι σχέση έχουν αυτοί.
7: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Εντάξει, να είμαστε ευχαριστημένοι.
8: Εκεί που βλέπω σε τηλεόραση να λένε ακρίβεια, ακρίβεια. Και στο μάρκετ που πάω υπάρχουν ένα προσφορές. Και τι, σάξε τις προσφορές και πάρει.
9: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Μόνο στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξω με το πάκι. Πού τη βλέπεις τι είναι ακρίβεια σου.
10: Τα βασικά είδη, το γάλα, το τυρί.
9: Ναι, εντάξει, θα τα κατέβουν αυτά. Θα τα φτιάξω με το πάκι.
11: Αυτός είναι, άμα δεν ήταν αυτός, το ψηφίσαμε στην πείνα.
12: Άμα η κυβέρνηση και σταθερό πρωθυπουργό, γίνονται όλα.
13: Σίγουρα θα έρθουν δυσκολότερες καταστάσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν τελικά στην επέμβαση που θα κάνει ο Θεός.
14: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης, το πω ο Μητσοτάκης, το πω ο Θεός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, συμβαίνουν τρομερά πράγματα γύρω μας. Όπως για παράδειγμα οι αποκαλύψεις, μιας και ρωτάς για το τι έχει καταθέσει ένα παιδί εκεί έξω που σηκώνει τεράστιο βάρος για λογαριασμό των γονέων τους αυτή την περίοδο. Και αναφέρομαι σε ένα 19χρονο κορίτσι που είναι κόρη των γιατρών της Καρνεάδου. Τώρα βλέπω για παράδειγμα, επειδή έχει ήδη καταθέσει στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση και υπάρχει και βίντεο από αυτό, ακούω το Γιώργο Καλιακμάνη να λέει ότι στο Μέγκα, στον Νίκο Ευαγγελάτο, ότι τραβούσαν βίντεο από το παιδί ενώ έκανε πλασμαφαίρεση για να πείθουν υποψήφιους πελάτες να το κάνουν. Ότι κοίτα, το κάνει μέχρι και το παιδί μας.
1: Ενώ δεν έκανε το παιδί.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, από τα στοιχεία που μέχρι τώρα έχουμε, χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν είμαι βέβαιη ότι το παιδί έχει κάνει όντως πλασμαφαίρεση. Σκέψου ότι αυτό σε αυτή τη φάση εξυπηρετεί και τους δύο κατηγορούμενους.
1: Καλά, άρα χρησιμοποιούσαν το παιδί.
0: Ναι, γιατί εξυπηρετεί και τους δύο κατηγορούμενους. Αφενός η γιατρός φαίνεται ότι είναι σε πολύ δυσχερέστερη θέση, γιατί ήταν παρούσα στο θάνατο του Μαζονάκη.
1: Όχι απλά, και την έχει αδειάσει ο γιατρός σύζυγός της, επικεφαλής του ιατρείου, την έχει αδειάσει από το πρώτο λεπτό.
0: Σωστά, εκεί υπάρχει και το κομμάτι της μέθης που είναι τεράστιο κεφάλαιο. Βέβαια. Γιατί η ίδια λέει: εγώ δεν έκανα ποτέ μέθη. Από την άλλη, στο ιατρείο της είχε προποφόλη και άλλα τέτοια που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο παθολογικό ιατρείο. Και από την άλλη υπάρχει ο γιατρός, ο οποίος είναι σαν να δούλευε σε ένα άλλο ιατρείο.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν εκεί το δικό του.
1: Σαν να είχε ιατρείο στο διπλανό όροφο, στον ίδιο όροφο, δηλαδή η πόρτα.
0: Εγώ νομίζω σε άλλη πόλη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι,
1: θα μπορούσε, ναι.
0: Δεν είχε ιδέα δηλαδή
1: ναι, ναι,
0: τι συνέβαινε στο χώρο θεραπείων της συζύγου του. Δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά που συνέβαιναν. Δεν είχε δει το Μαζονάκι, δεν ήξερε το Μαζονάκι, δεν ήξερε καν τι γινόταν με το παιδί. Και υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο, το οποίο λέει η μικρή ότι έχω στη διάθεσή μου, που μπορεί να είναι ένα βίντεο που δείχνει το κοριτσάκι να κάνει υποτίθεται πλασμαφαίρεση, αλλά ουδής γνωρίζει μέχρι τώρα αν την έκανε πραγματικά ή όχι. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα, όχι για γιατρό. Έχουμε φύγει από αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πατήσει ό,τι υπάρχει σε όρκο στον Ιπποκράτη, αλλά μιλάμε για γονείς.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μια μητέρα και έναν πατέρα που χρησιμοποιούσαν για να βγάζουν λεφτά, γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου.
1: Σε αυτό δεν είναι η πρώτη, αλλά μιλάμε για πολύ σοβαρές υπόθεσεις.
0: Αλλά ξέρω σίγουρα ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αδίστακτοι. Δηλαδή αυτό το συμπέρασμα
1: αυτό
0: έχει βγει ξεκάθαρα.
1: Αποδεικνύεται πια από αυτά που μαθαίνουμε για τη λειτουργία αυτού του ζευγαριού, γιατί η υπόθεση Μαζονάκη ήταν μια υπόθεση που πήγαν λάθος, αλλά αυτή από ό,τι καταλαβαίνουμε ήταν η σωστή πρακτική για αυτούς. Ήταν η κανονική πρακτική του ιατρείου. Οπότε μαθαίνουμε πράγματα. Και μας έχει συγκλονίσει ακόμα αυτή η υπόθεση και ασχολούμαστε ακόμα, γιατί λες, ακόμα ασχολείστε με την υπόθεση. Ναι, γιατί δεν έχουμε μάθει ακόμα την αλήθεια, την απόλυτη αλήθεια. Περιμένουμε τοξικολογικές, περιμένουμε όλες τις εξετάσεις. Και επίσης είναι ένα θέμα το τι ιατρία υπάρχουν στην διπλανή πόρτα μας.
0: Σωστά.
1: Και τι κάνουν όλοι αυτοί οι γιατροί.
0: Και θα βάλω μία ακόμη παράμετρο, αν μου επιτρέπεις. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που στο παρελθόν έκαναν πλασμαφαίρεση και είχαν επιπλοκές.
1: Όχι. Μα το έχουμε πει από τις πρώτες μέρες αυτό. Δεν έχει μιλήσει ούτε άνθρωπος.
0: Κινδύνευσαν άνθρωποι μέσα σε αυτό το ιατρείο και ακριβώς επειδή οι ίδιοι γνώριζαν ότι αυτή η θεραπεία είναι παράνομη, γίνεται δηλαδή κρυφά μέσα σε αυτό το ιατρείο, προφανώς και δεν έχουν μιλήσει.
1: Γίνεται κρυφά με μαύρα λεφτά, μαύρα λεφτά δικά τους που πλήρωναν μια θεραπεία σε ένα ιατρείο. Η γνώση τους προφανώς ενήλικες όλοι, δεν είναι ανήλικα, να τα έχουν παρασύρει. Όλοι ενήλικες πήγαιναν στους γιατρούς αυτούς επειδή ξέραν ότι κάνουν πλασμαφαίρεση, μάλλον φθηνότερα από ιατρικά κέντρα μεγάλα ιδιωτικά και μάλλον μια πράξη που δεν την, μπορεί να την κάνει σε νοσοκομείο γιατί απαγορεύεται.
0: Και αν επιβεβαιωθεί.
1: Δεν την κάνει έτσι, πάνε να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Που τώρα ακούγεται ότι χρησιμοποιούσαν διάφορα μέσα. Ή ας πούμε, λέει, πήγαινε ο τραγουδιστής Κολοκυθάς. Έκανε πλασμαφαίρεση, τον τραβούσαν βίντεο ώστε, και του λέγανε κοίτα με λίγο να σε τραβήξω, για να πάει στον επόμενο και να πει από εδώ πέρασε και ο Μαζονάκης, από εδώ πέρασε και ο Τάδε. Κοίτα τους στο βίντεο.
1: Δυστυχώς από αυτά ξεγελιούνται όλοι οι Έλληνες, ξεγελιόμαστε όλοι αν ακούσουμε ότι σε αυτό το ιατρείο, το οποίο είναι δύο γιατροί που κάνουν κάποια πράγματα λίγο αυτό, πηγαίνουν όλοι.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει και ο Τάδε, πηγαίνει και λες, εντάξει, να πηγαίνουν όλοι. Κάτι κάνουν καλά αυτοί.
0: Μήπως εξάγεται όμως και το συμπέρασμα από αυτό τώρα, έτσι όπως τα βάζουμε σε σειρά. Mm. Ότι επειδή ακριβώς ήταν παράνομη αυτή η πράξη και πλασμαφαίρεση εκτός νοσοκομείου, κανένας δεν ήξερε ότι γίνεται. Καλά, εμείς δεν ξέραμε καν τι είναι η πλασμαφαίρεση, ναι, ναι, και σε ποιους ασθενείς τα νοσοκομεία γίνεται.
1: Το
0: αλλά,
1: τελευταίο μήνα μάθαμε.
0: Μήπως χρειαζόταν να βρουν όλες αυτές τις μεθόδους με τα βιντεάκια, με τους διασήμους που τραβούσαν κλπ. Για να πείθουν τους πελάτες να το κάνουν. Mm. Γιατί σε οποιονδήποτε νοήμο άνθρωπο, αν πας και του πεις, ξέρεις τι, εγώ θα σου αλλάξω το αίμα και θα είσαι μετά, δεν καταλαβαίνεις, όχι απλά πιο υγιής, όχι απλά πιο δυνατός, όχι απλά πιο νέος, μη σου πω ότι σου χαρίζω και 20 χρόνια ζωής γιατί το τοξικότητα από το αίμα σου θα φύγει και θα στο κάνω καινούριο. Εκεί λογικά θα ρωτήσεις, ρε εσύ τι είναι αυτό που μόνο εσείς το κάνετε, το έχουν κάνει άλλοι, βέβαια το έχουν κάνει, κοίτα. Μήπως τώρα αυτό βγάζει νόημα, έτσι όπως το περιγράφουμε.
1: Βγάζει νόημα. Βγάζει νόημα επίσης γιατί δεν έχει μιλήσει κανένας για την πλασμαφαίρεση στη χώρα μας. Βγάζει νόημα γιατί μάθαμε από τους πολλούς ανθρώπους ότι σε κάποιες κατηγορίες ασθενών, ασθενών όμως, όχι πελατών ιατρίων, η πλασμαφαίρεση τους βοηθάει στη ζωή τους. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή βλέπαν τα αποτελέσματα, ότι όλα πήγαιναν καλά, δεν συνέβαινε κάθε εβδομάδα.
0: Απλώς τώρα, αυτό φτάνει. Είναι η κορυφή ενός παγόβουνου, η οποία κορυφή όμως είναι πάρα πολύ ζώρικη τώρα. Γιατί το λέω? Γιατί μέχρι πριν από κάποια χρόνια υπήρχαν άνθρωποι που αναζητούσαν την νεότητα σε κάποιες θεραπείες οι οποίες ήταν ανώδυνες, δεν είχαν και ιδιαίτερους κινδύνους.
1: Μπότοξ, κολαγόνα κτλ.
0: Οκ. Okay. Ναι. Τώρα εδώ μιλάμε για αλλαγή αίματος. Ναι. Δηλαδή εδώ μπαίνεις, σου βγάζουν αίμα από τη μία, από το ένα χέρι, βάζουν καινούριο αίμα από το άλλο χέρι. Μιλάμε για σοβαρή ιατρική παρέμβαση, η οποία γινόταν μέσα σε αυτό το ιατρείο. Δεν ξέρω αν γίνεται και σε άλλα ιατρία.
1: Μπορώ να σου πω ότι μπορεί να γίνεται και τώρα που μιλάμε. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, επειδή τώρα έφυγε όλη η βαβούρα από
0: ίσως
1: πάνω.
0: Τώρα έχουν μπει τα μηχανήματα σε ντουλάπια.
1: Και όλα τα φώτα.
0: Επειδή
1: δεν ξέρω και τι έλεγχοι γίνονται πια και αν πηγαίνουν όντως ο ιατρικός σύλλογος.
0: Αν είναι έλεγχοι ή ελέγχοι.
1: Ελέγχοι είναι σίγουρα. Ελέγχοι σίγουρα είναι. Γιατί δεν ξέρω το ιατρικό σύλλογος αν πηγαίνει κανένα να κάνει έλεγχο. Νομίζω ότι έχουν κουρνιάσει όλοι, γιατί έφυγαν τα φώτα από αυτό, από τη δημοσιότητα, έφυγαν τα φώτα από αυτό το θέμα. Άρα τα ιατρία μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Σίγουρα κάποιοι.
0: Δεν έχουν πολύ φύγει τα φώτα.
1: Σίγουρα, όχι εννοώ.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Από τον ιατρικό σύλλογο έχουν φύγει. Σίγουρα κάνουν πλασμαφαίρεση κάποια ιατρία, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι εξαρτημένοι από αυτό, όπως και το είδαμε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Την πρώτη μέρα που έκλεισε πήγαιναν και λέγανε εμείς που θα κάνουμε τώρα πλασμαφαίρεση, μου κλείσε ραντεβού.
0: Εγώ έχω και άλλη μια πορεία που θα μεταφέρω στην ουσία πορεία του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, του κυρίου Γιαννάκου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει, με ποια λογική ληφθεί η απόφαση από τον ιατρικό σύλλογο να πάρει επαόριστον την άδεια από την γιατρό κατηγορούμενη και στο γιατρό κατηγορούμενο πήραν την άδεια για 6 μήνες. Για ποιο λόγο αυτός ο διαχωρισμός?
1: Πόσο πήρε την άδεια?
0: Για 6 μήνες.
1: Που σημαίνει?
0: Ενώ επαόριστον για την κυρία Γάρκα. Τι εννοείς που σημαίνει?
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Θέλω να πω, δεν υπάρχει εδώ καταδικαστική. Να πεις ότι περιμένω την καταδικαστική απόφαση, θα είναι 6 μήνες για τον έναν, 6 μήνες για τον άλλον. Γιατί η δική μεταχείριση από τον ιατρικό σύλλογο για το γιατρό? Γιατί το λέω έτσι? Γιατί εγώ ψυχανεμίζομαι και καταλαβαίνω ότι πέραν της υπερασπιστικής γραμμής, που προφανώς ο άνθρωπος θα υπερασπιστεί τον εαυτό του.
1: Και θα επιχειρήσει
0: να διαχωρίσει όλοι και οι κατηγορούμενοι. Θα επιχειρήσει να διαχωρίσει τη θέση του από τη συζύγου. Αλλά νιώθω ότι υπάρχει, ας πούμε, μία περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι ο Θεοδωρόπουλος, ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς γίνονταν πράγματα που δεν έπρεπε μες στο ιατρείο του, αλλά για το θάνατο Μαζονάκη δεν έχει καμία ευθύνη.
1: Ναι. Έχει βγει ήδη μια τέτοια απόφαση, καταλαβαίνουμε, χωρίς να έχει βγει από το δικαστήριο, από ένα μέρος της κοινωνίας και από ένα μέρος γενικώς αυτών που σμπρώχνουν τον Θεοδωρόπουλο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εκτός από την υπερασπιστική γραμμή που έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Και το 6 μήνες, όπως είπες εσύ, απαγόρευση του επαγγελμάτος, έρχεται σε μια συζήτηση που έχουμε ανοίξει εδώ και καιρό σε αυτήν την εκπομπή, ότι ο Θεοδωρόπουλος μπορεί πολύ εύκολα, αφού τελειώσει αυτή η υπόθεση και η δικαστική εξέλιξη υπόθεσης, να βγει και να συνεχίσει να λειτουργεί το ιατρείο του και να κάνει κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή να συνεχίσει να είναι γιατρός.
0: Ναι, ως παθολόγος που εργαζόταν.
1: Ως παθολόγος, ναι. Και να κάνει πράγματα που είναι, ας το πούμε, νόμιμα. Μέχρι να το ξαναελέγξει κάποιος. Αλλά σκέψου το λιγάκι το πόσο στρεβλό είναι αυτό το σύστημα. Είναι σαν την. Σαν τη δασκάλα που βλέπαμε προχθές. Τη δασκάλα που μιλούσε ρατσιστικά σε ένα παιδάκι, σε ένα παιδάκι αμαία. Και απλά το μόνο που έκανε το Υπουργείο Παιδείας ήταν να μετακινήσει σε ένα άλλο σχολείο. Σε αναλύνει το πρόβλημα έτσι. Όχι, δεν το ξανακάνει. Είναι αυτή η λογική του δημοσίου. Ότι κάνει ένα λάθος. Εντάξει, πάρ' τον από εδώ. Πήγαινε τον στο άλλο τμήμα, ας πούμε. Στο άλλο κομμάτι. Και εντάξει, θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Δεν αξιολογείς δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι γενικός εκπαιδευτικός.
1: Αυτό λέμε, ναι.
0: Ή αν αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, πραγματικά εδώ υπάρχει πέραν του νομικού. Το διαχωρίζουμε έτσι. Το νομικό σκέλος. Γιατί εδώ ψάχνουμε την υπόθεση θανάτου Μαζονάκη. Ψάχνουμε και τι γινόταν παράλληλα σε αυτό.
1: Θα μιλάμε για τη λογική, όμως, για τη λογική της απαγόρευσης επαγγέλματος.
0: Όμως, αυτό θέλω να πω. Δεν πρέπει να αξιολογήσουμε αν ένας άνθρωπος που πήγαιναν μαύρα τσουβάλια τα λεφτά χιλιάδες ευρώ, που είχε επιτρέψει, είχε φτιάξει εταιρεία προκειμένου να προμηθεύεται μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και να τα βάζει μέσα στο ιατρείο. Είχε γράψει αυτή την εταιρεία στο όνομα της κόρης του,
1: ναι,
0: που τότε ήταν 17-18 ετών, πόσο ήταν.
1: Αυτό είναι ντροπή, γι' όλα.
0: Αυτός ο άνθρωπος ηθικά και μόνο είναι το προφίλ ανθρώπου που θέλουμε να είναι γιατρός. Ακόμη και αν αθωωθεί. Δηλαδή, ξέρεις, το βάζω σε αυτή τη βάση.
1: Θα αθωωθεί για την υπόθεση Μαζονάκη.
0: Ναι, παιδί μου, λέω, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος όπως αντίστοιχα λες ο εκπαιδευτικός ή αντίστοιχα ένας άλλος άνθρωπος ή ένας
1: αστυνομικός.
0: Ένας δημοσιογράφος,
1: ναι,
0: ο οποίος αποδεικνύεται, καταδικάζεται και αποδεικνύεται ότι τα έπαιρνε. Okay. Και έχει κάνει μια σειρά από παράνομες πράξεις. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πάει να δουλέψει σε ένα μέσο αύριο.
1: Και όμως γίνεται, μπορώ να σου πω και ονόματα.
0: Ναι, εντάξει, λέμε για τέτοιες υποθέσεις.
1: Ναι, ναι. Εδώ στην υπόθεση αυτή.
0: Για βαριές υποθέσεις.
1: Ακριβώς, το καταλαβαίνω τι λες. Ο γιατρός συγκεκριμένος δικάζεται για την υπόθεση Μαζονάκη. Δηλαδή για την υπόθεση Μαζονάκη μπορεί ο γιατρός αυτός να βγει λάδι. Γιατί είναι καλή δικηγόρη του, γιατί δεν βρίσκουν στοιχεία, γιατί οτιδήποτε. Εδώ μιλάμε για ένα συνολικό θέμα, όπου ένας γιατρός στο καρδιά του Κολονακίου μπορεί να μην ήξερε το Μαζονάκη, όπως λέει ο ίδιος, να μην ήξερε καν ότι είναι στο ιατρείο του, αλλά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ήξερε ότι είναι στο ιατρείο του.
0: Όχι, εκείνος τα προμήθεια.
1: Με αυτό λέμε, ναι.
0: Του ήταν
1: ναι.
0: Εταιρεία.
1: Άρα αυτός έκανε όλες τις παράνομες πράξεις και έπαιζε τη ζωή κορονογράμματα εκατοντάδων ανθρώπων. Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και
1: αυτό
0: εδώ
1: λέμε.
0: Δεν θέλω καθόλου να το βάλουμε στο ταξικό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένας άνθρωπος για να έχει να δώσει 6.000 ευρώ να κάνει πλασμαφαίρεση, φαντάζομαι δεν εργάζεται, πού να το πω, στο φούρνο της γειτονιάς μας.
1: Ναι, και μαζεύει 100 ευρώ για να πάει να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Και παίρνει 600-700 ευρώ το μήνα. Αυτό φαντάζομαι βάσει κοινή λογική το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Όμως εδώ ποιο είναι το σημαντικό. Ότι πήγαιναν πρόσωπα σε αυτό το ιατρείο που αν μη τι άλλο θα έπρεπε, αν δεν έκαναν και οι ίδιοι πλασμαφαίρεση και έπεφτε κάτι στην αντίληψή τους, θα έπρεπε να ήταν οι πρώτοι που θα πήγαιναν στην αστυνομία, στον ιατρικό σύλλογο, στο Υπουργείο Υγείας, δεν ξέρω πού, οπουδήποτε, και θα έλεγαν εγώ, ο Τάδε, υπουργός, τραγουδιστής, αθλητής, καλλιτέχνης, που έχω μπάρμπα στην κορώνη, δεν έχω μπάρμπα στην κορώνη, καταγγέλλω ότι εκεί συμβαίνει αυτό και αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα θα έπρεπε να βγει μπροστά και να πει ότι εγώ πήγα τότε, διαπίστωσα τι συνέβαινε και πήγα και το κατήγγυλα. Μόνο έτσι θα κάναμε δουλειά. Αλλιώς τι γίνεται, ερωτηματικά, ποιοι πήγαιναν, ποιοι ήταν εκεί και ποιος πολιτικός και ποιος συγγενικό πρόσωπο και.
1: Έχουμε κολλήσει την υπόθεση αυτή, περιμένουμε να μάθουμε την αλήθεια, ψάχνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πάλι θόλος υπόθεση. Και χάθηκαν οι ευθύνες. Χάθηκαν οι ευθύνες στην κλασική λογική της ελληνικής κατάσταση, να το πω έτσι. Γιατί βάζουμε μαζί δημοσιογράφους, δικαστικούς, τα πάντα βάζουμε έτσι, υπηρεσίες, αρχές, όλα. Θόλος υπόθεση με τις ευθύνες των γιατρών, τους έλεγχους στα ιατρία, τι γίνεται με τα άλλα ιατρία. Θόλος ο λιγάκι, νομίζω. Πάλι το αφήσαμε στην άκρη.
0: Και είχαμε αφήσει ειδικότητες να καλύπτουν η μία την άλλη. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την ομορφιά και δεν είναι γιατροί να μπορούν να κάνουν πράξεις που κάνουν γιατροί δερματολόγοι. Χώροι, κομμωτήρια και δεν το λέω τώρα, είναι οι χώροι που αγαπάμε να πηγαίνουμε γιατί φροντίζουμε τους εαυτούς μας, αλλά χώροι τέτοιοι στους οποίους δόθηκε ο χώρος και η άδεια σε εισαγωγικά, γιατί κανείς δεν ήλεγχε, να βάλουν αυτές τις υπηρεσίες μέσα στο κομμωτήριο. Και ξέρεις, όταν πηγαίνεις εσύ και εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο για 10-15 χρόνια, μόλις σου πει, ξέρεις τι, έχω φέρει και κάτι φανταστικό, το οποίο ήδη το έχουμε δοκιμάσει, το δοκίμασα πρώτα σε μένα, αυτή είναι η λογική, το δοκίμασα πρώτα σε μένα και κοίτα αποτέλεσμα, υπάρχει περίπτωση να καθίσεις να το κάνεις, ναι ή όχι.
1: Είσαι παιδί μου, ακόμα χειρότερα. Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά. Και πάμε, γιατί μαζί μας είναι η Big Win. Βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο πλευρό της αμιμόνης, προσφέροντας τρόφιμα που θα καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών του οργανισμού για τους επόμενους 4 μήνες. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει την καθημερινή λειτουργία και το σημαντικό έργο της αμιμόνης. Περισσότερα για τις δράσεις της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win. Διάλειμμα.
2: Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
9: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
10: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
9: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
10: Μην το χάσετε.
11: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Panos ΑΕ με Mild Hybrid κινητήρες

950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Spanos ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Spanos ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζόμενων στη Μαρφίν ασκήθηκε σε βάρος των 3 κατηγορούμενων στην υπόθεση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης γυναίκα αγνώστων στοιχείων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η ανακατασκευή 14 σειρμών είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις για τη στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, στο αναδικό του Κηφισού έχει κινησούλα. Βλέπω εδώ από το ύψος της Λαχαναγοράς μέχρι και την Αχαρνών. Και κατεβαίνοντας θα βρείτε περισσότερη κίνηση από Κηφισιά μέχρι και Κόκκινο Μήλο. Μέχρι Αχαρνών στην ουσία κατεβαίνοντας. Είναι ζόρικα. Και επηρεάζεται πολύ και επηρεάζονται και όλοι οι φίλοι οδηγοί που έρχονται από Αττική Οδό, από Ελευσίνα για να βγουν προς Πειραιά. Κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα καλύτερα τα πράγματα, αλλά έχει. Στον Πειραιά παραμένουν τα προβλήματα στο κέντρο του Πειραιά και έχει κίνηση και Αττική Οδός. Τώρα βλέπω από το ύψος της Διανία, στην ουσία από την Διανία, είναι μέχρι την Γκάτζα. Διανία μέχρι την Γκάτζα, ένα κομμάτι το οποίο είναι ακόμα, έχει ακόμα προβλήματα. Αυτά βλέπουμε για την ώρα. Άλλο πρόβλημα Κηφισίας. Κηφισίας έχει από το Χαλάνδρι μέχρι και το Άλσο Συγκρού ανεβαίνοντας και τα ίδια ανατμήματα κατεβαίνοντας την Κηφισίας. Κατεχάκη και Μεσογείων έχει κίνηση και η Μεσογείων όμως είναι καλά. Όλη η Μεσογείων μια χαρά. Και το κέντρο επίσης κινησούλα, κλασικά το κέντρο. Όλοι οι δρόμοι, οι κλασικοί δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα και από τη Βουλή έχουν αρκετή κινησούλα.

0: Συγγνώμη τώρα, αλλά πρέπει να διαβάσω οπωσδήποτε ένα μήνυμα.
1: Ένα μήνυμα, ναι, γιατί έχουμε παραλληλαγή για τα κούβεντος.
0: Ναι, ναι, θα πάμε, γιατί είναι η καλύτερη.
1: Πάσα για τα κούβεντος. Βέβαια.
0: Λοιπόν, Γιάννη Τσιάπα, σχολιάζαμε πριν ότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά μηνύματα. Υπερασπιστικά και μπράβο σας. Απλώς το επισημαίνουμε ότι είναι πάρα πολλά, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Της κυβερνήσεως και του Πρωθυπουργού.
1: Είναι λίγα που δεν είναι βασικά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και είναι και με διαφορετικά ονόματα, ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι. Είναι λίγα που δεν στηρίζουν Μητσοτάκη στα μηνύματα που δεχόμαστε εδώ. Είναι λίγα.
0: Ναι. Λοιπόν, και λέει ο Γιάννης Τσιάπας κάτι που δεν είναι καθόλου μακριά από την πραγματικότητα.
1: Ο Τσιάπας, ας πούμε, δεν είναι από αυτούς.
0: Εγώ λέει, γιατί πιστεύω ότι η συχνότητα των τρόλ είναι αντιστρόφως ανάλογη των δημοσκοπήσεων. Όσο πέφτουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τόσο πιο συχνά εμφανίζονται. Το ίδιο ισχύει και για διάφορους γκουρού των δημοσκοπήσεων, από την άλλη. Υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε συνέχεια, ανεξαρτήτως ποσοστών.
1: Ναι, φαντάζομαι μιλάει για τον γκουρού των δημοσκοπήσεων.
0: Δεν ξέρω για ποιον μιλάει, αλλά τώρα θέλω να σου πω ότι ο κύριος Άρης μας, ο δικός μας εδώ, ο κύριος Άρης, έβαλε βόμβα.
1: Ερεθίζεις και μετά με παίρνεις.
0: Το σκηνικό, να σου πω την αλήθεια, εσύ έλεγες την Παρασκευή όταν μια συνέντευξη που έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Ισχύει. Έδωσε πολλές ειδήσεις και ο Άρης ρώτησε πράγματα που δεν έχουμε ρωτήσει όλοι οι υπόλοιποι που είχαμε την τιμή να κάνουμε συνέντευξη με Μητσοτάκη. Εγώ το λέω καθαρά αυτό.
0: Το 25η το είπε εδώ λοιπόν, στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Και η αλήθεια είναι ότι άνοιξε την όρεξη σε πολλούς.
1: Μη φάση έχουμε γλαρώσει που λένε.
2: Να σα πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφεί. Δηλαδή από ένα σπίτι και πέρα. Όλοι κρινόμαστε και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκη ή χάος.
0: Αργά το κατάλαβε βέβαια ο Πρωθυπουργός ότι το Μητσοτάκη ή χάος δεν πουλάει πια. Δεν πουλάει εδώ και χρόνια, αλλά επιχειρήθηκε να ξαναπέσει.
1: Ο ίδιος δηλαδή δεν το έχει πει.
0: Με στην κοινωνία να δούμε τι θα τις κάνει.
1: Ως Μητσοτάκη ή χάος, αλλά το έχουν πει οι υπουργοί του.
0: Ναι. Τα στελέχη της κυβέρνησης αυτό πώς το εξηγούν?
1: Τίποτα, δεν λένε τίποτα. Ότι η Νέα Δημοκρατία μετά και από αυτό είναι πολύ πιο κοντά στην αυτοδυναμία.
0: Πώς γίνεται, ρε Γιάννη, αυτό που περιγράφεις?
1: Άκουε Μαρινάκη, άκου Κυρανάκη.
3: Ρωτήθηκε τι θα γίνει αν, όπως λένε κάποιοι τέλος πάντων, έρθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και απάντησε με ειλικρίνεια. Γιατί όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα.
4: Τα διλήμματα της κάλπης θα κυριαρχήσουν στο δημόσιο διάλογο, λένε και περισσότερο όσο πλησιάζουμε στις εκλογές.
5: Δικαιούμαστε να λέμε ότι μπορούμε να παλέψουμε.
6: Ότι είμαστε κοντά.
5: Ότι είμαστε κοντά. Αλλά δεν είμαστε ούτε αναντικατάστατοι, ούτε αλαζόνες, ούτε προσκολλημένοι σε καρέκλες εξουσίας. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιον θέλει.
0: Το Πασόκ λέει ότι ο Μητσοτάκης πέταξε το 25η γιατί είναι σε αποδρομή.
1: Ναι, ο Πασόκ πιστεύει πια ότι ο Μητσοτάκης έχει αποχωρήσει ήδη.
0: Τώρα που μιλάμε, έχει φύγει.
1: Έχει τσούκου τσούκου.
0: Είναι αυτό που λέμε, έχει φύγει το παιδί.
1: Έχει φύγει το παιδί, ναι.
7: Η χώρα έχει ανάγκη από πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρώνους παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Η χώρα χρειάζεται να γυρίσει σελίδα.
0: Πάντως και ο κύριος Τσουκαλάς από το Πασόκ, αλλά και οι εκπρόσωποι του κόμματος Ελλάς, μιλάνε λίγο σαν να είναι κοντά στο 22-23,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα είναι στα ίσα με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ότι είναι τερμπάρα.
0: Λίγο πιο χαμηλά την μπάλα.
1: Στο είπα πριν, με το τρίποντο, παιδάκι μου.
0: Ότι θα έπρεπε κάποιο.
1: Που λες, αν με ένα τρίποντο μπορεί να κερδίσει κάποιο, να δούμε πόσο κοντά είσαι. Αν χάνει 30 πόντους, με τρίποντο δεν κερδίζει και αν το βάλει.
0: Είναι φανταστικό που το Πασόκ, αντί να κοιτάξει το κέντρο, τι λέει στο Μητσοτάκη τώρα.
1: Μέχρι χθες. Γιατί από χθες ο πόλεμος ξεκίνησε με την Ελλάς μετά το άρθρο του Καρτέρου.
0: Τι έγραψε ο Καρτέρος και έγινε ο χαμός?
1: Εντάξει, έγραψε κάποια πράγματα τα οποία okay, μπορεί να είναι πολιτική κριτική. Ο Θανάσης Καρτέρος είναι βέβαιος συντακτών, αλλά μεταξύ άλλων έγραψε και 3-4 φορές ότι ο Ανδρουλάκης, μήπως ο Ανδρουλάκης διρωτώτε αν είναι βλάκας.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι χυδαίο.
0: Είναι δημοσιογράφος και πρώην επικεφαλής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, άρα καθόλου τυχαίο πρόσωπο, κ. Καρτέρος.
8: Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις την ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεύτερο κόμμα. Εξού και οι εξάψεις του Ανδρουλάκη. Αυτή είναι η εκδοχή της βλακείας, διότι οι προσπάθειες να λασπώσουν τον Τσίπρα δεν βολεύουν το Πασόκ αλλά το Μητσοτάκη.
0: Αφού πω ότι δεν θεωρώ καθόλου έξυπνο ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον το ότι κάθονται και τρώγονται μεταξύ τους τώρα. Δηλαδή αυτό είναι ένα τέλειο αμπαλαρισμένο με πολύ ωραίο φιόγκο δωράκι ακόμη στο Μητσοτάκι. Μια χαρά. Το Πασόκ λέει, ισχυρίζεται ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Εντάξει, και τα δύο πρόσωπα κάπως συνδέονται. Στο παρελθόν. Τώρα δεν ξέρω αν συνδέονται σήμερα. Αν μίλησε ο Καρτερός και έριξε το άρθρο στον Τσίπρα και του λέει θα γράψω αυτό και του είπε ο Τσίπρας γράψε το. Δεν ξέρει κανένας αυτό αν υπάρχει.
6: Ανακοίνωσε παύλα τοποθέτηση για ένα άρθρο μιας αυτόνομης πένας ενός αξιόλογου αρθρογράφου, έτσι, το οποίο επιχείρησαν να το επιστρατεύσουν ως αντιπερισπασμό σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για την επίθεση στην Άννα Παπαδοπούλου.
1: Δεν είναι μέλος του κόμματος.
6: Ετερονεκάτερον.
9: Υπήρξε από τα κορυφαία πρόσωπα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου και λογογράφος του. Ποιος μπορεί να πιστέψει, αν ας πούμε εγώ έγραφα ένα άρθρο τύπου Καρτερού, ότι δεν θα έχει γίνει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ. Οφείλει η Ελλάς και ο κ. Τσίπρας να πάρουν θέση.
6: Και
9: πάρτε θέση για το λιβελογράφημα.
6: Εντάξει.
9: Πάρτε θέση.
6: Και ήδη συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία.
9: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ήδη συνεργάζεστε.
9: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ο ένας
9: κατηγορεί το εφιολόγημα της 12ης Οκτωβρίου.
6: Αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
9: Εσείς είστε ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν ήταν Πασόκ Νουδού ή Ελλάς Νουδού. Ήταν Πασόκ Ελλάς.
1: Έχει χοντρίνη λίγο το κομματσάκι.
0: Ναι. Κουφονικολάκου και Βαρδακαστάνης που τα είπαν σε αυτούς τους τόνους που μόλις ακούσαμε.
1: Ναι, από εδώ και πέρα μόνο υψηλή θα είναι η τόνη. Να το ξέρετε κιόλας. Η μάχη ξεκίνησε.
0: Είναι αυτό που λένε αδέρφια είστε. Μην τσακώνεστε.
10: Το να ρωτάς, είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν είναι πολιτική κριτική, είναι χειδαιότητα. Εμείς έχουμε υποστεί πολλές φορές το στοιχείο της τοξικότητας, ειδικά στα ακραία χρόνια της κρίσης. Πάρα πολλές φορές. Συγγνώμη, δεν θα την νομιμοποιήσουμε στο σήμερα. Μιλάμε για τοξικότητα του, γιατί περί αυτού πρόκειται αυτή τη στιγμή. Το να μην έχει υπάρξει μέχρι σήμερα μια καταδικαστική, επαναλαμβάνω, τοποθέτηση της ηγεσίας και να μην έχει υπάρξει μέτρα διαγραφής, όπως ζητήσαμε εμείς κατά του Γιώργου Κωνσταντόπουλου, σημαίνει ότι η ηγεσία του Πασόκ ενσωματώνει.
9: Η κυρία Παπαδοπούλου θα προσ...
0: Και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω θα ακούσουμε από εδώ και στο εξής και τα πιο χοντρά μεταξύ Πασόκ και Ελλάς.
1: Κοίτα, εμείς δημοσιογραφικά περιμένουμε τη μάχη. Αλλά τώρα...
0: Ποιος θα βγει κερδισμένος από τη μάχη?
1: Αυτό ακριβώς. Ποιος κερδίζει από αυτό, δεν ξέρω τι έχουν βάλει τα κόμματα κάτω και λένε πάμε να την πέσουμε στον Τσίπρα ή ο Τσίπρας πάμε να την πέσουμε στον Ανδρουλάκη.
0: Μην έχει ανοίξει κάποιος στο Μέγαρο Μαξίμου την τηλεόραση και γελάει τώρα. Αυτό φοβάμαι.
1: Ήδη έχουν γελάει.
11: Είναι πρόβλημα αυτών που τα λένε. Ο κύριος Καρτερός είναι προφανές ότι είναι κοντά στην ηγεσία. Προφανώς η ύβρις και όλη αυτή η τέλος πάντων αδόκιμη αμηχανία και εκνευρισμός που βγαίνει, εμείς προφανώς τη στυλιτεύουμε αλλά και την προσπερνάμε.
12: Ο κύριος Τσίπρας επιλέγει για δεύτερη φορά να κάνει επίθεση στο Πασόκ ευθεία. Ουδής πιστεύει ότι ο κύριος Καρτερός έγραψε μόνο το άρθρο χωρίς να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας. Φαίνεται ότι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων τελευταίων είναι δύσκολα για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Όλο αυτό συμπυκνώνεται το να κάνουμε μια επίθεση στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη για να μπορέσουμε να σταθούμε.
13: Δεν νομίζω ότι μπορεί να κρίνει κανένας με αυτούς τους όρους τι γράφει ένας αρθρογράφος. Αυτή η επίθεση ήρθε γιατί
9: δηλαδή,
13: έγιναν κάποιες
9: μία...
13: επιθέσεις και από στελέχη του Πασόκ σε στελέχη μας. Το Πασόκ βρίσκεται σε μία δυσμενή ή τέλος πάντων σε μία συνθήκη η οποία είναι κάποιες στιγμές λίγο άβολη.

0: it was a kiss. Ooh, what a kiss it was. Τι ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο. Oh, how she could kiss.
2: Oh, what a kiss it was. Λοιπόν, παιδιά, αν αγαπάτε τις έξυπνες αγορές και θέλετε να προγραμματίσετε τις αγορές σας για αυτή την εβδομάδα, ξέρετε που πρέπει να πάτε. Ένα είναι το σημείο, η απάντηση είναι Hondo Center και μαθαίνω μάλιστα ότι έχει πάρα πολύ ωραίες προσφορές, επειδή λέμε συνήθως για ρούχα, παπούτσια και σε εσώρουχα. Επιλέξτε εσώρουχα Σλόγγι και αγοράζοντας δύο προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Πληρώνετε κανονικά το πρώτο και το δεύτερο στη μισή τιμή. Πού αλλού, φυσικά στα Hondo Center.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτουδία. Εισιτήρια στο more.com.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
10: Για μένα το βλέπω να είναι πιο καλά οικονομικά.
11: Τι φταίει ο κάθε υπουργός, σοβαρά μιλάμε τώρα. Με ποια λογική δηλαδή, να κατακρίνουμε τον υπουργό, τον πρωθυπουργό, τον καθένα. Τι σχέση έχουν αυτοί.
12: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Εντάξει, θα είμαστε ευχαριστημένοι.
13: Έτσι τον βλέπω σε χιλιάδες να λένε ακρίβεια, ακρίβεια. Και στο μάρκετ του πάω, θα έχουν ένα προσφορές. Και τι, σάξει τις προσφορές και πάρει.
14: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Μόνο στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξω με το πάκι. Και πού τη βλέπεις την ακρίβεια σου.
15: Τα βασικά είδη, το γάλα, το τυρί.
14: Ναι, εντάξει, θα κατέβουν αυτά. Θα τα φτιάξω με το πάκι.
16: Αυτός είναι, άμα δεν ήταν τόσο το ψηφίσαμε την πίνα.
17: Άμα σωστή κυβέρνηση και χαλερό πρωθυπουργό, γίνονται όλα.
18: Σίγουρα θα έρθουν δυσκολότερες καταστάσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν τελικά στην επέμβαση που θα κάνει ο Θεός.
19: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης, το πω ο Μητσοτάκης, το πω ο Θεός.

0: κάνετε, εννοείται το κλείνουμε και θα φροντίσω να έχω μια απάντηση από τον ίδιο το σταθμό για τις ασχήμιες που λέτε.
1: Δώσ' το mail.
0: Το mail ή το Sky. Έχει το στείλει. Θέλει απευθείας διεύθυνση ή να στείλει απευθείας πάνω.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς να ξέρετε ότι σας θέλουμε εδώ στην παρέα μας για να τα κουβεντιάζουμε παρέα και να ανάβουν και λίγο τα αίματα και να γίνεται λίγο εδώ σουσού.
0: Λες ασχήμιες.
1: Έχω και τον κολοκυθά που μου έχει γίνει υπερευαίσθητος με τα μηνύματα.
0: Λες ασχήμιες.
1: Από πότε το είχαμε.
0: Λες ασχήμιες. Να στείλουμε mail.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ.
0: Ναι, γλυκούλια μου. Ναι, μωρέ, πώς θα λέτε. Ναι, γλυκάκια μου, μωρέ. Να είστε εδώ πέρα.
1: Στην Κρήτη,
0: χαροτό. Έμεινε μόνο το χέρι να βαράει.
1: Χοντό σέντερ θα πάμε.
0: Φύγαμε, πάμε χοντό σέντερ, πάμε στο Μαρούσι, στη γειτονιά σου πάμε. Είναι στην οδό Βασιλή Σοφία.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
0: Έτσι.
1: Εδώ και τώρα.
0: Εδώ και τώρα.
1: Θέλω την παλιά μου γειτονιά.
0: Εδώ και τώρα.
1: Δεν
0: για μία ώρα.
1: Δεν ποτέ στο Ρουσιμά.
0: Να πάτε στο Ρουσιμά γιατί έχει πολύ ροχοντό σέντερ. Στη Βασιλή Σοφία στον αριθμό 29. Μα περιμένει ακόμα ένα χοντό σέντερ λοιπόν για να ανακαλύψετε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Εδώ εμεί φεύγουμε κύριε Βραχνέ, έτσι. Ευχαριστούμε κύριε Βραχνέ που ήταν στην παρέα μα. Είστε καταπληκτικό. Όπω επίση και η κυρία Καλαβρού, όπω επίση και η κυρία Γαλάνη που ήταν νωρίτερα, τη χάσαμε. Και η κυρία Γεμελιάρη φυσικά εδώ πέρα μαζί μα στην επικοινωνία μαζί σα.
1: Έρχονται για Νότσο Βαμβακάρη, άρα μένετε συντονισμένοι. Στο Sky 100,3. Τα λέμε πάλι αύριο. Give me five.
0: Τα λέμε.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
2: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
2: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
3: Η ιδέα της χρονιάς.
4: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Το παλιό σου

0: αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
3: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και επωφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μάρφιν μετά από αίτημα της ανακρίτριας η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καλοί τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία θα σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 οντοτήτων και προσώπων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Εν τω μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε αίτημα προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας του γυναικολόγου για να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τα πειθαρχικά όργανα του Συλλόγου. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη ο Θεσσαλονίκης γυναίκα γνώστων στοιχείων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Την άμεση άναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό όμως αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρους ανασκευασμένους σειρμούς, προσβάσιμους με κλιματισμό, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Σε πλήρη εφαρμογή τίθενται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι. Επίθεση στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε ειδική μνήμα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά βαροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Θόδωρος Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 9 λεπτά μετά τις 5. Είναι η Αδιόρθωτη, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε απόγευμα 5 με 6 από τον Sky 100,3. Σήμερα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη και Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη και Ρούλα Βρετάκου. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Μπορείτε να μας παίρνετε και τηλέφωνο 210-48-00-170-174 ή στο Viber 6981-123 και 1003. Άκουσε το δελτίο ειδήσεων, την πρώτη είδηση.
1: Ναι, πρώτη.
0: Social media.
1: Πρώτη είδηση. Ναι.
0: Social media.
1: Πρώτη είδηση και ο Θεός βοηθός.
0: Λοιπόν, από πρώτη του νέου χρόνου, λοιπόν, τα παιδιά κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα social media σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση και θα ψηφιστεί στις 22, μάλλον θα πάει στη Βουλή 22 Οκτωβρίου. Είναι σημαντική παρέμβαση και έχει στόχο να περιορίσει την έκθεση των παιδιών κάτω από 15 σε εθιστικούς αλγορίθμους. Η κυβέρνηση επικαλέστηκε ανησυχητικά στοιχεία, γιατί ένας στους 4 μαθητές δηλώνει υπερβολική χρήση των social media, ένας στα 5 παιδιά παρουσιάζει νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν στερείται το κινητό του. Αυτά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση, τα οποία λίγο πολύ τα έχουμε ακούσει και σε διεθνείς παρεμβάσεις που γίνονται. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και σε άλλες χώρες, ναι, έχουν ξεκινήσει.
0: Παρέμβαση τέτοια. Στο επίκεντρο είναι πλατφόρμες όπως το Instagram, το Facebook και το TikTok. Και θα. Η αλλαγή είναι ότι η ευθύνη μεταφέρεται από τους γονείς στις ίδιες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών. Και η παλήθευση θα γίνεται μέσω του Kids Wallet. Μπορείτε τις λεπτομέρειες να τις δείτε. Δεν είναι πανεύκολο να τις δείτε τις λεπτομέρειες και να δείτε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αλλά υπάρχουν μερικά ζητήματα εκεί, τα οποία θα τα δούμε όταν αρχίζει και εφαρμόζεται. Και στοιχήματα είναι αυτά, όταν ξεκινάει μια καινούργια νομοθετική παρέμβαση, ας πούμε. Το πρώτο θέμα είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, εφόσον τον.
1: Τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί.
0: Ένα 13χρονο παιδί, 14χρονο κτλ. Ξέρουμε ότι μπορεί εύκολα να παρακάμψει ένα ψηφιακό εμπόδιο, πιο εύκολα από τους γονείς του. Με το VPN, ψεύτικες ηλικίες, με τη χρήση λογαριασμών ενηλίκων. Είναι πρακτικές που εφαρμόζονται και σε άλλες περιπτώσεις. Και το θέμα είναι και βέβαια.
1: Και ταυτότητες, ψευτικά, αριθμό ταυτότητας. Τα πάντα που μπορούν να κάνουν, δηλαδή.
0: Το θέμα είναι εύκολα. Η στάση των γονέων, φυσικά. Αν ο γονιός δίνει το δικό του κινητό για να παρακάμψει την απαγόρευση, τότε δεν έχει κανένα νόημα, δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο νόμος. Είναι μια αλλαγή νοοτροπίας. Δεν είναι μια εφαρμογή. Εγώ το βλέπω πιο πολύ σαν αλλαγή νοοτροπίας αυτό το πράγμα. Και βέβαια το μεγάλο ζήτημα που είναι και βαθύ είναι ότι αν, ας πούμε, μπορείς να προστατεύσεις τα παιδιά από τον ψηφιακό κόσμο αποκλείοντάς τα από αυτόν, γιατί όταν ένα παιδί, πες ότι εφαρμόζεται, παιδί μου, είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα, εφαρμόζεται και 15 χρονών βγαίνει ένα παιδί ξαφνικά στον ψηφιακό κόσμο, θα μπορεί να ανταποκριθεί? Θα μπορεί να αμυνθεί
1: από το 0
0: στα 15 του. Το 0, ναι, όταν αυτό απαγορεύεται πριν τα 15,
1: ναι.
0: Το θέμα είναι τώρα στα 15. Μπαίνει στα 15. Μπορεί να τα αποκριθεί. Είναι ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα το ψηφιακό δεν μαζεύεται κακά τα ψηματικά και δεν το λέω έτσι, πώς το λένε, μαζικά, ας πούμε. Αλλά δεν μαζεύεται παγκοσμίως. Δηλαδή, τρόποι θα βρεθούν και τρόποι εύκολοι. Δεν χρειάζεται να κάνεις πάρα πολύ. Κάποιο παιδί θα είναι που θα το έχουν αφήσει οι γονείς του ή δεν θα το έχουν δώσει οι γονείς του σημασία. Μετά από αυτό το κινητό, από αυτό το τάμπλετ, από αυτό τον υπολογιστή θα μπαίνει άλλος. Δηλαδή δεν γίνεται να λειτουργήσει.
0: Αυτά ισχύουν.
1: Ολιστικά που λένε.
0: Από την άλλη πλευρά, ένα κράτος, μια πολιτεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να κάνει παρέμβαση. Δηλαδή δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι. Έστω, ας πούμε, και αν υπάρχουν οι εξαιρέσεις που αυτά που λες, ότι συμβαίνουν. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει η πολιτεία μια παρέμβαση. Αυτό είναι το σημείο αυτό που γίνεται, πως γίνεται σε όλο τον κόσμο και θα γίνει. Σιγά σιγά.
1: Ναι, το θέμα είναι παρεμβάσει. Να έχουν, πώς το λένε, να γίνονται κιόλας.
0: Πώς θα γίνει, εφόσον γίνεται νόμος.
1: Άμα γυρίσει μετά το κράτος και σου πει, εγώ τον έκανα τον νόμο.
0: Μα θα τον κάνει τον νόμο. Δηλαδή, απαγορεύει τα social media.
1: Ναι, αλλά πρέπει να γίνει κάτι το οποίο δεν είναι μόνο να δουλέψουμε όλοι ξύλινα. Ναι,
0: τι να κάνει, δηλαδή.
1: Υπάρχει. Δεν ξέρω, αν ήμουν θέμα να προσθέσω.
0: Μα αυτό σου
1: λέω.
0: Κάνει ένα νόμο.
1: Να σκεφτώ κι εγώ.
0: Κάνει ένα νόμο το κράτος και από πριν, ας πούμε, εφαρμοστεί ο νόμος, λέμε ότι πρέπει να κάνει κάτι άλλο.
1: Όχι, πρέπει να κάνει κάτι που να δουλεύει.
0: Κάτι, κάτσε να το δούμε πρώτα. 1η Ιανουαρίου.
1: Είναι ασφαλές.
0: Ξεκινάει 1η Ιανουαρίου, εκφράζουμε τα ερωτήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά τα ερωτήματα θα είναι σε μια κάθετη αντιμετώπιση. Σίγουρα θα υπάρξουν παιδιά τα οποία δεν θα μπαίνουν στα social media. Και βέβαια και η ευθύνη ανήκει στους τεχνολογικούς κολοσσούς επίσης. Που έτσι, αν δει κάποιος το social recording την ταινία, θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Όμως, εγώ θεωρώ ότι τα κράτη πρέπει να παίρνουν μέτρα.
1: Πρέπει,
0: είναι ξεκάθαρο
1: πρέπει,
0: αυτό.
1: Πρέπει,
0: όταν υπάρχουν μελέτες που λέει, ας πούμε, που είναι ανησυχητικές και τα προβλήματα που δημιουργεί ο εθισμός στο social media, το κράτος πρέπει να απαντήσει. Τώρα, μέχρι να βρεθεί η απόλυτη λύση που δεν θα μπορεί να μπει κανένα παιδί, θα περάσει καιρός. Όμως είναι η αρχή. Όπως στην Αυστραλία δεν πέτυχε το μέτρο. Εδώ λένε ότι μπορεί να πετύχει πιο πολύ. Σίγουρα δεν υπάρχει κάτι απόλυτο, αλλά σίγουρα κάθε. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μέτρα.
1: Εγώ επίσης δεν βγάζω απ' έξω, κατά τη δική μου γνώμη, δεν βγάζω απ' έξω και τους γονείς. Δεν μπορώ να πω δηλαδή.
0: Μα το είπαμε,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Ότι όλο το θέμα είναι στις εταιρείες. Στις εταιρείες είναι το κομμάτι, το να τσεκάρει η πραγματική ηλικία που γράφει ο άνθρωπος που παίζει, ο χρήστης, ότι είναι πραγματική του ηλικία. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί μπορεί να κάνει.
0: Από
1: εκεί και πέρα η νοοτροπία του γονιού είναι, ναι.
0: Ο γονιός, αν δίνει ο γονιός το κινητό, δεν έχει νόημα. Αλλά
1: παίζει όλη μέρα, και το παιδί του λες μην παίζει.
0: Δεν είναι ο μέσος όρος ότι παίζουν όλη μέρα. Δεν δίνουν όλοι οι γονείς το κινητό στο παιδί να μπει στα social media. Υπάρχουν και αυτοί, όμως θα πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Αυτό είναι, δηλαδή, πρέπει να ξεκινάει πάντα από κάπου. Σίγουρα ο 13χρονος, 14χρονος θα βρει τρόπους. Αλλά σίγουρα το κράτος θα πρέπει να είναι δυναμική αντιμετώπιση και να μπορεί, ας πούμε, να βρίσκει τους τρόπους παράκαμψης και να τους ανατρέπει μετά με κάτι άλλο. Αλλά πρέπει να γίνει η αρχή. Εγώ δηλαδή είμαι απόλυτα θετικός όταν γίνει η αρχή. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι μπορεί αυτό το πράγμα όλο να αποτρέψει όλα τα παιδιά να μπαίνουν στο social media, αλλά ένα μέρος το κάνει. Mm. Ακόμα και ένα μέρος να το κάνει είναι πετυχημένο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή.
1: Επίσης και ένα άλλο κομμάτι είναι να συνεχίζει να παρακολουθείτε αυτός ο νόμος. Έτσι. Είναι ένα πράγμα το οποίο ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Να τίθεται ένας νόμος εφαρμογή, ένα μήνα, full όλα και μετά
0: ξεχνιέται. Κάτσε να το δούμε πρώτα, να δούμε πώς εφαρμόζεται.
1: Και να λειτουργήσει αυτός ο νόμος και να έχει διάρκεια.
0: Ο νόμος έχει διάρκεια, ναι. Αλλά το kids wallet που λέει. Δηλαδή υπάρχουν μηχανισμοί, ρε παιδί μου.
1: Ας αφήσουμε
0: να δούμε πώς εφαρμόζεται, να το συζητήσουμε στους πρώτους δύο μήνες. Μετά εκεί θα δούμε τι γίνεται.
1: Αλλά
0: το κρίνουμε ως μέτρο. Μάλλον ως αναγκαιότητα μέτρου.
1: Ναι, αναγκαιότητα είναι. Αναγκαιότητα μέτρου.
0: Είναι αναγκαιότητα μέτρου.
1: Μακάρι να δούμε και μακάρι.
0: Ναι, σίγουρα, μακάρι λέμε όλοι. Βεβαίως, μακάρι λέμε όλοι.

0: hold the line και βάστα γερά, για να αλλάξουμε θέμα και να ταιριάξουμε και με τη μουσική. Βάστα γερά, Μέση, βάστα γερά, Μέση, γιατί έφυγες, φεύγεις, αλλά ποτέ δεν φεύγεις. Έκανε λοιπόν ο Λιονέλ Μέση το Σαββατοκύριακο, έφτασε τα 934 γκολ. Τι κι αν έφυγε, τι να χαιρέτησε, τι κι αν είπε γεια από την Εθνική Αργεντινής, συνεχίζει φυσικά να παίζει μπάλα. Και
1: τώρα παίζει με την Ίντερ Μαϊάμι,
0: που παίζει. Ίντερ Μαϊάμι και νίκησαν 4-0, εκ των οποίων τα 2 ήταν δικά του, φτάνοντας λοιπόν τα 934 γκολ πριν αφήσει την καριέρα του, και δεν ξέρουμε πόσα θα φτάσει και πόσα θα ξεπεράσει. Ο Μέση λοιπόν έφυγε από την Αργεντινή, χαιρέτησε με ο κόσμος της Αργεντινής, ήδη έχει αργήσει και τους λείπει, μεγάλη θλίψη για την αποχώρηση, και καλούνται τώρα πλέον τα ρεπορτάζ από ό,τι διαβάζουμε από την Αργεντινή, αλλά και ο κόσμος και ο φίλαθλος κόσμος και οι προπονητές και οι ομάδες κτλ. Να δούνε ποιος θα ακολουθήσει μετά το Μέση και μετά το Μαραντόνα. Είχαν δύο μεγάλους παίχτες στην Αργεντινή, να θυμούνται. Είχαμε το Μαραντόνα, λένε, είχαμε το Μέση, και τώρα τι. Αυτά είναι τα ερωτήματα των μεγάλων φίλων.
1: Κάποιος θα βρεθεί. Δηλαδή, το νέα παιδιά έχουν παιχταράδες, δηλαδή κάποιος θα βρεθεί. Και οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν ένα superstar, ας πούμε. Εντάξει, δεν κάνει και η Βραζιλία πολλά πράγματα, αλλά κάποιος θα βρεθεί, δηλαδή.
0: Ναι, έχουν.
1: Δεν ανακοινώνει Μέση.
0: Έχουν στον. Πώς το λένε, αλλά ξέρεις, η αποχώρηση ενός μεγάλου προσώπου, η αποχώρηση ενός μεγάλου παίχτη, ενός μεγάλου, ας πούμε, ταλέντου, σίγουρα δημιουργεί, έχει ένα στενάχωρο, ρε παιδί μου, περιβάλλον.
1: Εντάξει, ναι, μπορούν... ισχύει αυτό.
0: Και είναι για όλους. Είναι και για τους φιλάθλους, είναι για τους συμπαίχτες του, είναι για τους προπονητές του. Ναι. Ελπίζω ότι θα βρεθεί κάποιος άλλος. Μάλιστα, υπάρχει ένας, ο οποίος έχει δείξει ότι πάει καλά, αλλά ακόμα ούτε περιμένουν να γίνει Μέση, να δείξει. Από την αρχή, αυτός λέγεται Νίκο Παζ, είναι της Κόμο και είναι συμπαίκτης του Βιβίκα, και λένε αυτός το οποίο το όνομα αναφέρεται πιο συχνά, αλλά δεν περιμένουν τώρα και από την αρχή να κληρώνουν.
1: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις για το Μέση, όταν ήταν εδώ που λέμε τα ποδοσφαιρικά τώρα, ναι. Να πούμε μεγάλο μπράβο στην South Melbourne, είναι η αγαπημένη Ελλάς των Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία, όπου πήρε το κύπελο Αυστραλίας. Είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε δεκαετία του 50, και υπήρχε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον σε αυτόν τον τελικό, με ελληνικές σημαίες, σιρτάκι, μπουζούκια, τραγούδια του Σφακιανάκη του Νότι. Ο Νότις είναι είδωλο εκεί πέρα στην Αυστραλία. Ήταν και μάλιστα για τους Έλληνες δεύτερης.
0: Ξέραν μετά τα τραγούδια του.
1: Δεύτερης και τρίτης γενιάς. Δεν ήταν απλώς μια ποδοσφαιρική νίκη. Ήταν μια συγκινητική βεβαίωση της ελληνικής ταυτότητας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αντικατασταθεί στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας από άλλη ομάδα, και παλεύουν αυτοί που έχουν ελληνικές ρίζες να επανέλθουν στο πρωτάθλημα. Και τώρα κέρδισε το κύπελο νικώντας την ομάδα που την αντικατέστησε.
0: Ωραίο.
1: Και αυτό είναι μεγάλη νίκη.
0: Ωραίο, καλό.
1: Λοιπόν,
0: ωραία είδηση.
1: Για να δούμε, έχουμε νίκη στην κίνηση.
0: Γεια σα, Σοφία.
2: Τι εννοείται νίκη?
0: Νίκη των αυτοκινήτων. Να παίρνουμε το αυτοκίνητο, όποιος θα έχει πάρει τώρα, και να τρέχει κανονικά.
1: Νίκη των οδηγών.
0: Να μην έχει εμπόδια.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι όνειρο φθινοπορεινής νυχτός.
1: Είναι φθινοπορεινή ημέρα.
2: Ναι, για να παραφράσω τη γνωστή ρίση, και αύριο νομίζω θα είναι τα πιο δύσκολα.
1: Σωστό,
2: βέβαια,
1: σωστό.
2: Γιατί θα βρέχει σχεδόν όλη την ημέρα. Οπότε σήμερα έχουμε τη γνωστή κίνηση, που σημαίνει Λεωφόρος Κηφισού αυτήν την ώρα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Εκεί έχουμε πρόβλημα κυρίως στο ρεύμα της καθόδου. Μετά ανοίγει για λίγο, και μετά στο ρεύμα της καθόδου πάντα από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και το Εγάλεο. Κατά τμήματα υπάρχει κίνηση. Στο ρεύμα της ανόδου ξεκινάμε από εδώ, σε εμά. Από το Φάληρο, λίγο μετά ανοίγει στο ύψος του Ρέντι, και μετά ξαναξεκινά η κίνηση μέχρι και το ύψος των Κτέλ των Λιωσίων, και μετά κατά τμήματα μέχρι περίπου και την Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι τα γνωστά προβλήματα που έχει Λεωφόρος Κηφισού τέτοια ώρα. Εδώ γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης υπάρχει η κίνηση αυτήν την ώρα, και λιγότερο σήμερα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, εκεί στο ύψος του Καλαμακίου, στο ρεύμα της Ανόδελα λιγότερο. Δηλαδή οι υπόλοιποι Λεωφόρος Ποσειδώνος παρουσιάζει καλή εικόνα αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, Λεωφόρος Κηφισίας με τα γνωστά προβλήματα. Σήμερα η Νέα Ερυθρέα δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Έχει λίγα πράγματα, αλλά όχι έτσι κινητοποιημένη όπως ήταν άλλες μέρες. Βέβαια, το πρόβλημα μετά ξεκινάει από το ύψος του Αμαρουσίου και στα δύο ρεύματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, και φτάνει μέχρι και το Νέο Ψυχικό, και μετά κατά τμήματα μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει ειδικά στην κάθοδο από το ύψος του γυροκομείου Αθηνών μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Εκεί λεωφόρος Αλεξάνδρας κατά τμήματα επίσης. Τώρα πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Η Βασιλής Σοφίας έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Λιγότερο η Βασιλής Αμαλίας. Η Σταδίου. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Παράξενο όλα και όμως συνέβη. Η Τσαλδάρη κατά τμήματα έχει κίνηση. Αρδιτού φυσικά εκεί έχει στο ύψος του Ζαπίου έχει πρόβλημα. Και μετά και η λεωφόρος σε Συγκρού.
0: Είναι σταδιά δρόμος, έτσι κι αλλιώς δηλαδή.
2: Έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο το σημείο. Είναι και δύσκολο το σημείο, αλλά περνάει πολύ
1: σημαντικό. Είναι και το τραμ που έχει γραμμή πηγενέλα.
2: Είναι ώρα εχμής αυτή την ώρα. Έχει πρόβλημα. Η λεωφόρος Συγκρού επίσης εκεί στο μετρό, στο ύψος του μετρό τη Συγκρού έχει και στα δύο ρεύματα αρκετή κίνηση και η Πατησίων έχει κατά τμήματα αυτήν την ώρα. Η λεωφόρος Βεϊκού κατά τμήματα αλλά όχι ιδιαίτερα προβλήματα. Η Αττική Οδός εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης υπάρχει ένα τμήμα που έχει πρόβλημα. Η υπόλοιπη όμως παρουσιάζει σχετικά καλή εικόνα και φυσικά και στη λεωφόρο Μεσογείων εκεί στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα υπάρχει πρόβλημα όπως υπάρχει σχεδόν κάθε μέρα. Νομίζω άλλη μια μέρα.
0: Είχε δύο-τρία δρομάκια που είπε. Καλύτερα.
1: Νομίζω ότι δεν κάνανε.
2: Ήταν κάπως καλύτερα και
1: κάπως καλύτερα. Να το σημειώσουμε.
0: Μπράβο, Σοφία. Ο Μπουρλού τη βδομάδα.
1: Να τη θυμόμαστε τη μέρα.
2: Βέβαια, θα το σημειώσω το αυριανό.
1: Αυριανό, ναι.
2: Σε αύριο, σπουδαία, γιατί.
1: Σε ευχαριστούμε, Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα,

0: και εσωτερικών υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί?

δίαιτα. Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει από

0: φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος ο Γκριντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης γυναίκα γνωστών στοιχείων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το δρομολόγιο από το Θησιό στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η ανακατασκευή 14 σειρμών είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις για τη στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το

0: Λοιπόν, είμαστε 27 λεπτά πριν από ότι είναι να εξελιχθεί σε μια γενικευμένη κοινωνική αναταραχή. Η ενόψη μάλιστα των προεδρικών εκλογών του 27, αυτό το κίνημα εξαπλώνεται και στα πανεπιστήμια. Δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν τις πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα, θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: Βέβαια. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά
1: ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: Βέβαια. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά
1: ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τη αίθουση, όπως είπε, του καθηγητέ κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
0: Α πούμε, σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: Μέλλον, ας πούμε, φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Ας πούμε, σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε, φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: Και, και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Ας πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: Βέβαια. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά
1: ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα

0: θέματα. Θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
0: Ας πούμε σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα. Θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: Θέλουν τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Ας πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια.

0: Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Α πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: Ναι, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ.

0: και, δε, και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα βέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: Βέβαια. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά
1: ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: Βέβαια.
1: Βρήκαν ευκαιρία, αλλά
0: ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
0: Ας πούμε σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Ας πούμε σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: Φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά
1: ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: αίθουσες, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Α πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: ένα βέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα, οι νέοι. Και, δε, και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Ας πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα βέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα, οι νέοι.

0: Δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
0: Ας πούμε, σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.